0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ακούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνεχής είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειδώνουν τα μέτρα ανακούφισης που ετοιμάζει η κυβέρνηση ακόμη και μέσα στο 2026 και παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς, η κυβερνητική αλλαγή, το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων, όπως πατριωτική εισφορά 1%. Μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Ανακρίτη οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε ένα καταψύκτη. Μάχη με τις φλόγες δίνει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής σε δασική περιοχή στην Κρύσταλλο Πηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 για εκένωση. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολύωρο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Earth Hanion 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sir, I want a special red color. Do you got it?
3: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
2: I want a red color to make...
3: Got it, μωρέ, got it.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
5: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Earth Hanion.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth Hanion.
9: Earth Hanion. Ειδήσεις.
10: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Επιστρατεύοντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και προσποιούμενοι υπαλλήλους του Δήμου Αγίου Νικολάου, επιτίδιοι επιχείρησαν να μεταφέρουν από λογαριασμό του Δήμου σε άλλο λογαριασμό 500.000 ευρώ. Η απάτη έγινε άμεσα αντιληπτή από τους υπαλλήλους και τη Δημοτική Αρχή, η οποία επικοινώνησε με τις αρχές αλλά και την τράπεζα προκειμένου να μπλοκαριστεί η μεταφορά των χρημάτων. Σύμφωνα με το Δήμο Αγίου Νικολάου, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη Δημοτική Αρχή να μην ανακοινώνει λεπτομέρειες για το θέμα, το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Λενικά τη Ελούντα, όταν ένα παιδί ηλικία περίπου 2 ετών έπεσε από μπαλκόνι κατά από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε αξονική τομογραφία και στον απαραίτητο διαγνωστικό έλεγχο. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλή νοσή του, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε η διακομιδή του στο Παγνί, προκειμένου να συνεχιστεί εκεί η ιατρική παρακολούθησή του. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου ένας άνδρας περίπου 70 ετών, ο οποίος έχει διαγνωστεί με ιό του Δυτικού Νείλου. Ο άνδρας παρουσίασε συμπτώματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στη συνέχεια, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Ανατολικής Κρήτης, όπου με τις αφήξεις χθες να φτάνουν συνολικά τα 86 άτομα. Στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 37 μετανάστες, 5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Στη δεύτερη περίπτωση η Λέμβος μετέφερε 49 ανθρώπους που εντοπίστηκαν 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν φτάσει στην Κρήτη περισσότεροι από 13.000 μετανάστες. Σε συλλογική κινητοποίηση 10 και 11 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, διαμαρτυρώμενοι για την αύξηση του κόστους καυσίμων και τη συνολική επιβάρυνση των επιχειρήσεών τους. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ζητά μόνιμα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις έχουν διαμορφωθεί με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα και δεν ανταποκρίνονται πλέον στο αυξημένο λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε λύση, ενώ απευθύνει έκκληση προς τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία για αναπροσαρμογή των συμφωνιών, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου που αποτελεί βασικό κρίκο της τουριστικής αλυσίδας της Κρήτης. Σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστές 5 ανήλικους έχει κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Οι 14χρονοι είχαν δώσει ραντεβού σε χώρο σχολείου στη Θέρισο, όπου η μεταξύ του συνάντηση κατέληξε σε σύμπλοκη, με έναν από αυτούς να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Από την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 5 γονέων των ανηλίκων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Στη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα υπηκόου Αλγερίας, που φέρεται να εμπλέκεται σε 11 διαρρήξεις αυτοκινήτων στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, προχώρησαν άνδρες της Ελλάς. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες και υλικό, ταυτοποίησαν τον 42χρονο, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη σύλληψή του. Παρουσία πλήθος κόσμου και επίσημων φορέων τελέστηκε χθες στο κημητήριο Γαλατά το μνημόσυνο του μεγάλου Χανιώτη μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη 5 χρόνια μετά το θάνατό του. Παρόντες τοπικοί φορείς και απλός κόσμος που απέτησαν φόρο τιμή στη μνήμη του Χανιώτη μουσικοσυνθέτη. Έντονο κριτικό αποτύπωμα έχει νέα σύνθεση της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία ανασυγκροτήθηκε για το εξάμηνο από 1η Σεπτεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου του 2027. Στη Σύνοδο, υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, θα μετέχουν δύο εν ενεργεία ιεράρχες της Εκκλησίας της Κρήτης, ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου Τίτος και ο Μητροπολίτης Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ. Τη λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ώστε να κινηθεί ξανά η αγορά, και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστος των επιχειρήσεων, ζητά μεταξύ άλλων ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων. Σύμφωνα με την αποτίμηση του Συλλόγου για τις θερινές εκπτώσεις στα Χανιά, η φετινή κίνηση χαρακτηρίζεται συγκρατημένη και έντονων προκλήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης. Την άμεση ενίσχυση του πυροσβεστικού κλιμακίου Σιτίας και τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματικότερη αντιπυρική προστασία της περιοχής ζητά ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντηγάκης, με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην ερώτηση επισημένονται τα προβλήματα υποστελέχωσης και παλαιότητας του πυροσβεστικού στόλου, αλλά και οι ακατάλληλες κτηριακές υποδομές όπου στεγάζεται το κλιμάκιο. Την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και συντάξεων στο δημόσιο ζητά το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ στα Χανιά, το οποίο απευθύνει κάλεσμα προς τα σωματεία να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της ΓΕΣΕΕ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου απευθύνει με ανακοίνωσή του και το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου. Το Εργατικό Κέντρο μαζί με τους χιλιάδες εργαζόμενους από όλη τη χώρα εκφράζει για μια ακόμη φορά την καθαρή και αδιαπραγμάτευτη θέση του για αξιοπρεπή διαβίωση για όλους με δίκαιους όρους αμοιβής και εργασίας σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 και στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: 뒤트래시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη από το Ηράκλειο, από το 97,5 της 105,6 τα FM. Στην κονσόλα της Σάρτη Ηρακλή είναι ο Παράσος Χαραλαμπάκης, η Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και στα Γανιά, Μάνος Παπαδάκης φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματική υποστήριξη και στο στούντιο είναι η Κατερίνα Πολύζου.
0: Η Μαρίνα Ιβανδακάκη από τους 104,6 τα FM. Εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας επίσης από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, αλλά από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού. www.ertheco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. 3 του Σεπτέμβρη, μεγάλη επέτειος για το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και τα περισσότερα νομερωτικά ξεκίνησαν με αφιερώματα στον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, που είναι ίσως ο μόνος πολιτικός που δεκαετίες μετά την πρωθυπουργία του και την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί και προκαλεί συγκίνηση σε ευρύτατο αριθμό πολιτών ως μια προσωπικότητα που δεν έχει βρει αντικαταστάτη. Τσίπρας χθες στην Διεθνή Έκθεση, το είδα όλο, το είδα.
1: Ναι.
0: Πολλοί κόσμος. Τον προλόγησε η σύζυγος του ΠΑΟΚ, μια γνωστή επιχειρηματία βέβαια στη Θεσσαλονίκη, ήταν πολύ και επιχειρηματικός κόσμος. Αναφέρθηκε σε πολλούς τομείς, έδωσε έμφαση και στην ενέργεια. Είναι βέβαιο ότι ήδη έχουν ξεκινήσει αντιδράσεις. Ασφαλώς η Νέα Δημοκρατία θα χαρακτηρίσει ένα αδερφικό το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι μια ευκαιρία πάντως στους πολίτες να κάτσουμε να ακούσουμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο κύριος Βελόπουλος δεν πάει, κυρία Στατινοπούλου, κυρία Στατινοπούλου, πώς λέγεται, αυτή που η κυρία με τα μακριά μαλλιά, η ακροδεξιά. Ναι.
1: Λατινοπούλου, Κατερίνα.
0: Η κυρία,
1: ναι.
0: Λατινοπούλου, ναι, ναι, ναι. Η κυρία Λατινοπούλου λοιπόν δεν θα πάει, λέει, σε αυτό το Καραγκιοζηλίκι, ούτε ο κύριος Βελόπουλος θα πάει σε αυτό το Καραγκιοζηλίκι. Όσοι πάντως πάντων, να τους ακούσουμε, να τους κρίνουμε, να ακούσουμε και τις συνεντεύξεις τύπου. Γιατί αξιολογούμε τις απαντήσεις κυρίως και στους συναδέλφους μας, δημοσιογράφους που θα είναι εκεί να τους ρωτάνε και ο καθένας να αποφασίσει. Το θέμα είναι ο κόσμος, ό,τι και αν αποφασίσει, να πάει να μην κάτσει σπίτι του, να πάει να ψηφίσει. Πάντως ο κύριος Τσίπρας ένα πράγμα κατάφερε με το να εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί τρεις συνολικά φορές στη Θεσσαλονίκη, με το να εμφανιστεί πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και παραμονές της 3ης Σεπτεμβρίου, ήταν ένα μήνα στο επίκεντρο της συζήτησης. Αυτό είναι επιτυχία για ένα πολιτικό. Μεγάλη φασαρία για τον αποκλεισμό της κυρίας Ακρίτα στο Προεδρείο της Βουλής. Η σύσσωμη αντιπολίτευση εκτός από τη Νίκη στήριξε την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Η Νέα Δημοκρατία με τη Νίκη την καταψήφισαν. Άλλος καυγάς εκεί.
1: Την μπλόκαραν, όπως λέγανε χαρακτηριστικά οι συνάδελφοι.
0: Την μπλόκαραν. Ναι. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί να μην μπορεί να εκλεγεί πρώτη φορά μέσα στα 35-36 χρόνια μια γυναίκα για λόγους τώρα μικρό, προφανώς μικροκομματικούς, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, και η καινή θέση που μένει τώρα εκεί θεματάκια δημιουργεί. Εντάξει, okay.
0: Οι κακές γλώσσες λένε ότι εξυπηρετεί για να περνάει πιο εύκολα τις θέσεις της Νέα Δημοκρατία. Τώρα, ο κόσμος όμως έχει άλλα βάσανα. Εχθές μας τα έλεγε ο κύριος Τριανταφυλάκης από το Σύλλογο Κτηνοτρόφων Ηρακλείου. Σήμερα θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη, πρόεδρο τουριστικών λεωφορείων, ιδιωτών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, γιατί έχουμε και ένα διήμερο κινητοποιήσεων. Επανέρχονται οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες στον χώρο της μετακίνησης και διακίνησης ανθρώπων στο νησί, σε ένα κρίσιμο νευραλγικό κλάδο για τον τουρισμό. Καλημέρα κύριε Μαγκουσάκη.
2: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ξεκινάτε τις κινητοποιήσεις σας και ποια είναι η ατζέντα. Γιατί φαίνεται ότι δηλώνεται ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, ο κλάδος απειλείται άμεσα.
2: Κοιτάξτε, ο κλάδος μας και ο σύνδεσμός μας και τα επιχειρήσεις μας πριν περίπου 1-1,5 μήνα αρχίσαμε να κάνουμε γνωστό στην κυβέρνηση με επιστολές σε όλα τα αρμόδια και στην αρμόδια υπουργεία, ακόμα και στο γραφείο του ίδιου του Πρωθυπουργού, το πρόβλημα για το, που το μεγάλο που αντιμετωπίζουμε φέτος, που δεν είναι άλλο από το κόστος του πετρελαίου, το οποίο έχει πάρει μια αύξηση περίπου στο 40% και είναι αδύνατον να μπορεί μια επιχείρηση να το απορροφήσει όλο αυτό το κόστος μονομερός. Δυστυχώς με τις επιστολές δεν είχαμε καμία απάντηση. Επανήλθαμε και ενοχλήσαμε όλους τους βουλευτές από όλα τα κόμματα, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και έκαναν περαιτήσεις στη Βουλή. Και ξανά πάλι δυστυχώς δεν είχαμε καμία απάντηση από την κυβέρνηση. Όπως αντιλαμβάνεστε, με το πετρέλαιο να ανεβαίνει, εμάς το πετρέλαιο είναι η ενέργειά μας, είναι το ρεύμα μας, είναι αυτό που κινεί τις επιχειρήσεις μας, φτάνουμε στο αδιέξοδο. Φτάνουμε λοιπόν τα τουριστικά λεωφορεία και οι άνθρωποι που έχουν τις επιχειρήσεις να μην μπορούν να το απορροφήσουν, διότι δυστυχώς απορροφείται μονομερώς, κανένας άλλος δεν συνεισφέρει, ούτε το κράτος, ούτε τα τουριστικά γραφεία και οι πράκτορες που έχουν το income τουρισμού, με την δικαιολογία, αν θέλετε, ότι έχουν κλείσει τιμές πριν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Όμως αυτό, αν με επιτρέπετε, δεν μπορεί να αφαιρέσει ότι πρέπει και αυτοί να συνεισφέρουν στο μέτρο που τους αναλογεί ένα κομμάτι της αύξησης πετρελαίου. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν μόνο το τουριστικό λεωφορείο, μόνο επιχειρηματίας του τουριστικού λεωφορείου να πρέπει να απορροφήσει μια αύξηση του 40%. Έχουμε την κυβέρνηση η οποία αρέσκεται και αρκείται στο να δίνει είτε fuel pass είτε 10 με 15 λεπτά maximum σαν επιδότηση στο πετρέλαιο. Όμως επιτρέψτε μου να πω, και εδώ θεωρώ ότι είναι μια κοινή διαπίστωση, ότι τι να κάνει μια ασπιρίνη σαν ένα καρκινοπαθή. Όταν το πετρέλαιο πριν τις γεωπολιτικές εξελίξεις ήταν γύρω στο 1,5 ευρώ και τώρα έχει πάει στα 2,5 και 2,10, τι να κάνουν τα 10-15 λεπτά. Δεν κάνουν τίποτα. Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό.
1: Να μας δώσετε ένα παράδειγμα, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή, γιατί και εμείς σαν ιδιώτες έχουμε αντιληφθεί την αύξηση, έτσι, που είναι μεγάλη. Εσείς τώρα, δηλαδή, ένα τουριστικό λεωφορείο, πόσες φορές χρησιμοποιείτε το πετρέλαιο αναβδομάδα, ας πούμε?
2: Κοιτάξτε, σε μια νορμάλ κινητικότητα ενός τουριστικού λεωφορείου, φανταστείτε ότι βάζει περίπου στα 600 λίτρα ένα τεπόζιτο μεγάλο λεωφορείο, που είναι κατά κόρον η πλειοψηφία των τουριστικών λεωφορείων, και αυτό θα αναγκαστεί τη βδομάδα να γεμίσει 3 φορές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα κόστη είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι αδύνατον η διαφορά αυτή να καλύπτεται μόνο από τον επιχειρηματία του τουριστικού λεωφορείου. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε στην κυβέρνηση ότι το μέτρο αυτό μπορεί η κυβέρνηση να ενήργησε άμεσα με μια επιδότηση, όμως είναι ελάχιστη. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει πλέον...
0: Δεν έχει ληφθεί η ιδιαίτερη μέρημνα για τον κλάδο σας, γιατί άλλο εγώ που γεμίζω το τεπόζιτό μου στο Ford και άλλο εσείς που έχετε το λεωφορείο το επαγγελματικό και, όπως λέτε, χρειάζεστε δεκάδες, εκατοντάδες λίτρα καυσίμου για να κινηθείτε κάθε εβδομάδα.
2: Μα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο επανεργόμαστε με την κινητοποίηση, διότι δεν έχει υπάρθει καμία ιδιαίτερη μέρημνα για τα τουριστικά λεωφορεία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τουριστικό λεωφορείο είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος του τουρισμού. Κανένας επισκέπτης του νησιού μας δεν μπορεί ούτε να μεταφερθεί από τα αεροδρόμια, είτε τα λιμάνια, είτε προς τα ξενοδοχεία, είτε προς την ενδοχώρα του νησιού μας, ή το αντίθετο, από τα ξενοδοχεία να ξανά στο αεροδρόμιο και να πάει στην πατρίδα του. Εμείς τι ζητάμε? Εμείς ζητάμε να υπάρξει ένα σταθερό πλαίσιο επιδότησης, μια μορφή επιδότησης η οποία μπορεί να είναι μείωση επιτέλους του ειδικού φοροκατανάλωση και του ΦΠΑ που πέφτει πάνω στο ειδικό φοροκατανάλωση, διότι ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ακριβά καύσιμα. Έχουμε φόρους και ΦΠΑ πάνω στους φόρους πάνω στα καύσιμα.
0: Η μισή τιμή στα καύσιμα είναι οι φόροι.
2: Ακριβώς. Δεν γίνεται λοιπόν η κυβέρνηση να πανηγυρίζει ότι έχουμε μια οικονομική σταθερότητα και άνοδο της οικονομίας μας, να πανηγυρίζουμε ότι πληρώνουμε 12 δις προώρα το χρέος της χώρας, που αυτά προέρχονται από την φορολογική αφέμαξη των πολιτών, και από την άλλη να μην μπορεί να πάρει ένα τέτοιο μέτρο. Ας μπορούσε με μια πολύ απλή λαϊκή γνώμη από τα 12 δις να δώσει τα 5, τα 6, τα 7 και τα υπόλοιπα να τα ρίξει στην οικονομία του νησιού μας, της Ελλάδος μας, που όλοι οι πολίτες πλέον είναι αντιμέτωποι με την τεράστια ακρίβεια που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν έχει προχωρήσει σε μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση των φόρων στο καύσιμο, ούτως ώστε ότι όποια αύξηση και αν πάρει το, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν, να μπορούμε να έχουμε μια σταθερή βάση στο πετρέλαιο.
0: Και δυστυχώς

0: Με το που έπεσε ο πρώτος πόλεμος στο ταβάνι, αυτό μπαίνει και το θέμα της χροκέρδειας και το χρηματιστήριο της ενέργειας και το χρηματιστήριο των καυσίμων και όλα μαζί, μαζί και με τα γεωπολιτικά φέρνουν κόσμο και επαγγελματίες όπως ο κλάδος των ειδικτών τουριστικών λεωφορείων πραγματικά σαν διέξοδο. Ναι, κύριε Πρόεδρε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει η κυβέρνηση να προστατεύει τους επαγγελματίες. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να έχει τις ανάλογες υπηρεσίες για να προβαίνει σε ελέγχους για να προστατεύει τους καταναλωτές. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Όλοι έχουμε, όλοι το παρατηρούμε αυτό, ότι με το οτιδήποτε ακούσουμε στην τηλεόραση οι τιμές ανεβαίνουν και μετά οι τιμές δεν πέφτουν ποτέ. Αυτό όλοι το βλέπουμε. Αλλά δεν είναι η δουλειά μας εμάς, ούτε έχουμε τους μηχανισμούς, ούτε τη γνώση να μπορούμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν λέμε στην κυβέρνηση, θέλουμε ένα σταθερό πλαίσιο, θέλουμε λοιπόν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ αναλογικά, δηλαδή όσο ανεβαίνει το καύσιμο, τόσο να ρίχνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ, ώστε να έχουμε μια σταθερή βάση που να μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Τι
1: εμείς, ξέρετε, αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε. Δεν σταματάμε γιατί τα βγάζουμε πέρα και είμαστε καλά και λέμε να κάτσουμε δύο μέρες να ξεκουραστούμε. Εμείς είμαστε υπηρέτες του τουρισμού χρόνια. Όμως, έχουμε φτάσει, ο κόσμος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν μπορούν οι επιχειρηματίες πλέον να καλύψουν μόνοι τους όλη αυτή την ακρίβεια και την αστάθεια που υπάρχει στον χώρο του καυσίμου.
0: Τι προβλέπουν οι κοινοποίησεις σας, κύριε Μαγκουσάκη?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Τι προβλέπετε να κάνετε αυτό το διήμερο? Πώς θα εκδηλώσετε την διαμαρτυρία σας?
1: Κοιτάξτε, θα συγκεντρωθούν τα τουριστικά λεωφορεία τα πέριξη του αεροδρομίου Ηρακλείου.
0: Στις 10 του μήνα, στις 10.
1: 10 του μήνα το πρωί. Θα υπάρξει μια πορεία προς την πόλη του Ηρακλείου και θα σταματήσουν τα τουριστικά λεωφορεία στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα αποδοθεί ένα ψήφισμα στον Περιφερειάρχη. Και από εκεί και πέρα θα ξαναγυρίσουν τα λεωφορεία στο αεροδρόμιο και πέριξ από αυτού. Και θα υπάρξει στάση εξυπηρέτησης για δύο μέρες, 10 και 11 του μήνα. Αρχικά. Και βλέπουμε μετά τη συνέχεια πώς θα πάει.
2: Κύριε Μαγκουσάκη, μιλώντας, πιάνομαι από τη λέξη στάση που χρησιμοποίησατε λίγο πριν. Εσείς έχετε και ένα άλλο θέμα εκεί στο Ηράκλειο, δηλαδή συγκεκριμένα εκεί στην πλατεία Ελευθερίας, με το πρόβλημα των στάσεων, έτσι?
1: Κοιτάξτε, αυτό υπήρξε μια, αν θέλετε, διαφωνία με το Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος ήθελε να απομακρύνει τα τουριστικά λεωφορεία από το άγαλμα του Βενιζέλου και στην οδό της Δημοκρατίας χαμηλά, λόγω του ότι είναι μεγάλα οχήματα και κατά την άποψη του Δήμου ενοχλούσαν την κυκλοφορία. Ξέρετε, αυτό δεν πέρασε όμως. Πήγε από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν πήρε την πλειοψηφία που ήθελε. Η πρόταση του Δήμου, η τελευταία, ήταν να μεταφερθούν απέναντι τα τουριστικά λεωφορεία.
2: Ναι.
1: Δεν πήρε τις ψήφους που ήθελε η Δημοτική Αρχή, το τράβηξε πίσω. Μένουμε προς το παρόν εκεί που είμαστε, μέχρι να δημιουργηθεί και να υλοποιηθεί το σχέδιο του Δήμου, το οποίο ήταν και πρόταση του συνδέσμου μας και σε παλαιότερες δημοτικές αρχές, το οποίο φαίνεται να το υιοθετεί η τελευταία Δημοτική Αρχή, την υλοποίηση ενός χώρου στάθμευσης κάτω ακριβώς στους παλιούς αλευρόμελους του Καστερνάκη, το οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφωνούν και θα είναι μια οριστική λύση για το πρόβλημα τους, ειδικότερα της κρουαζιέρας, που υπάρχει πάρα πολύ επισκεψιμότητα στο κέντρο του Ηρακλείου για τα τουριστικά λεωφορεία.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις κινητοποιήσεις σας. Ευχόμαστε να εξακουστούν τα αιτήματά σας, να παραμένει όρθιος ο κλάδος και να δημιουργικός και να αποδίδει, γιατί πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν τα επαγγέλματα στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγκουσάκη.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε να διατυπώνουμε τις απόψεις μας στα αιτήματά μας.
0: Αλίμονο, καλή σας μέρα, σας χαιρετούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Δήμος Αγίου Βασιλείου, 351 πυρκαγιές από το 2017 μέχρι και φέτος, οι πιο δυνατές το 2022 αλλά και αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ανταπόκριση, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κυρία Πολύς, καλημέρα κυρία Μαντακά και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, έχετε επιδοθεί σαν αγώνα δρόμου προκειμένου να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις των πληγέντων, αλλά ασκείτε και πιέσεις στον ΔΙΕ να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο δίκτυο. Μάλιστα δεν διστάζετε να απειλείτε, όχι να απειλείτε, να προειδοποιείτε και να προσφυγείτε στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, κυρία Πολύζου. Κοιτάξτε, εμείς δεν ξέρουμε αν έχει η φωτιά αυτή μπει από τη ΔΔΕ. Δεν έχει βγει ακόμα το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ενδείξεις υπάρχουν, αλλά όπως και να είναι, έχω στείλει επιστολή. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που στέλνω επιστολή στο Διευθύνου Σύμβουλο της ΔΔΕ στην Αθήνα, στην οποία του λέω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συντηρούν τα δίκτυά τους και να κάνουν κάποιες υπογειοποιήσεις στην περιοχή, οι οποίες είναι πάρα πολύ ευάλωτες στον αέρα. Όταν πνέουν άνεμοι 11, 12, 13 από φόρμα, καταλαβαίνετε ότι δεν αντέχουν, δεν αντέχουν οι κολόνες της ΔΕΗ σε αυτές τις συνθήκες, οπότε θα πρέπει να ενισχυθούν ή υπογειοποιηθούν κάποια κομμάτια δίκτυα. Σε αυτό λοιπόν περιμένω απάντηση, θα περιμένω απάντηση. Αν όμως δεν μου απαντήσει, οπωσδήποτε θα απευθυνθώ στον εισαγγελέα. Να πάρω απάντηση μέσω του εισαγγελέα, διότι δεν γίνεται η περιοχή αυτή να καίγεται χωρίς, σας είπα, δεν ξέρουμε αν είναι σίγουρα από τη ΔΔΕ, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δημιουργούνται προβλήματα από ό,τι με ενημερώνει η πολιτική προστασία του Δήμου μας, δημιουργούνται προβλήματα και σπινθήρες από σε πάρα πολλά μετασχηματιστές, οι οποίοι υπάρχουν στο δίκτυο της ΔΔΕ. Γι' αυτό λοιπόν είμαι και εγώ κάθετος, αυτή τη φορά δεν γίνεται πλέον, αν τελικά ξεκίνησε από εκεί η πυρκαγιά αυτή, να έχουμε αυτή την καταστροφή την ολική, διότι 53.000 στρέμματα καταστράφηκαν ολοσχερώς και δεν είναι μόνο αυτό. Είχαμε δυστυχώς και δύο ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή. Ήταν δύο φίλοι γνωστοί, οι οποίοι υπηρετούσαν το καθήκον τους και ήρθαν να βοηθήσουν να προασπίσουν τις περιουσίες των ανθρώπων των δικών μας, του Αγίου Βασιλείου, των Δημοτών, και τελικά δεν είναι πλέον ανάμεσά μας.
2: Και Δήμαρχε, την Κυριακή είναι και το 40ήμερο μνημόσυνο, ε?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, την Κυριακή είναι το 40ήμερο μνημόσυνο. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να θρηνήσουμε άλλα θύματα σε τέτοιες πυρκαγιές και σας λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε όλοι να λάβουμε τα μέτρα μας, όλοι. Δεν γίνεται πλέον να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και το 22 είχαμε μια καταστρεπτική πυρκαγιά, αλλά όχι σε τέτοια ένταση. Τώρα αυτή τη φορά ήταν δύο πυρκαγιές, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Η μία που ξεκίνησε από την Κρία Βρύση και η άλλη από τον Ασώματο. Αν αυτές οι δύο πυρκαγιές ενωνότανε, θα είχε καταστρέψει το μισό Δήμο αυτή η πυρκαγιά.
0: Έχετε κάνει αποτίμηση, μια μικρή αποτίμηση των ζημιών σε κατοικίες, κτίσματα, αλλά και σε αγροτική περιουσία, αλλά ναι, και σε δημοτικές υποδομές, γιατί έκαν και...
1: Βέβαια, και δημοτικές υποδομές. Ήδη τα κλιμάκια του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η τεχνική υπηρεσία έχει βγει, έχει κάνει εκτιμήσεις, έχουν σταλεί στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για να περάσουν από Κυβερνητική Επιτροπή. Πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα θα περάσουν από Κυβερνητική Επιτροπή για να ξεκινήσω μετάλληστα να φτιάζομαι τις υποδομές οι οποίες έχουν πληγεί ίδρυψη, άρδευση, κυρίως και αγροτικό δικό δίκτυο. Όσον αφορά τις κατοικίες, 70 κτίρια πάθανε ζημιά, εκ των οποίων 28 είναι κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές όχι ολοσχερώς, καταλάβατε, έχουν υποστεί όμως όλες αυτές ζημιές, είναι πράσινα, κόκκινα και κίτρινα κτίρια. Δύο επιχειρήσεις πλήγησαν πάρα πολύ που ήταν στον Άγιο Παύλο, και από εκεί και πέρα στη φυτική παραγωγή είχαμε 846 αιτήσεις, αν το θυμάμαι σωστά, στη ζωική παραγωγή 350 πρόβατα βρέθηκαν καμένα από τον ΕΛΓΑ και 1.100 κυψέλες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη η ζημιά η οποία έχει υποστεί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Το καλό είναι ότι στη τηλεδιάσκεψη που κάναμε με τον Κώστα τον Κατσαφάδο,
0: ναι, ναι,
1: και τον Γενικό Γραμματέα τον Καμπούρη, εκεί πέρα πέρασε η πρότασή μου να ο εξοπλισμός ο οποίος διαθέτει ο κάθε γεωργός και ο κάθε κτηνοτρόφος, ο οποίος κάηκε και αυτός να αποζημιωθεί, δηλαδή αρδευτικά δίκτυα των ιδιωτών, αρδευτικά δίκτυα, περιφράξεις, ξυλοκοπτικά κλπ. Όλα αυτά πλέον θα αποζημιωθούν και είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους, διότι την προηγούμενη πυρκαγιά δεν είχαν αποζημιωθεί.
0: Κύριε Δημαρχέ, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσουμε άλλο.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να τον ταλαιπωρήσω λίγο ακόμα, Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε. Ένας πολύ, ένας πολύπαθος δήμος, αλλά ένας πολύ δραστήριος δήμαρχος, και το λέω με λόγο γνώσης αυτό. Γιατί θέλω να μου κάνετε. Έχουμε ένα άλλο πρόβλημα τώρα γενικότερο ανά την Ελλάδα, στα νησιά μας, και δεν είναι άλλο από τις κατοικίες σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Και είχατε, ήσασταν ο εμπνευστής της πρώτης πρωτοβουλίας στην Ελλάδα. Ξέραμε τα περισσινά, φέτο πώς πάει?
1: Το ίδιο, πάει πολύ καλύτερα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, είχαμε 2 κατοικίες σε δημιουργική απασχόληση μέχρι 1η Σεπτεμβρίου σε 2 δασκάλους και 2 κατοικίες σε 3 γιατρούς. Αυτή τη στιγμή ήδη στείλαμε χθες εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία και στην δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια, για να υποδεχθούμε τους καινούριους αναπληρωτές. Όσοι είναι αυτοί, ναι, θα προσπαθήσουμε και θα κάνουμε κι άλλες. Ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, και προχθές που είμαστε μαζί, το κουβεντιάζαμε, έχει κάνει αποδεχτεί αυτή την πρόταση και ήδη θα βγει ένα μεγάλο πρόγραμμα για όλους τους Δήμους της Κρήτης.
2: Μέσω ΕΣΠΑ, να φανταστώ, ε.
1: Ναι, μέσω ΕΣΠΑ. Ναι. Εμείς ετοιμαζόμαστε, έχουμε ξεκινήσει για 5 κατοικίες καινούριες. Ήδη είμαστε στο στάδιο να βγάλουμε την οικοδομική άδεια. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι μόλις ανοίξει το πρόγραμμα να ενταχθούμε.
0: Έχετε καταλάβει να επιδρά θετικά αυτό στη διάθεση ανθρώπων να έρθουν να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στα όρια του Δήμου?
1: Βέβαια. Θα σας πω ότι άνθρωποι που ήταν αναπληρωτές πέρυσι και μπήκαν στις κατοικίες λένε διακαώς να έρθουν πάλι φέτος να μείνουν στο Δήμο Αγίου Βασιλείου.
2: Και αυτό ήταν η αιτία και το πρόγραμμα, να τα λέμε όλα, Δήμαρχε, είναι 15 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργηθούν παρόμοιες κατοικίες στο νησί μας.
1: Από τον Περιφερειάρχη. Πραγματικά θα είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα και μπράβο στον Περιφερειάρχη, διότι θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Είχα κουβεντιάσει τότε με μια δασκάλα που πήρε ένα κτίριο, μια κατοικία, και μου έλεγε ότι έδινε ενίκιο 500 ευρώ, έδινε φως, νερό, άλλα 100-150, δηλαδή πήγαινε 650 και έπαιρνε 870. Και ήθελε και βενζίνη από το Ρέθμινο να έρθει στο σπίτι, στη Μύρθιο που ήταν, αλλά 150 λέξη μέναν 30 ευρώ με 50 το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως έγινε τώρα έχουν ανακουφιστεί πάρα πολύ και γι' αυτό θέλουν να έρχονται στην περιοχή.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι όμως αξία ειδικό βάρος, όπως είπε η Μαρίνα, έχει αυτό που κάνατε εσείς, που με ίδια μέσα το ξεκινήσατε. Δύο σπίτια, τρία σπίτια.
1: Ναι, 5, είχαμε, τώρα έχουμε 6.
0: Ναι, θέλω να πω, το ξεκινήσατε, κύριε Δήμαρχε, με όσα μέσα διαθέτατε και δεν περιμένατε να γίνει το μεγάλο project, το μεγάλο πρόγραμμα που θα έκανε πολλές κατοικίες, και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε. Μαρίνα, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσουμε.
1: Ναι. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ήδη έχουμε ξεκινήσει ένα καινούριο πρόγραμμα και θέλω να δω το Θοδωρή το Λιβάνιο για να γίνει και μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών με τα καφενεία τα οποία ανοίγουμε σε περιοχές, σε κοινότητες οι οποίες δεν υπάρχει καφενείο, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη, 4 είναι σε λειτουργία και θα κάνουμε ακόμα άλλα 3 με 4.
2: Που δίνουν ζωή, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, είναι και ένα τρόπο συνάθρησης των ανθρώπων αυτών, τον οποίο καταλαβαίνετε είναι γυρασμένος ο πληθυσμός στα χωριά και αποξενώνται αναμεταξύ τους. Φανταστείτε ένα χωριό με 30 κατοίκους να μην βλέπει ο ένας τον άλλο.
0: Έτσι. Κύριε Δήμαρχε, να είστε πάντα καλά. Να είστε μόνο καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο πολύ ωραίο έργο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ωραίος ο Δήμαρχος.
2: Δραστήριος ο Δήμαρχος.
0: Δεν μου λες αυτό με τις τράπεζες. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Είναι η ίδια άειλη τράπεζα σαουδαραβικών ονομάτων στον Άγιο Νικόλο με τράπεζα της αντιπεριφέρειας Ραθύμνου?
2: Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
0: Λέω.
2: Ναι.
0: Ρητορικό είναι το ερώτημα.
2: Ναι.
0: Και οι τράπεζες χθες, γιατί άκουσα ότι στο Ρέθμνο βρήκαν τα μισά χρήματα.
2: Ναι.
0: Η τράπεζα θα τα καλύψει τα άλλα μισά, που ξέρω ότι το έχει ζητήσει με τεπιμονής η αντιπεριφέρειας κυρία Λιονή. Και τι θα γίνει, θα ελεγχθεί αυτή η τράπεζα που έχει αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, αν κάνει σωστά τη δουλειά της? Και πώς δηλαδή διαλέγω μια άλλη τράπεζα στην Κρήτη, ενώ έχουμε τις συστημικές τράπεζες? Όχι την Άγγελη, εν πάση περιπτώσει Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Εθνική Τράπεζα και έχουμε τράπεζες.
2: Ναι.
0: Πώς κρατοφόρησε τόσο πολύ αυτή η τράπεζα, θα το ψάξουμε.
2: Αν πάρεις τις απαντήσεις, να τις πούμε και στον κόσμο. Αν έχεις απαντήσεις σε ερωτήσεις που έθεσες.
0: Αλλιώς θα παραμένω σε ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι να αποχαιρετήσουμε τους αγροτές της Ανατολικής Κρήτης.
2: Και εμείς θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Ακάθεκτες.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στην συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς, εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας και 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση απέρριψε τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τις ως μη κοστολογημένες υποσχέσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητος θα τεθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψυκτή. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε 2 διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό, εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρισε ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στα Ζάλα του Γκρέκο. 6 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Ο συνθέτης και κιθαρίστας Χρήστος Τζιφάκης στείνει ένα μουσικοχορευτικό οδηπορικό από την Κρήτη στην Ισπανία, μπολιάζοντας την κρητική λαϊκή παράδοση με την ισπανική και το φλαμένκο. Τη σύγχρονη ορχήστρα νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης, Ειρήνη Δερέμπεϊ, Κάρλος Κουκλάκης, Δροσιά Χαρίση. Χορεύουν φλαμένκο η Φανή Δεμέστιχα και κρητικά η αδερφή Μεγαλακάκη.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
9: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου, στα Ανόγια, στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Ανιφαντού. Είσοδος ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του φεστιβάλ Ανιφαντού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
11: Το Φεστιβάλ Ανιφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανόγια. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Μια διαθεματική πολιτιστική διοργάνωση φέρνει κοντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την παράδοση και τον τόπο. Θέατρο, μουσική, εικαστικά, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ανογίων. Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ξεχωριστή η μουσική επιλογή. Βεβαίως έχει να κάνει με τα γενέθλια του Πασόκ σήμερα. Κανονικά, αν θέλαμε να είμαστε πραγματικά μέσα στο κλίμα, θα βάζαμε το «Καλημέρα Ήλια». Έτσι είναι το τραγούδι αυτό, το οποίο έχει χαρακτηρίσει, έχει ταυτιστεί με το Πασόκ και έχει ταυτιστεί με την 3η του Σεπτέμβρη. Αλλά είπαμε να δώσουμε και λίγο έτσι. Είναι το «Φίλοι και αδέλφια» με τον Νίκο Ξυλούρη, ένα τραγούδι που επίσης χαρακτηρίζει την εποχή εκείνη. Να δώσουμε και λίγο κλίμα και λίγο χρώμα κριτικό. Και βεβαίως όλα είναι έτοιμα για την αποψινή εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας για την επέτειο των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη των βασικών αρχών και στόχων του ΠΑΣΟΚ. Ήταν 3 Σεπτεμβρίου του 1974 όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη. Ίδρυσε το κόμμα, το οποίο βεβαίως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

Δεκατιανό ενημέρωσης από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, και αυτό το πρωινό εδώ μαζί μέχρι τις 10 να δούμε την επικαιρότητα. Έτσι όπως διαμορφώνεται, πολύ πλούσια επικαιρότητα, έχει απ' όλα. Και έτσι πολιτικά έχει και είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, και αστυνομικά υπάρχουν σήμερα στο. Και είναι και αρκετά, υπάρχουν σήμερα και κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πολλά τα οποία συμβαίνουν, θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Ο καιρός είναι καλός. Και το λέμε ότι είναι καλός γιατί είδαμε τι έγινε κυρίως στη Μακεδονία με τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαν χθες, και φοβηθήκαμε κι εμείς, αλλά δεν φτάνει μέχρι την Κρήτη, δεν φτάνει αυτός ο καιρός, θα πιάσει Πελοπόννησο σήμερα, γιατί έχουν και σήμερα έντονες βροχοπτώσεις και θα δουν και χαλαζοπτώσεις και θα έχουν και μπουρίνια, θα είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας. Εμείς δεν επηρεαζόμαστε, εμείς θα έχουμε το παράδοξο, το εξής παράδοξο, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι και τόσο παράδοξο για εμάς τους κριτικούς, γιατί τα γνωρίζουμε και τα ζούμε αυτά. Δηλαδή μια θερμοκρασία στα βόρεια της Κρήτης που δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 32 βαθμούς Κελσίου, και στα νότια θα δούμε πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να πιάσουν και το 40. Είπαμε ότι είναι μαζί σας η εκπομπή Δεκατιανό ενημέρωση, Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Έχουν διαλέξει τα παιδιά εδώ και τα τραγούδια όπως κάθε μέρα. Και έλεγα ότι κυριαρχούν σήμερα τα πολιτικά, έχουμε τα αστυνομικά, έχουμε και τα αθλητικά όμως, και μπορεί να πνίγει καν ο ΠΑΟΚ και ο Όφη στο γήπεδο της Τούμπας, πραγματικά δηλαδή με τις έντονες βροχοπτώσεις, την έντονη βροχόπτωση που έπεφτε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά η αναστάτωση για τον κόσμο του Όφη ήταν μεγάλη, δεν ξέρω πόσο παρακολούθησαν το παιχνίδι, γιατί πολλοί ήταν στα κάγκελα από τις εξελίξεις, το θέμα με τον Νους, την ξαφνική μετακίνηση του παίκτη από τον Όφη στον Ολυμπιακό. Μάλιστα χθες δεν ήταν στο παιχνίδι, είχε πάει για εξετάσεις στον Πειραιά. Λοιπόν, και όλα αυτά τα ξαφνικά, τα ευνίδια, και όταν ο Όφη με βασικό παράγοντα και παίκτη της ομάδας ξαφνικά να μας κουνά μαντήλ, καταλαβαίνετε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ξέραμε ότι ο Νους δεν υπολογίζεται, ότι πάει Ολυμπιακό. Στο τέλος του παιχνιδιού μάθαμε και από το ρεπορτάζ εκεί που έκαναν οι συνάδελφοι από το Sky στη μετάδοση, ότι τελικά θα μείνει μέχρι το Γενάρη. Αλλά όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα έτσι περίεργο, ένα άσχημο κλίμα, και θα τα δούμε σε λιγάκι. Θα τα πούμε με τον Γιώργο τον Γιαλιτάκη, ποιες είναι οι εξελίξεις και τι γίνεται στον Όφη.

Θα δούμε όμως και τα του Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρέθεσε δείπνο χθες το βράδυ στο ψυχρό αστεροπέδιο, στα στελέχη, τους βουλευτές, τα στελέχη που έχουν έρθει από την Αθήνα, είναι αρκετές μέρες στην Κρήτη και δεν έχουν αφήσει γωνιά του νησιού να μην την περπατήσουν, να μην έρθουν σε επαφή με κόσμο, με συλλόγους, με συνδικαλιστικές παρατάξεις, να δουν από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί και βεβαίως να απευθύνουν κάλεσμα για την απόψινή εκδήλωση στις 7:30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο στόχος είναι να μαζευτεί πολλοί κόσμος και να μαζευτεί κόσμος από όλη την Κρήτη, γι' αυτό και η κινητοποίηση αυτή. Το κεντρικό σύνθημα είναι ξεκίνημα νίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος αναμένεται απόψε να αναφερθεί στα μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν όλους, που έχει να κάνει με την ακρίβεια, έχει να κάνει με το ιδιωτικό χρέος, έχει να κάνει με το παραγωγικό μοντέλο έτσι όπως το οραματίζονται στο ΠΑΣΟΚ, εν ώψη βεβαίως και της παρουσίας του Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες ημέρες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πάει χθες στο ψυχρό, οπότε σε λιγάκι θα είναι εδώ στο στούντιο να μας δώσει λίγο το κλίμα, πώς ήταν τα πράγματα, πώς προετοιμάζονται για την απόψινή εκδήλωση.

Πριν όμως την εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στο κέντρο της πόλης. Έχει προγραμματιστεί αυτό για τις 11 το πρωί. Θα κάνει μία επίσκεψη στο κέντρο, θα μιλήσει με τον κόσμο, θα μιλήσει με τους ανθρώπους της αγοράς. Νωρίτερα τώρα είναι σε εξέλιξη μία επίσκεψη στελεχών του κόμματος στην αγορά του Ασημείου και των Αγίων 10. Και στις 10 έχει προγραμματιστεί σύσκεψη για εργασιακά θέματα με τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων και εκπροσώπων από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ εδώ στο Ηράκλειο. Και όπως είπαμε, η εκδήλωση το βράδυ στην πλατεία. Και θα ακολουθήσει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον Νίκο Γωνιανάκη και τον Βασίλη Σταυρακάκη. Τα λέγαμε και χθες βεβαίως, να τα ξαναπούμε, να τα θυμίσουμε.

Θα δούμε επίσης με τον Ιάσονα Ταυλά και πώς είναι εξελίσσεται την κατάσταση της υγείας του παιδιού, του μικρού αγοριού, του δίχρονου που έπεσε από μπαλκόνι χθες το πρωί εκεί στον Άγιο Νικόλαο, σε περιοχή μεταξύ του Αγίου Νικολάου και της Ελούντας. Εκεί κατοικεί η οικογένεια, την οικογένεια Αμερικανών, οι οποίοι μένουν μόνιμα στην Κρήτη. Το παιδάκι το οποίο μεταφέρθηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στο Πανεπιστημιακό, όπου διαθέτει μεθ παιδών, φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή σύμφωνα με τους γιατρούς, οι οποίοι παρακολουθούν και ασθενά την εξέλιξη της κατάστασής του. Θα το δούμε, σας λέω, με τον συνάδελφο τον Ιάσονα τον Ταυλά, έτσι σε λιγάκι. Έχουμε και αυτή την αναστάτωση που είχαμε στο Δήμο του Αγίου Νικολάου, που όπως είδαμε και με την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου έγινε μια προσπάθεια να αφαιρεθούν χρήματα από το Δήμο, δεν τα κατάφεραν, αλλά είναι πλέον μια μέθοδος η οποία έχουν χρησιμοποιούν τα πάντα, ακόμα και το AI, προκειμένου να αφαιρέσουν χρήματα. Είναι τρομακτικό αυτό το οποίο γίνεται και δεν ξέρεις πια πραγματικά πώς και από πού να φυλαχθείς.

Λοιπόν, και υπάρχει και εξέλιξη. Θυμάστε, λέγαμε χθες με τον Ιάσονα για το αυτοκίνητο το οποίο βρέθηκε στη θάλασσα εκεί στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη. Υπάρχει έτσι μια έρευνα από την πλευρά της αστυνομίας. Μήπως το αυτοκίνητο αυτό έχει σχέση με το αυτοκίνητο που αναζητούν οι αστυνομικές αρχές για την επικίνδυνη οδήγηση που είχαμε πριν από λίγες ημέρες στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο, το οποίο έχει κάνει το γύρο βέβαια του διαδικτύου, με ένα επιβατικό αυτοκίνητο που είναι ακριβώς το ίδιο, να κάνει προσπέραση, να περνάει μέσα από τα κολονάκια στο ΒΟΑΚ, είναι μεταξύ είναι στο κομμάτι του βόρειο δικό άξονα από τα Μάλια προς τον Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, και να ουσιαστικά να περνάει πάνω από τα κολονάκια, να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, να συνεχίζει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να κάνει προσπέραση και στη συνέχεια να ξαναμπαίνει. Είναι ένα βίντεο το οποίο έφτασε στα χέρια της αστυνομίας και ερευνούσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και πού είναι αυτό το αυτοκίνητο. Ίσως να έχει σχέση αυτό το αυτοκίνητο με το περιστατικό. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουμε και τη συνέχιση των ερευνών για τον 71χρονο, ο οποίος έφυγε από την Αμουδάρα, έκανε σέρφινγκ από την παραλία της Αμουδάρας προχθές. Βρέθηκε η σανίδα του, βρέθηκε κοντά στην Τία, ο ίδιος δεν έχει εντοπιστεί. Συνεχίστηκαν και χθες οι έρευνες χωρίς αποτέλεσμα και καταλαβαίνετε βεβαίως τώρα, και σήμερα έχουμε έρευνες, καταλαβαίνετε βεβαίως ότι όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάνε οι ώρες, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος ως και αυλαβής.

Είχαμε και μετανάστες με το Καλημέρα στη Γάβδο, 75 άτομα, δεν σταματάνε, ο καιρός είναι καλός και όταν είναι καλός ο καιρός καταλαβαίνουμε ότι, όχι καταλαβαίνουμε, αντιλαμβάνω, γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει, ότι η μία αλεύος ακολουθεί την άλλη, χωρίς σταματημό. Κάπως έτσι δηλαδή εξελίσσονται τα πράγματα και τις τελευταίες ημέρες. Δύσκολες είναι και οι ώρες για τους ανθρώπους που πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με το κτηματολόγιο, γιατί είναι στην τελική ευθεία σήμερα. Είναι η τελευταία μέρα για τη διαδικασία των διορθώσεων στο κτηματολόγιο με πολλές εκκρεμότητες. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή θα βρεθούν άνθρωποι πραγματικά σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί ένα λάθος ίσως να μην διορθώνεται και να ξαναγίνει λάθος και μπορεί να μην φταίει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, αλλά θα συρθεί σε μια διαδικασία με δικαστικούς αγώνες, με πολλά έξοδα προκειμένου να αποδείξει ότι αυτό το οποίο έχει στην κατοχή του είναι δική του ιδιοκτησία και να το κατοχυρώσει, γιατί υποτίθεται ότι με το κτηματολόγιο, όχι υποτίθεται, έρχεται και η κατοχύρωση, τα πάντα είναι ψηφιακά. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι μια εύκολη εξίσωση αυτή. Είναι δύσκολα τα πράγματα, σας λέω, και για τους ιδιοκτήτες, τρέχουν και δεν φτάνουν μηχανικοί, δικηγόροι και υπάρχει έντονος προβληματισμός και από τους αρμόδιους φορείς που αντιλαμβάνονται και γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται, είτε είναι μηχανικοί, είτε είναι δικηγόροι. Ας ευχηθούμε ότι θα υπάρξουν τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Βεβαίως, γι' αυτό κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα είναι αυτός, μάλλον ξέρουμε, αλλά κάποιοι σφυρίζουν κλέφτικα, μου φαίνεται. Λοιπόν, 9 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, να ακούσουμε παράσχο ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να δούμε, όπως σας είπα, και τι έγινε χθες στο ψυχρό, πώς ετοιμάζονται στο Πασόκ για τη σημερινή εκδήλωση και θα δούμε βεβαίως και τα υπόλοιπα που σας λέγαμε και τα νέα που έχουμε από το Λασίθι, πώς είναι τα πράγματα και με το παιδί, αλλά θα δούμε και Όφη. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, τραγούδι, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, δεν είναι τυχαία η επέτειος και ο εορτασμός της επετείου του Πασόκ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, γιατί κάνουν αυτό που λέμε ένα νέο ξεκίνημα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, και επειδή η Κρήτη έδωσε τον παλμό και το στίγμα πριν από πολλά χρόνια προκειμένου να βρεθεί το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία.
1: Μιλάς για τη συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας, ναι, 1948, ναι, ναι. Την περίφημη.
0: Κάπως έτσι. Νομίζω ότι το σκέφτονται και στο ΠΑΣΟΚ, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Συμβολικά είναι και λογικά, θα το πω τώρα, γιατί να αφαιρθούμε στη χθεσινή συναισθίαση, δείπνο μάλλον, παρέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο χωριό της μητέρας, στο Ψυχρό, στα μέλη του... όχι πολιτικού συμβολίου, πολιτικής επιτροπής. Πάντα τον μπερδεύω, δεν έχει σημασία. Είπε ο ίδιος τη φράση ότι από εδώ που κατήγαμε και την πρώτη νίκη με δική μου αρχηγία, έτσι το είπε, αναφερόμενος προφανέστατα στις ευρωεκλογές, όπου επανήλθαν στο πράσινο χρώμα οι νομοί Ηρακλείου και Λασιθίου τουλάχιστον, έτσι. Σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκε. Είπαν θα ξαναπρασινίσει το νησί, θα πρασινίσει όλη η Ελλάδα. Αυτό είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, εντελώς συμβολικό ακριβώς, όπως είπες, και προφανέστατα επιλέγει την εκκίνηση αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, γιατί έτσι τη χαρακτήρισε, από το νησί που έδινε πάντα τον παλμό όσον αφορά τις κυβερνήσεις, τις εκλογικές νίκες του ΠΑΣΟΚ, όπως είχαν καταγραφεί στα παλαιότερα χρόνια, από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι την εποχή του Κώστα Σιμίτη. Έτσι, πολύ σωστά λοιπόν το υποθέτησες ότι επέλεξε το ίδιο για αυτό το λόγο.
0: Μα δεν έχει και έχουμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοια κινητοποίηση και τόσα στελέχη του κόμματος να κατεβαίνουν στο νησί αλήθεια... και να μην αφήνουν τόπο, μέρος στην Κρήτη.
1: Ήταν απόβαση, ήδη το χαρακτήρισαν έτσι.
0: Να δούμε αν θα έχει και αποτέλεσμα.
1: Υπήρχε και το γράφημα το οποίο το σχολίασαμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ

0: και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, door to door που λέμε στα κριτικά, πόρτα πόρτα. Δηλαδή βλέπεις τα στελέχη του Πασόκ, την κυρία Διαμαντοπούλου, την κυρία Γιανακοπούλου, τους εσωκομματικούς αντιπάλους στις εσωκομματικές εκλογές του κ. Ανδρουλάκη, να μοιράζουν φυλάδια πόρτα πόρτα.
1: Στελέχη δεν άφησαν λαϊκή για λαϊκή αγορά.
0: Βεβαίως, τον κύριο Γερουλάνο. Έτσι.
1: Η επαφή για επαφή, δηλαδή θέλω να σου πω, έγιναν πολλές συσκέψεις, πολλές επαφές.
0: Ναι, υπάρχει μια συστράτευση σε τοπικό επίπεδο του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα επεκταθεί βέβαια σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί κακά τα ψέματα, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα μηχανισμό, ένα εκλογικό μηχανισμό, ένα κομματικό μηχανισμό, ήδη από την εποχή της μεταπολίτευσης. Αυτόν τον μηχανισμό τώρα επιχειρεί να αξιοποιήσει και πάλι ο κύριος Ανδρουλάκης και η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, του κινήματος. Υπήρχε ένα καλό κλίμα στο ψυχρό, το είπε και ο κ. Ανδρουλάκης, ότι κινδυνεύει με το αποψινό κλίμα να αλλάξει το όνομα του χωριού, γιατί το κλίμα είναι ζεστό. Έτσι, απευθυνόμενος τώρα εκτός καμερών στους συναδέλφους του της Πολιτικής Επιτροπής. Και όντως ήταν πολύ καλό το κλίμα, ήταν μια καλή ατμόσφαιρα, έδειχναν να είναι ικανοποιημένοι όλα τα στελέχη από την περιοδία που έκαναν στην Κρήτη, γιατί δεν πήγαν μόνο στις πόλεις, πήγαν και σε χωριά. Και μάλιστα ένας λόγος που τώρα ΠΑΣΟΚ έγινε πράξη και χθες, 7 η ώρα ήταν, 8 και μισή ξεκίνησε το δείπνο. Ο πρόεδρος βέβαια έχει έρθει νωρίς και έρθει για 7 και 20, ήταν εκεί ο κ. Ανδρουλάκης. Αλλά υπήρχαν πολλά στελέχη, πρωτοκλασάτα, τα οποία καθυστέρησαν πολύ, γιατί όταν περιοδεύουν σε χωριά, ξέρεις τι γίνεται. Σταμάτα να πιει μια ρακή, σταμάτα να πάει ένα καλτσούνι.
1: Καλά, δεν τρώμε κιόλας σε 7 η ώρα το απόγευμα. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Όχι, δεν τρώμε, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ώρα, βρε παιδί μου τώρα. Και είναι η λεγόμενη ώρα ΠΑΣΟΚ. Γιατί το θυμόμαστε όλοι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δημοσιογραφικά μας λέγανε οι υπουργοί 7 η ώρα, παιδιά, εκεί να πάμε να κάνουμε το άδε ρεπορτάζ. Να σας μιλήσουμε, ξέρω εγώ, 8 ξεκινούσαμε.
1: Ξέρω, Γιώργο, τι ήταν αυτό το οποίο κυριαρχούσε στις κουβέντες, δηλαδή ήταν η αποψινή εκδήλωση, είχαν έτσι ένα άγχος αν θα μαζέψουν κόσμο.
0: Δεν υπήρχε αυτό το άγχος, δεν υπήρχε αυτό το άγχος. Εγώ δηλαδή δεν διέγνωσα κάτι τέτοιο, και επειδή συζητήσαμε πάρα πολλούς που βρισκόταν εκεί και παλαιότερα και νεότερα στελέχη, δεν υπήρχε το άγχος. Αντίθετα, υπήρχε ένα καλό κλίμα, το λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως. Ένα καλό κλίμα, μια αισιοδοξία ότι το κόμμα θα πάει καλά. Σε επίπεδο Κρήτης θα πάει καλά. Φαίνεται έτσι δημοσκοπικά ότι θα πάει καλά. Θα κοντραριστεί σίγουρα με τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα θα κοντραριστεί στους δύο δυτικότερους νομούς για την Πρωτιά. Με λιγότερες πιθανότητες στα Χανιά, δημοσκοπικά μιλάω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Αλλά στο Ηράκλειο Λασίθι φαίνεται πως θα πάρει την Πρωτιά. Δεν ξέρουμε βέβαια. Είναι νωρίς ακόμη για τις κάλπες. Έτσι το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι η εκκίνηση τώρα, αλλά και ο ίδιος ξέρει ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη.
1: Εντάξει.
0: Ή αρχές καλοκαιριού. Έτσι.
1: Όλοι πάντως είναι σε προεκλογική.
0: Μα όλα τα κόμματα. Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα από τη ΔΕΘ.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα αν υπήρξε έτσι στην κουβέντα.
0: Υπήρξε μια σαφέστατη αιχμή, επίθεση θα έλεγα, τον κύριο Ανδρουλάκη προς τον κύριο Τσίπρα, γιατί αναφέρθηκε στα φουντς που ταλανίζουν, όπως είπε, πολλούς έντιμους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν μπορούν να αποπληρώσουν, και σε αυτή την δέσμευση, σε αυτή τη χαοτική κατάσταση, μας έβαλε, είπε ο κύριος Τσίπρας, που έφερε τα φούντα στη χώρα. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή οι δύο κυβερνήσεις του κ. Μητσοτάκη, δεν έχουν κάνει κάτι για να ελαφρύνουν, κάτι ουσιαστικό για να ελαφρύνουν τον κόσμο από αυτό το κακό, να το πω έτσι. Δεν θα τον αφήσει το απειρόβλητο κύριο Τσίπρα ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί ξέρει ότι η δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι στην ουσία κοινή, όσον αφορά δηλαδή το κομμάτι των κεντροαριστερών ψηφοφόρων.
1: Και είναι μια πολύ κρίσιμη μάχη αυτή η οποία έρχεται.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και για το αύριο και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ίδιου του Νίκου του Ανδρουλάκη, Γιώργο.
0: Σαφέστατα. Πάντως ήταν ένα καλό κλίμα, δηλαδή. Το να έχεις ανθρώπους με τους οποίους ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κοντραριστεί σκληρά στο εσωκομματικό πεδίο. Τον κύριο Γερουλάνο, την κυρία Γιανακοπούλου, έτσι, κατεξοχήν. Και να βρίσκονται μαζί, να τρώνε, να χαμογελούν, να συζητούν, να κουβεντιάζουν. Ο μόνος που απουσίαζε ήταν ο κύριος Δούκας.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα.
0: Και σχολιάστηκε. Και όλα σχολιάστηκε. Δεν θα πω τώρα ακριβώς τα σχόλια. Δεν χρειάζεται. Γιατί νομίζω το αντιλαμβάνει το καθής. Είναι περίπου το πλήν λακεδαιμονίων. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε στο Γρανικό, που έφερε τα λάφυρα και τα αφιέρωσε στον Παρθενώνα και έγραψε Έλληνες πλην λακεδαιμονίων. Δηλαδή κάπως έτσι ήταν χθες. Άπαντες πλην Χαριδούκα. Κάπως έτσι πήγε.

0: Εντάξει, υπάρχουν και τέτοια θέματα τα οποία θα πρέπει να τα διαχειριστούν. Το Πασόκ, όπως βλέπουμε να
1: υπάρχει. Κάποιος θα το πω, θα του πει πα σκληρά. Αν του αρέσει ο Αλέξης, να πάει στον Αλέξη.
0: Α, έτσι λέω. Ναι. Το ακούσατε γι' αυτό.
1: Ναι, δεν θα πω τώρα από ποια στόματα, γιατί δεν ήταν από ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά υπάρχει, δηλαδή υπάρχει ένα χάσμα εκεί πέρα.
0: Ναι, και ένα κλίμα.
1: Υπάρχει τέτοιο, ναι, ένα αρνητικό κλίμα απέναντι στην κομματική αντιπολίτευση κατά εξοχήν που εκφράζεται από τον κύριο Δούκα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα σε κρατήσουμε άλλο, γιατί έχουμε να δούμε και άλλα θέματα.
1: Υπηρεσίες, έχουμε δουλειές εδώ, τηλέφωνα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έτσι μας έδωσες το κλίμα. Καλημέρα στο ψυχρό. Μας έδωσες έτσι την εικόνα και βεβαίως εν όψη και της αποψινής εκδήλωσης, όπως σας είπαμε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τουλάχιστον αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές και μπορεί να προκύψουν πολιτικές εξελίξεις και να αλλάξουν το πρόγραμμά του. Πάντως, πρόκειται να μείνει στο Ηράκλειο σήμερα και προγραμματίζεται για αύριο μία συνάντηση με τους ανθρώπους από το χώρο της κτηνοτροφίας, με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, γιατί και εκεί είναι τα προβλήματα πάρα πολλά, τα γνωρίζουμε και βεβαίως και αυτοί είναι σε ένα κλίμα νέων κινητοποιήσεων. Το έχουν ήδη ανακοινώσει, οπότε θα έχουμε σίγουρα περισσότερα να σας πούμε αύριο στην εκπομπή μας και για την εκδήλωση απόψε, αλλά και για τις επόμενες επαφές του.

0: Λοιπόν, και δεν ξέρω, έχουμε τον Ιάσονα Ταυλά. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Πάμε λοιπόν τώρα στον Ιάσονα Ταυλά, γιατί είχαμε αρκετές ειδήσεις από το Λασίθι. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλημέρα.
0: Μας πεις για το ψυχρό, γιατί είχαμε τον Γιώργο τον Παπαδάκη εδώ στο στούντιο και μας τα είπε αναλυτικά. Ήταν χθες το βράδυ εκεί. Πάμε να δούμε τις άλλες ειδήσεις. Με το παιδάκι, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το κομμάτι το ιατρικό. Γιατί χθες επικοινώνησα με τον κύριο Χαλκεδάκη, τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, οι οποίοι άνθρωποι εκεί πραγματικά δίνουν και αυτή μάχη προκειμένου να πάει καλά το παιδί. Λοιπόν, έχει κάποια αιματώματα από το χτύπημα.
0: Είναι διασωληνωμένο, έτσι, στη μέση παίδων.
1: Η κατάσταση εξακολουθεί να θεωρείται κρίσιμη, αλλά είναι σταθερή.
0: Μάλιστα.
1: Και ο αγώνας που δίδεται είναι έτσι ώστε ο οργανισμός του παιδιού, που είναι πάρα πολύ δυνατός, να απορροφήσει αυτά
0: τα αιματώματα.
1: Αιματώματα και να
0: εξελιχθούν όλα καλά.
1: Να εξελιχθούν. Τώρα, οι κρανιοκεφαλικές κακώσεις που έχει το παιδί είναι ένα ζήτημα, ωστόσο δεν είναι σοβαρό αυτό. Δηλαδή αυτές επουλώνονται. Το θέμα είναι τα αιματώματα να απορροφηθούν και να προχωρήσει η γρήγορη ανάρρωση του παιδιού.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως το παιδί, το οποίο η Άσον έκανε στο ρεπορτάζ, έτσι, πώς ακριβώς βρέθηκε στο κενό. Δεν είναι οικογένεια Ελλήνων, έτσι. Είναι αλλοδαποί.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έχουν σχέση με ανθρώπους εδώ.
0: Μένουν μόνιμα στη...
1: Μόνιμα. Στην περιοχή Ελληνικά.
0: Είναι μεταξύ Αγίου Νικολάου και Ελλούντας, έτσι.
1: Στο σπίτι του τώρα έχουν τοποθετήσει μια σίτα.
0: Στο μπαλκόνι τώρα, στο μπαλκόνι λες.
1: Όλοι που έχουμε μεγαλώσει παιδιά έχουμε χρησιμοποιήσει τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουμε κινδυνεύσει, περισσότεροι ας το πούμε έτσι, γιατί πάντα τα μικρά παιδιά, ειδικά 3-4 ετών, έχουν
0: μια τάση, ερευνούν. Ναι. Και ο Πιτσιρίκος έκανε κάτι τέτοιο δηλαδή, έτσι, τράβηξε τη σίτα.
1: Άρα κανένα γατάκι στο από κάτω, μπορεί να είδε κανένα...
0: Ήθελε να δει από κάτω τι γίνεται, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Κατέβει, ήθελε να παίξει, του έρθει μυαλό κάτι. Λοιπόν, πέρασε κάτω από τη σίτα με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό, να χτυπήσει από τα 3,5 μέτρα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Εκεί έδωσαν μάχη γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Και είναι σημαντικό να πούμε και στους κυβερνώντες ότι τα μικρά νοσοκομεία, όπως αυτό τα Αγίου Νικολάου, δίνουν μεγάλες μάχες πολλές φορές, όπως αυτή. Και είναι σημαντικό να είναι ενισχυμένα με προσωπικό, γιατί χθες έγινε αυτή η κουβέντα. Θα μπορούσαμε πάντως να μην έχουμε εχνολόγο, που ήταν κέρια η παρουσία του, δηλαδή, διότι έγινε ξενική τομογραφία, πήγε στο πανεπιστημιακό έτοιμο το παιδί με όλες τις εξετάσεις, με ό,τι έπρεπε να γίνει, όπως είπε ο κ. Χαλκιαδάκης, έγινε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Και αυτό είναι η ουσία.
0: Τώρα πες μας τι γίνεται με το Δήμο, αυτή η ιστορία με την απάτη που είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είδαμε στην αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Τελικά γνωρίζουμε, έχουμε εικόνα, έφυγαν χρήματα από τα ταμεία του Δήμου?
1: Όπως διαβάζω την ανακοίνωση, γιατί ουδείς από το Δήμο μιλάει για το θέμα. Και μάλιστα στην ανακοίνωση περιγράφουν ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα από τις αρχές και δεν ανακοινώνουμε. Όπως το διαβάζω, φαίνεται ότι χρήματα έφυγαν. Το θέμα είναι ότι αναφέρει ο Δήμος ότι είναι διασφαλισμένα τα χρήματα αυτά. Πιθανό να είναι στα ίχνη του να έχουν σταματήσει τη διαδικασία, διότι υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήματα. Ο τρόπος που έγινε και το πόσο είχε εμπλοκεί ο Δήμος, που δεν ξέρουμε, πρόσωπο του Δήμου, ή έγινε διαδικασία, κατάφεραν να υποκλέψουν από παλαιότερες εργασίες που έκανε ο Δήμος, πληρωμές, τα στοιχεία. Επίσης, εάν τα χρήματα πήγαν σε τράπεζα ευρωπαϊκή, αναγνωρισμένη δηλαδή από το σύστημα, τότε υπάρχει μηχανισμός να αντιλαμβάνομαι
0: και,
1: να γίνει.
0: Και από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ, έγινε αυτή η αφέμαξη, έγινε σε ημέρες που δεν εργαζόταν, δηλαδή ο Δήμος ήταν κλειστός. Ήταν δηλαδή, τραβούσαν τα χρήματα από τους λογαριασμούς σε μέρες που δεν υπήρχε προσωπικό, δεν ήταν τα συστήματα σε λειτουργία. Και μιλάμε για πολλά χρήματα, Ιάσονα, έτσι. Μιλάμε για πάνω από 400.000, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δηλαδή λέει το ρεπορτάζ. Για 495.000.
1: 95,
0: ναι. Πλέον πραγματικά δεν ξέρω τι ασφαλιστικές δικλείδες μπορούν να...
1: Έχω λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό που έγινε στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια
0: στο Ρέθυμνο λες τώρα, ναι.
1: Στο Ρέθυμνο, ναι. Υπήρξε αναλυτική ανακοίνωση, έγινε αυτό, έγινε... Τώρα περιμένουμε. Κάποια στιγμή θα ρωτήσουμε τον Δήμαρχο, γιατί πιθανόν τώρα οι αρχές να είναι σε διαδικασία ελέγχου από τις αρχές. Αφού
0: δεν αποκλείω πάντως να έγινε με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι, αλλά εφόσον δεν έχω ακριβείς πληροφορίες, δεν μπορώ
0: σωστό, να. Σωστό. Πάντως έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση και δεν ξέρω, υπάρχει ανησυχία και από τους υπόλοιπους δήμους πλέον και όχι μόνο, δηλαδή και από τους δημόσιους φορείς να μην συνεχιστεί το κακό και ότι θα πρέπει να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό που είναι ως δικλείδα ασφαλιστική και που δεν τη χρησιμοποιούν όμως, αυτή την πρακτική δεν τη χρησιμοποιούν οι περισσότεροι δημόσιοι φορείς, είναι ότι τα χρήματα δεν τα πληρώνει ένας την ευθύνη. Δηλαδή για να πληρωθούν χρήματα χρειάζεται υπογραφή δύο ή τριών. Οπότε περνάει από όλους αυτούς. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνήθως οι δήμοι, επειδή δεν έχουν προσωπικό, επειδή έχουν εμπιστοσύνη, επειδή έχει την ευθύνη αυτή ένα άτομο. Όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρουμε ότι πάνω από 150.000, 120 νομίζω, είναι κακούργημα. Οπότε και κινδυνεύει ο καθένας. Και το ζήτημα το άλλο που μπαίνει είναι πώς και οι τράπεζες, εν πάση περιπτώσει, πώς μπορεί κάποιος δημόσιο χρήμα που δεν εργάζεται Παρασκευή Σάββατο. Εκτός αν έχει δώσει μια εντολή πάγια που λέει πλήρωσε τάδε ημερομηνία. Αυτό ναι, ξέρουμε το κατά. Αλλά πώς μπορεί ένας δημόσιος φορέας να πληρώνει Σάββατο και Κυριακή? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει και οι τράπεζες να το διαχειρίζονται και να ρωτούν να πληρώσουμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι όλα θέμα κόστος προσωπικού, είναι θέμα και συνεννόησης, ασφάλειας, δημόσιο χρήμα. Δεν πρέπει να σπαταλείτε.
0: Λοιπόν, Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Είχαμε και μετανάστες, είχαμε και...
0: Ναι, πες μας και γι' αυτό. Πλέον είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας, έτσι, οι μετανάστες. Πόσο, είχατε δύο περιστατικά?
1: Νομίζω ένα έτσι σε εσάς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι, σε 37 στο τέλος.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη ένας 17χρονος ως διακινητής. Τώρα συλλαμβάνονται 17χρονοι, 14χρονοι ως διακινητές.
0: Ναι,
1: και φορτώνονται
0: ναι.
1: Με... Δεν είναι έτσι τώρα. 17χρονο παιδί, 14, του δώσαν μια βάρκα.
0: Ναι, τους τα χρησιμοποιούν προκειμένου να μην χάνουν
1: ναι,
0: τα δικά.
1: Ναι, φορτώνονται στα παιδιά αυτά με κάτι ποινές.
0: Ναι, γιατί είναι κακούργημα, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Και βέβαια δεν το ξέρουν αυτοί. Νομίζουν ότι μπαίνουν στη βάρκα και έρχονται...
1: Ναι,
0: δεν ξέρουν αν θα καταλήξουν στη φυλακή.
1: Τα ερωτήματα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Ιάσονα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πάμε να βρούμε το Γιώργο Γιαλιτάκη. Έλεγα και πριν, είναι πολύ μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο του Όφη για αυτή την ευθνίδια εξέλιξη που είχαμε με τον Νους. Και ήταν το θέμα συζήτησης χθες. Ο Νους, ο οποίος δεν έπαιξε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, γιατί βεβαίως δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν στον Πειραιά. Περνούσε από εξετάσεις. Λοιπόν, και υπάρχει έτσι, από το καλό το κλίμα και την εφορία που υπήρχε στις τάξεις του κόσμου, τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Και υπάρχει και μεγάλη γκρίνια και μεγάλη αντίδραση. Γιώργος Γιαλιτάκης εδώ μαζί μας. Γιώργο, σου μεταφέρω αυτό το οποίο μου ακούω και εγώ από τον κόσμο. Από χθες το βράδυ δηλαδή, αυτό βλέπω και αυτό ακούω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Σταυρούλα και σε σένα και στις φίλες και φίλους του Ερυθρακλείου. Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι των μεταγραφών, έτσι. Να βάλουμε όμως τα πράγματα στη θέση τους και να πούμε ότι ο Νους θα παραμείνει στον Όφη καταρχάς μέχρι το Δεκέμβριο, έτσι. Δηλώθηκε ήδη στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Όφη. Η αλήθεια είναι, και εγώ αντιλαμβάνομαι τον κόσμο και την αναστάτωση του κόσμου, ότι έγινε την τελευταία στιγμή εκεί που Όφη έψαχνε ένα παίκτη να ξεκουράζει αυτούς που έπαιζαν στα πλάγια της επίδεσης, θα έφευγε και ο Νους. Όμως καμιά φορά, επειδή και το ποδόσφαιρο έτσι είναι απρόβλεπτο, ήρθε μια πρόταση για την ομάδα του Όφη από τον Ολυμπιακό και για τον Νους και για τον Αποστολάκη. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι νωρίτερα υπήρξε και μια επαφή με την ΑΕΚ για τον Νους.
0: Ενδιαφέρθηκε και η ΑΕΚ δηλαδή.
1: Ναι, τελικά μπήκε ο Ολυμπιακός Φίνα την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Έγινε μια συνάντηση του Προέδρου της ομάδας του κ. Μπούση με ανθρώπους του Ολυμπιακού στην Αθήνα και υπήρξε συμφωνία και για τους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Νους θα παραμείνει στον Όφη μέχρι το Γενάρη και ο Αποστολάκης, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα φύγει για τον Ολυμπιακό το επόμενο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Έτσι. Θα βγάλει τη χρονιά δηλαδή.
1: Και ο Όφη θα πάρει ένα σοβαρό ποσό που μπορεί να φτάσει και στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν με ρωτάς τώρα εμένα προσωπικά, νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή συμφωνία για τον Όφη. Μην ξεχνάμε ότι ο Όφη δεν είχε και όλο, είχε το 60% του Νους.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι είναι το timing, Γιώργο. Γιατί τώρα είναι, έρχεται την τελευταία στιγμή της μεταγραφικής περίοδου και ενώ πρέπει ο Όφη να δηλώσει τους παίκτες για τους αγώνες της Ευρώπης και χωρίς να έχει περιθώριο να κάνει κάποιες κινήσεις από τη μια, και επίσης το Γενάρη που φεύγει ο Νους, είναι πολύ μικρό το ρόστερ μέσα από το οποίο μπορεί, ενώ η δεξαμενή μέσα από την οποία θα μπορέσει να ψάξει αντικαταστάτη, έτσι.
1: Να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Σίγουρα το timing δεν ήταν το σωστό εμπροκειμένου για τον Όφη, που έχει να παίξει, που θα παίζει σε τρεις διοργανώσεις, έτσι. Από την άλλη όμως, Όφη μπορεί να πάρει παίκτη μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη, τον οποίο μπορεί να τον χρησιμοποιεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, όχι και στην Ευρώπη, μέχρι το Γενάρη. Έτσι, και ένα και δύο παίκτες, και δεν αποκλείεται να γίνει αυτό. Από τη στιγμή όμως που διορθώθηκε η ιστορία με τον Νους ότι θα παραμείνει στον Όφη μέχρι τον Γενάρη, αυτό σημαίνει ότι Όφη
0: έχει το περιθώριο, λες,
1: το χρόνο, έτσι, να προχωρήσει στις δικές του...
0: Και τα χρήματα, Γιώργο, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το ένα, είναι και τ' άλλο. Να έχεις και χρήματα να προκειμένου να πάρεις από το ψιλοράφι.
1: Ακριβώς, και ό,τι υπάρχει. Έτσι, ακριβώς, yeah. Ακριβώς. Σύντο ότι ανανέωσε την παρουσία του...
0: Του Αποστολάκη, λες.
1: Όχι, του Αθανασίου για ακόμα ένα χρόνο, ενώ άλλες πληροφορίες θα αναφέρουν ότι ο Όφη θα πάρει και τα δικαιώματα του Ανδρούτσου, δηλαδή θα τον πάρει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι μια επικερδή συμφωνία, έτσι, και ο Όφη αυτή τη στιγμή δεν παθαίνει κάποια αγωνιστική ζημιά, όμως αντιλαμβάνομαι ότι σωστά ο κόσμος αντέδρασε
2: και αναστατώθηκε, διότι στο ΚΕΠΕΝΤΕ παίρνει ένα βασικό, θα φεύγει ένα βασικό γρανάζι από την ομάδα χωρίς να υπάρχει ο αντικαταστάτης. Ακούστηκε το όνομα του Λάζαρου Λάμρου, ο οποίος παίζει στο Βόλο και έχει ξαναφορέσει τη φανέλα του Όφη, αλλά τα χρονικά περιθώρια ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να γίνει η μεταγραφή. Επομένως λοιπόν όλα αυτά είναι... αποτελούν παρελθόν, αποτελούν ιστορία. Ο παίκτης έμεινε εδώ, δηλώθηκε μάλιστα και στην ευρωπαϊκή λίστα και έτσι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη και αποστολάκης μέχρι τέλος της αγωνιστικής αυτής περίοδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και πες μας και για το χθεσινό παιχνίδι, τους λυπήθηκα
2: όλα αυτά, Σταυρούλα, επισχίασαν βέβαια τη χθεσινή παρουσία του.
0: Κοίτανε τη βροχή.
2: Πρώτο παιχνίδι, πρώτη αγωνιστική στη link phase του κυπέλου. Όφη πήρε ισοπαλία 0-0 σε ένα μάτς που έγινε υποκαταλαχτώδη βροχή. Μάλιστα άργησε πολύ να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, διότι ο αγωνιστικός χώρος είχε γίνει λίμνη.
0: Και έβρεχε καθ' όλη τη διάρκεια και μάλιστα ναι. σε κάποια φάση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν τόσο καταρακτώδης η βροχή που έλεγες ότι σε λίγο θα είναι λίμνη το γήπεδο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Πού να παίχτει ποδόσφαιρο τώρα υπό αυτές τις συνθήκες.
2: Παρά τα αυτά, Όφη μπόρεσε και πήρε το βαθμό της οπαλίας, έχοντας κορυφαίο παίκτη βέβαια τον τερματοφύλακά του. Για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει να κάνει στον απολογισμό
0: είναι η ισοπαλία.
2: Η ισοπαλία. Ξεκίνησε Όφη σε μια δύσκολη έδρα. Έτσι και απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως ο ΠΑΟΚ, έχοντας την ισοπαλία. Έχοντας την ισοπαλία στα χέρια του.
0: Έτσι. Και στη βαθμολογία μετράει. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιώργο. Θα πεις περισσότερα αύριο στην εκπομπή σου.
2: Αύριο, με ρεπορτάζ και αναλυτικά όλα αυτά.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Και εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις 11 Σεπτέμβρη, επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν την επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά τραπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταρχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμούς, οδηγώντας τον Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Πύργο Βασιλής Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air Kings Radio 105,8. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, μια σημαντική μέρα, η ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο επηρέασε σε τεράστιο βαθμό τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και αναφέρομαι στις πρώτες δεκαετίες της πολιτικής δράσης του ΠΑΣΟΚ. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα θέλω να σας πω κάτι άλλο. Πριν από λίγες μέρες στην Ηλία ένα παιδάκι μπήκε στη θάλασσα, έπιε πάρα πολύ νερό, εν ολίγης πνίγηκε. Μπαίνει μέσα σε ένα βαγοστόστρια, το βγάζει έξω και ξεκινάει να κάνει αυτό το οποίο γνωρίζει, αυτό το οποίο έχει εκπαιδευτεί, να κάρπα στο παιδί προσπαθώντας να το επαναφέρει. Φωνάζουν και το ΕΚΑ, μεταφέρει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί και το βάζουν στην μέθοδο.

Χθες ο γιατρός πήρε τηλέφωνο την αυαγωσόστρια στην Πάτρα και της λέει της εντατικής μονάδας και της λέει θέλω να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο. Ναι. Ο Θοδωρής θέλει να σε δει. Το παιδάκι αποσωληνώθηκε από τις 28 Αυγούστου που είχαν γίνει όλα αυτά. Ζήτησε να φάει λίγο κοκορέτσι, του είπε για τους κοτόπουλους έχουμε, αλλά να δούμε τι θα κάνουμε. Και στη συνέχεια εξήγησε πώς πρέπει να δουλεύει το σύστημα υγείας. Το γεγονός, λέει ο επικεφαλής της μονάδας, ότι η ναυαγοσώστρια του έκανε την κάρπα, του έδωσε τις πρώτες βοήθειες, του έδωσε τις ανάσες, το οξυγόνο που χρειαζόταν. Το γεγονός μετά ότι ακολούθησε η μονάδα του ΕΚΑΒ ακολουθώντας και αυτή τη δική της διαδικασία, έδωσε χρόνο στο παιδί να μπορέσουμε να το αναλάβουμε εμείς και να του σώσουμε τη ζωή. Αν δεν έρχονταν κατευθείαν εδώ, χωρίς να έχουν παρεμβληθεί οι ναυαγοσώστρια και το ΕΚΑΒ, δεν θα τα καταφέρναμε. Και είπανε ότι έτσι δουλεύει το σύστημα υγείας. Όλοι έχουν το ρόλο τους, όλοι έχουν την αξία τους. Κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο. Και μάλιστα γίνεται υπερπολίτιμο όταν δίπλα σου βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν. Φαντάζεστε τη συγκίνηση της ναυαγοσώστριας όταν μίλησε με το παιδάκι που αυτή έβγαλε και έσωσε από την παραλία και το γιατρό να της λέει και έναν άνθρωπο να έχει σώσει. Έχει σώσει τον κόσμο όλο.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτή την ωραία ιστορία, γιατί ακούμε τόσες πολλές τώρα τελευταία για γυναικοκτονίες, για παιδιά τα οποία κακοποιούνται και δολοφονούνται. Και χρειάζεται που και που, όταν υπάρχει λόγος και όταν υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας, να την προβάλλουμε. Πάμε τώρα στα της επικαιρότητας. Λοιπόν, έβγαλε μια δημοσκόπηση interview. Το χαρακτηριστικό αυτής της δημοσκόπησης είναι ότι παραμένει η εικόνα που έχουμε όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι πως τη διαβάζει ο καθένας. Εγώ αυτό που παρατηρώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, εκτός του ότι είναι σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία, είναι ότι το δεύτερο και το τρίτο κόμμα μαζί, αν αθροίσεις το ποσοστό τους, οριακά φτάνουν το πρώτο. Δεν το φτάνουν, είναι δίπλα. Δηλαδή έχει 29,1 Νέα Δημοκρατία, 15,5 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, 13,2 το ΠΑΣΟΚ. Εάν αθροίσεις το 15 και το 13, ίσα ίσα είναι και κάποια μονάδα κάτω από το πρώτο κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό κύμα πολιτικής δυναμικής στα κόμματα τα οποία δεν κυβερνάνε και που θέλουν να κυβερνήσουν, και βέβαια φυσικά ότι αντέχει το πρώτο κόμμα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Η ελπίδα στο 4,8, που το 20 που είχε πριν το ανακοινώσει το κόμμα η κυρία Καριστιανού. Η φωνή λογικής στο 3,9. Θα έχει τώρα ισχυρό αντίπαλο βέβαια όταν δημιουργηθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, γιατί πάνω κάτω παίζουν με την ίδια ατζέντα. Η πλεύση ελευθερίας 3,1, το μέρα στο 3% και είναι πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 2,8. Η νίκη, όπως και οι Σπαρτιάτες, κόμματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν, δημιουργηθήκαν λίγο πριν τις προηγούμενες εκλογές και μπήκαν στη Βουλή. Η νίκη είναι κάτω από το 1%. Απορώ. Είναι εντυπωσιακό. Δεν έχει κάνει ούτε κάτι καλό ούτε κάτι κακό. Αναρωτιέμαι γιατί ανεμοκατεβαίνει αυτό το κόμμα. Αν και θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να δημιουργείται την Παρασκευή ένα κόμμα και τη Δευτέρα να μπαίνει στη Βουλή. Δευτεί το κόμμα, κάπου το ψηφίζει. Και έχουμε σε λίγες μέρες και την αποφυλάκηση του κυρίου Κασιδιάρη και πολλά σενάρια για τις προσπάθειες που κάνει να έχει, ξεπερώντας τα νομικά κολλήματα, και αυτό στο δικό του κόμμα με τις δικές του προτάσεις, και πολύ φοβάμαι και με τους αρκετούς ψηφοφόρους του.

Το Πασόκ σήμερα θα γιορτάσει στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση, προσπαθώντας μέσα και από αυτές τις εικόνες, την επικοινωνία που θα γίνει, να πάρει μια κάποια δυναμική, λίγο πριν ανέβουν τα στελέχη του στη Θεσσαλονίκη να παρουσιάσουν το δικό τους πρόγραμμα. Χθες είχαμε το οικονομικό πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα. Εντάξει, και ό,τι ακολουθεί πάντοτε είναι οικονομικό πρόγραμμα. Ας κρατήσουμε το θετικό από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, παρά τη διαφωνία που υπάρχει ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στην κυβέρνηση για το πόσο κάνει, και αυτός αισθάνθηκε την επιβεβλημένη ανάγκη να πει ότι το κοστολόγησα. Πριν λίγα χρόνια κανείς δεν αισθανόταν την ανάγκη να εξαγγείλει κάτι και να πει πού θα βρει τα λεφτά. Τώρα βλέπουμε ότι πια έχει αρχίσει και περνάει στην πολιτική κουλτούρα. Θα πείτε, εάν κάποιος λέει ένα πρόγραμμα και το κοστολογεί, αλλά το υποκοστολογεί, εντάξει, okay, νούμερα είναι, τώρα ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει όπως θέλει. Σίγουρα είναι αυτό, με τα νούμερα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έχει σημασία πάντως ότι καταλαβαίνουν οι πολιτικοί ότι δεν μπορούν να πετάνε στην τύχη εξαγγελίες εάν δεν λένε δίπλα και κάνα νουμεράκι. Τώρα προφανώς αν το πάρεις γραμμή-γραμμή υπάρχουν κενά. Για παράδειγμα έλεγε ότι για τις κοινωνικές κατοικίες, 50.000 κοινωνικές κατοικίες, αυτό με γινόταν νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ, με 1.500 το τετραγωνικό. Τώρα όποιον κατασκευαστή και να ρωτήσετε, το 1.500 δεν υπάρχει. Last year. Οι κατασκευαστές θα σας πούνε το 2.400, το 2.200 είναι και κοντά στην πραγματικότητα. 50% διαφορά όμως από το κόστος, έτσι.

Και εντάξει, είναι πάρα πολύ λογικό. Η κυβέρνηση βγαίνει με τα στελέχη της ανατομία να απαντήσει. Ο Καρανίκας. Πολύ αερολογία, λέει στις εξαγγελίες Τσίπρα. Είναι αναξιόπιστος. Χαρίζει φόρους στο μεγάλο κεφάλαιο. Έχει ευεργέτες και θελοντές. Διαφάνεια δεν είναι πού θα τα φάω τα χρήματα. Εμένα με ενδιαφέρει από πού προέρχεται το χρήμα για να κάνω τόσο καλές παρουσιάσεις και πολυτελή γραφεία. Κι αν είχε δώσει μάχη για να πάρει τον Καρανίκα σύμβολο στο Μαξίμου.

Λοιπόν, με τον Ερντογάν, τώρα δεν ξέρω γιατί διαβάζω παιδούλη ο Κάσος Μπέλη, δεν έχει αναφέρει κάτι τέτοιο ο Ερντογάν. Πρέπει να το ερμηνεύσουμε και να το τραβήξουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε να λέμε ότι έβαλε Κάσος Μπέλη. Ο οποίος προφανώς ενοχλείται κάθε φορά που η Ελλάδα ενισχύει την άμυνά της και απευθύνεται γι' αυτό στο δικό του το εσωτερικό κοινό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα πολιτικό και οι κορώνες και εκεί πουλάνε. Και όχι μόνο εδώ.

Μεταξύ άλλων είπε ότι η ιστορία είναι ένας καλός οδηγός για όσους θέλουν να πάρουν διδάγματα από αυτήν. Δεν έχουμε παρά να συμφωνήσουμε μαζί του. Η ιστορία έδειξε ότι όταν πήραμε το στρατό από την Κύπρο και την αφήσαμε προστάτευτη, αυτός έκανε ντου. Η προβλητική του πρόγονη. Λοιπόν, άρα η ιστορία αυτό διδάσκει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος, προετοιμασμένος και μετά μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε. Επίσης η Τουρκία, αυτό που έχει δείξει η ιστορία είναι ότι από Κεμάλ και μετά η Τουρκία δεν έχει εμπλακεί σε πόλεμο, σύρεξη κτλ. Αν δεν είναι ευκολάκι. Αυτό που λέμε ο επιτίδιος ουδέτερος δεν είναι άσχημα. Αλλά όπου βλέπει τα δύσκολα, εντάξει, δηλωσούλες αυτό, καναγάβισμα.

αντίστοιχα στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, που μία από τις εξαγγελίες ότι θα πάει την προκαταβολή του φόρου από το 80% στο 50%. Ωραία είναι, ο ένας 80, ο άλλος 50, προκαταβολή φόρου πριν εισπράξεις, να έχεις πληρώσει το κράτος. Δικό μας είναι, εμείς είμαστε. Δεν λέω όχι, αλλά... Και αυτή η προκαταβολή υπήρχε και τις εποχές που συναλλάσσονταν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους και δίνανε εξάμηνες και 9 μήνες επιταγές. Δηλαδή πάρε τώρα το εμπόρευμα και σε 6 μήνες τα λεφτά. Ο φόρος προκαταβολή, 80%. You say, my coat, my head, my bones, my fat, but it was shed by me. Αυτό για όσους του πληρώνουν. You say, my skin, my blood, my devil, my God. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και ένα ποσοστό που αποφεύγουν εντελώς τους φόρους. Λέω εγώ, ίσως, μπορεί, ξέρω εγώ.

Η Wall Street Journal γράφει ότι ο Τραμπ σκέπτεται να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, το οποίο προχθές με AI του κατέστρεφε ένα νησί. Παραπροχθές το βομβάρδιζε, τρεις μέρες πριν έλεγε: εντάξει, να τα βρούμε. Θέλουν διάλογο, εμείς δεν θέλουμε.

Τέλος πάντων, το σενάριο είναι ότι λέει σταματάμε τις πολεμικές επιχειρήσεις, ό,τι κάναμε κάναμε, και τώρα αρχίζουμε τον οικονομικό στραγγαλισμό. Βέβαια, το Ιράν είναι σε καθεστώς πολύ ισχυρής οικονομικής πίεσης, εμπάργου κτλ. Πάρα πολλές δεκαετίες. Αλλά είχε βρει ένα τρόπο να επιβιώνει. Αυτή τη φορά λένε οι Αμερικανοί ότι εντάξει, ξέρουμε πώς επιβίωνε, ποιες ήταν οι τρύπες κτλ. Και θα τις κλείσουμε όλες. Με συνέπειες για όποια χώρα κάνει ό,τι δεν καταλαβαίνει.

Εντάξει, η Ελίτ δεν θα περάσει και άσχημα. Έχει κάνει τα κουμάδα της. Πάλι ο πολύς ο κόσμος θα την πληρώσει. Και να δούμε τι γίνεται και με το πετρέλαιο. Πάντως για την ώρα οι τιμές είναι ψηλά. Και να δούμε όταν θα βγει και η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάρτε και κανένα ισοθερμικό. Στις εκτόσεις ήταν πολύ χαμηλές τιμές. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα φαντάζομαι ότι επειδή έχουμε και την επέτειο τη ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ, θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο όσοι έχετε ζήσει τις ημέρες του. Οπότε μέσω Viper, Earth News Radio, και μας στέλνετε το μήνυμα να το δούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική από τον Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Η στήριξη της μεσαίας τάξης, βασική προτεραιότητα των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνεχίσει συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι δύο γονείς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν αναχέτησε ο στρατός του Κουβέιτ, όπως ανακοίνωσε σήμερα. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8. Για να πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, ο Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία ζητάει την ειρήνη και εμείς προκαλούμε, επειδή έχουμε στρατό στη χώρα μας. Δεν βγάζει πολύ νόημα αυτό που λέει, αλλά ούτε και ανησυχητική δήλωση είναι. Ανησυχητική ήταν η δήλωση που είχε κάνει κάποτε ότι θα έρθουμε και θα είναι και νύχτα. Αυτό για φλιαρία μας ακούστηκε. Στο νούμερο 9. Ένας κύριος 90 χρονών, ο οποίος οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό. Τον εντόπισαν ευτυχώς έγκαιρα οι τροχονόμοι και το σταμάτησαν πριν γίνει κανένα κακό. Υπάρχει μια φήμη ότι όταν είδε τους τροχονόμους τους είπε καλά που ήρθατε, γιατί εδώ όλοι ανάποδα πάνε. Αλλά μάλλον φήμη είναι. Στο νούμερο 8, μια πλατφόρμα που είδαμε χθες, εκεί οι πολύ πλούσιοι, δηλαδή να έχεις σπίτι, με μεγάλη πισίνα,

τα λαγκάδια, θα ανταλλάσσουμε μερικές ημέρες για μόνες τσάμπα. Υποθέτουμε ότι δεν προχωράει τέτοιο σύστημα γιατί ο φτωχός δεν θέλει να κοιμάται άλλο στα σεντόνια του, ενώ ο πλούσιος πάει και αγοράζει καινούρια. Αλλά υπόθεση εργασίας είναι. Στο νούμερο 7, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, ο οποίος είπε για τις Ηνωμένες Πολιτείες: σκοτώνουν όπως ο Σατανάς. Μ' αρέσει που κάνει τη διαχωρισμό. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση κάποιος να σκοτώνει, ας πούμε, όπως ο καλός ο Θεός. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Ιρανοί σκοτώνουν τους δικούς τους, όταν τους κρεμάνε δημόσια. Στο νούμερο 6, τα ποσά που παίζουν φέτος στο ποδόσφαιρο. Πάμε στην πρώτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου της Αγγλίας. Οι ομάδες ξόδεψαν σε μεταγραφές 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα κάτι. Η Chelsea έδωσε 400 εκατομμύρια και δεν παίζει στην Ευρώπη. Η Tottenham έδωσε 366 εκατομμύρια. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει χάσει και τα δύο παιχνίδια και δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ. 366 εκατομμύρια για να το πετύχει αυτό. Και όλα αυτά σε μια χώρα με τόσα οικονομικά προβλήματα που κάθε χρόνο αλλάζει πρωθυπουργό, μπας και τα λύσει ο επόμενος. Στο νούμερο 5, ο τραγουδιστής Βασίλης Λέκας, ο οποίος είπε για την κριτική που ασκήθηκε στο Γιάννη Πάριο: μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγει την επαξίωση. Αξίζει σεβασμό και αγάπη ο Γιάννης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτές τις ημέρες να βλέπεις πώς υπερασπίζεται τον Πάριο και την επιλογή του να τραγουδάει ανεξαρτήτως ηλικίας και της κατάστασης της φωνής του, πόσο μεγαλώνει προφανώς δεν είναι η ίδια. Επίσης, αν σε κάποιον δεν αρέσει, μην πάει στη συναυλία του. Και είναι και ένα θέμα, έτσι. Γιατί ασχολούμαστε με αυτούς που και δεν πάνε στις συναυλίες τους και έχουν και τόση ώρα να σκοτώσουν το πληκτρολόγιο. Στο νούμερο 4, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εχθές είχαμε μάχη στη Βουλή και είπε κάποια στιγμή στον κύριο Κουκουλόπουλο του ΠΑΣΟΚ ότι είναι άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Της απαντάει ο κύριος Κουκουλόπουλος: αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου. Του λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου: κατεβείτε κάτω. Κατεβείτε κάτω από την έδρα. Και έτσι λέει ο κύριος Κουκουλόπουλος: μη χειδεολογείτε προς το πρόσωπό μου. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου λύγει την κουβέντα λέγοντάς του: είσαι τραμπούκος. Για να δείτε πόσο εύκολα μπορούν οι λέξεις να χάσουν το νόημά τους. Στο νούμερο 3, το συνολικό μπάχαλο χθες στη Βουλή για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα ως αντιπροέδρου της Βουλής. Μετά απορούμε γιατί ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει. Ή μήπως επειδή δεν πάει να ψηφίσει βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Και μακάρι να ξέραμε την απάντηση. Στο νούμερο 2, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα φον ντε Λάιεν, η οποία είπε ότι η Κίνα θα πρέπει να φέρει γρήγορα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε για το εμπόριο, αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιδράσει. Βέβαια, θα αντιδράσει με τους γνωστούς ρυθμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σιγά σιγά, για να γίνει και κάτι σωστά. Έχει και κάψουν αυτή την περίοδο, δεν πάει πολύ γρήγορα το σύστημα. Έχει 15-20 χρόνια εκείνη που ακολουθεί αυτές τις πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα αντιδράσει. Και στο νούμερο 1, θέλω να σας ξεχωρίσω ένα πιτσιρικά, του τύπου δηλαδή 26-27 χρονών τώρα, όταν τα λέμε πιτσιρικά εμείς στην ηλικία μας, ο οποίος ρωτάει μια παρέα μεγαλύτερο: πείτε μου κάτι, όντως περνάγατε τόσο καλά με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί ακούει συνέχεια τις εκφράσεις με το ΠΑΣΟΚ ανάβαμε θερμοσύχωνα στις 12, ωραίες μέρες, ναι αλλά δεν σας άρεσε και όλα αυτά. Και τι να του πεις τώρα? Ότι πρακτικά κανείς δεν μεγάλωσε μόνο με ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια περίοδος που εναλλάσσονταν στην εξουσία με τη Νέα Δημοκρατία. Να του πεις αυτό ή να του πεις την αλήθεια? Ότι όποιος μεγαλώνει απλά νοσταλγεί τα νιάτα του τότε που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ. Ωραία χρόνια. Δεν
δηλαδή να καταλάβετε, μέχρι και ο Παναθηναϊκός

0: λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δόθηκε στη δημοσιότητα μια έρευνα την οποία έκανε τράπεζα και έχει να κάνει με την παιδεία. Εκεί λοιπόν παρατηρείται ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες στρεβλώσεις στην παιδεία, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά πτυχία, έχουμε έλλειμμα γνώσης και το κυριότερο ότι δεν είναι το πανεπιστήμιο συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας. Θα σας πω ότι ένα από τα στοιχεία το οποίο πάντοτε είναι εντυπωσιακό, είναι διαχρονικό αλλά είναι εντυπωσιακό, είναι μια παλιότερη έρευνα του, παλιότερη εννοώ από το σήμερα έτσι, πρόσφατη, του ΟΣΑ, που μέχρι έδειξε ότι το 19% των αποφύτων των πανεπιστημίων ήταν λειτουργικά αναλφάβητοι. Τι σημαίνει λειτουργικά αναλφάβητος? Αυτός που ξέρει γράμματα, διαβάζει, μπορεί να κάνει κάποιους υπολογισμούς, του δίνει το λογαριασμό της ΔΕΗ να καταλάβει μέσα τι λέει και έχει δυσκολίες. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Ο κύριος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Πάτρας, είναι κοντά μας. Καλημέρα σας, κύριε Μπούρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά είναι κάτι το οποίο το αποδέχεται και η ακαδημαϊκή κοινότητα και κάποιοι το επικροτούν κιόλας. Ότι ναι, έτσι πρέπει να είμαστε. Εδώ είμαστε για τη γνώση. Η δική σας γνώμη ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να συνομιλεί ισότιμα με τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, γιατί οι απόφοιτοί μας στο μεγάλο τους ποσοστό θα δουλέψουν με τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Και άρα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες. Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα συμπεράσματα, εγώ θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό είναι σωστό. Η χώρα έχει τμήματα τα οποία απλώς παράγουν πτυχιούχους άνεργους. Χρειάζεται μία αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη. Να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Έχουμε 8 ή 9 τμήματα μαθηματικών. Πρέπει για να παραμείνουν 9 να αποκτήσει τον καθένα κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Να λέμε παραδείγματος χάρη ότι το μαθηματικό τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών οι απόφοιτοι του έχουν εξειδίκευση, ειδικότητα σε τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων. Αλλιώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Της Αθήνας έχει την τάδε και ούτω καθεξής, έτσι.
1: Επίσης, οι φοιτητές μας και οι φοιτήτριες μας κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Το πτυχίο δεν αρκεί. Τη διάρκεια της ζωής μας πρέπει να επιμορφωθούμε σε νέα πράγματα κλπ. Άρα θεωρώ ότι και εμείς ως πανεπιστήμια πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας στις ανάγκες των παραγωγικών δυνάμεων και να φροντίσουμε στα προγράμματα σπουδών να ενσωματώσουμε εκείνα τα μαθήματα και τα εργαστήρια που είναι απαραίτητα για τις δεξιότητες, χωρίς βέβαια να χάσουμε την ακαδημαϊκή ερευνητική διάσταση που πρέπει να έχει ένα πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς ως Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω τι έχουμε κάνει. Ήμασταν το πρώτο πανεπιστήμιο που κάναμε βιομηχανικά διδακτορικά, που ήταν και είναι διδακτορικά, που το πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί τα 2 έτη και η βιομηχανία τα άλλα 2 έτη διάρκειας 4 ετών. Και το πρόβλημα που κάνει, που προσπάθησε να λύσει αυτό το διδακτορικό, ήταν ένα υπαρκτό πρόβλημα συγκεκριμένης βιομηχανίας.
0: Κύριε Μπούρα, παρόλα αυτά νομίζω ότι γνωρίζετε τη συζήτηση αυτή. Εγώ έχω τύχει μπροστά σε ακαδημαϊκούς, πάνε λίγα χρόνια βέβαια, όπου ήταν και κάποιοι φοιτητές και λέγανε καλώς τα μανατζεράκια, γιατί από αυτό το τμήμα ας πούμε θα βγαίνουν σε μάρκετ
1: και
0: τα λοιπά.
1: Εμένα προσβάλλει να αποκαλούν τις φοιτήτες και τους φοιτές μας, έτσι, ξέρετε.
0: Όχι, άλλο ήθελα να σας πω. Αυτό που λέτε, εγώ συμφωνώ, έτσι, προφανώς. Οι άνθρωποι που δουλεύουμε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να σπουδάσουμε αυτό που θα κάνουμε ή τέλος πάντων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που δεν το έχουμε σπουδάσει, να σου το πω και ανάποδα. Υπάρχει όμως στη δική σας την κοινότητα και δυστυχώς υπάρχει και στην πολιτική ισχυρή αυτή η άποψη ότι δεν θα μας πει αγορά τι θα κάνουμε, δεν θα δουλεύουμε για την αγορά, λες και κάποιος παίρνει ένα πτυχίο για να το κοιτάει την επόμενη μέρα.
1: Δεν αφιβάλλω ότι υπάρχουν, αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι απόψεις τους έχει καταδικάσει η ίδια η ζωή. Και ξέρετε, στο δημόσιο διάλογο κυριαρχούν ακόμα δαιμονοποιήσεις και προκαταλήψεις κλπ. Εγώ σας είπα ότι προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ακαδημαϊκή ερευνητική μας διάσταση, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τις δυνάμεις της παραγωγής. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε, ενισχύουμε το θέμα της πρακτικής άσκησης έτσι ώστε οι φοιτήτρες και φοιτητές μας να πάνε να δουλέψουν στην βιομηχανία. Κάνουμε ημέρες συνεργασίας και
0: αν καριέρας. Επιτρέπετε, κύριε Μπούρα, αν έχετε το στοιχείο έτσι, στα 100 παιδιά που στέλνετε για πρακτική, πώς σημαίνουν στην ίδια εταιρεία που έκαναν την πρακτική?
1: Ένα 40% ειδικά σε ορισμένες ειδικότητες. Συνεχίζω.
0: Και φαντάζομαι ένα ποσοστό είναι που δεν θέλουν τα ίδια τα παιδιά να μείνουν.
1: προφανώς. Γιατί
0: και εγώ αυτό ξέρω ότι συνήθως και ειδικά από σχολές αντιδικής
1: σας,
0: οι εταιρείες δεν κάνουν τις πρακτικές για να περνάει η ώρα, αλλά γιατί θέλουν να κρατήσουν τα παιδιά μετά.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε σχολές με ισχυρό brand name στο Πολυτεχνείο μας, που οι απόφοιτοι μας είναι περιζήτητοι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αρκετοί από αυτούς δεν θέλουν να παραμείνουν στην εταιρεία.
0: Δεν θέλουν κάτι
1: θέλουν να αλλάξουν παραστάσεις κλπ. Αλλά κοιτάξτε, μία συζήτηση η οποία δαιμονοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις οδηγεί σε αδιέξοδο, να ξέρετε, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Τα πανεπιστήμια βγάζουν ανθρώπους οι οποίοι θα στελεχώσουν τον ιδιωτικό τομέα και φυσικά και τη δημόσια διοίκηση. Δεν μπορεί να αγνοούν τις συνθήκες και τις απαραίτητες δεξιότητες που υπάρχουν εκεί.
0: Λοιπόν, το ένα άλλο στοιχείο που λέει η έρευνα είναι ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περίπου μπαίνει το 55% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος είναι 33%. Παλιά λέγαμε ότι αυτό είναι καλό, δηλαδή ότι όσο πιο πολλοί σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο, τόσο καλύτερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν θέλουν το καλό των παιδιών τους.
1: Κοιτάξτε, εμείς μπερδεύουμε τις ακαδημαϊκές σπουδές με το γεγονός ότι θα μας δώσει και κάποια επαγγελματική αποκατάσταση, κάτι που δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό οι άνθρωποι σπουδάζουν για να πάρουν ένα πτυχίο χωρίς απαραίτητα να νοιάζονται για τα επαγγελματικά. Εμάς, εντάξει,
0: ρωτάω τώρα, έτσι, αν το ξέρετε κι εσείς, μήπως ο μέσος όρος στο εξωτερικό είναι 33%, γιατί ένα ποσοστό των παιδιών δεν πάει σε πανεπιστήμια, πάει σε τεχνικές σχολές που δεν προσμετρώνται.
1: Ακριβώς, εμείς στην Ελλάδα καταργήσαμε τα παλιά ΤΕΗ. Uh-huh. Ρωτήστε τις μεγάλες τεχνικές εταιρείες, δεν βρίσκουν εργοδηγούς. Στα εργοτάξια αναγκάζονται να προσλαμβάνουν μηχανικούς, η δουλειά των οποίων είναι για άλλο πράγμα. Προφανώς υπάρχει μεγάλο ζήτημα στη χώρα αυτή τη στιγμή με τις μεταλλικιακές σπουδές που πρέπει και να οργανωθούν και να αναγνωριστούν και να οικοδομηθούν σίγουρα σύμφωνα με το παραγωγικό μοντέλο που έχει η χώρα. Εμείς είχαμε τέτοιο προσωπικό το οποίο τώρα πια έχει εκλείψει. Δεν είναι, και να πω και κάτι άλλο, δεν είμαστε όλοι για να πάρουμε ένα πτυχίο του Πανεπιστημίου. Στατιστικά να το δείτε. Ξέρετε πόσα παιδιά, το είδατε και πρόσφατα με τις διαγραφές, μπήκαν στα πανεπιστήμια και δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να τελειώσουν. Δεν πήραμε κανένα μάθημα ως κοινωνία από όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω. Πρέπει λίγο και να το ξαναδούμε ως κοινωνία, να επανεκπαιδευτούμε, έτσι. Γιατί εντάξει, είναι θεμητό και μια οικογένεια να θέλει το παιδί να σπουδάσει και το παιδί να θέλει να σπουδάσει.
1: Προφανώς.
0: Αλλά κάπως πρέπει να αποκαταστήσουμε και τον τεχνικό κλάδο ή άλλα επαγγέλματα που μπορεί να μην έχουν την έγκλη ενός πτυχίου πανεπιστημίου, αλλά θα την αποκτήσουν αν δουλέψουμε πάνω σε αυτό.
1: Σίγουρα δημιουργούνται καινούργιες συνθήκες. Να σας πω, εγώ προσωπικά ανησυχώ πάρα πολύ για το δημογραφικό. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν φοιτητές. Πρέπει να, η κοινωνία να συζητήσει όρημα. Βλέπετε, ψάξτε να βρείτε έναν καλό υδραυλικό, έναν καλό ηλεκτρολόγο. Έχουν εκλείψει επαγγέλματα τα οποία τα χρειάζεται.
0: Καλά, ξέρετε ποιος είναι ο καλός υδραυλικός. Αυτός που θα έρθει. Δεν έχει σημασία, κάνει ό,τι να είναι. Αρκεί να έρθει.
1: Συμφωνείτε ότι πιο εύκολα βρίσκεται ένα γιατρό και έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό από τον ηλεκτρολόγο να σας φτιάξει κάτι στο σπίτι σας?
0: Νομίζω συμφωνεί και ο γιατρός.
1: Εντάξει, άρα.
0: Που δυσκολεύεται να βρει υδραυλικό.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι χρειάζεται μια συζήτηση χωρίς δαιμονοποιήσεις, με ορθολογισμό, γιατί αυτό αφορά στο τέλος το μέλλον της χώρας και το μέλλον των παιδιών μας. Mm-hmm. Ξέρετε πόσοι. Εγώ ντρέπομαι όταν πάω έξω σε ένα εστιατόριο και αναγνωρίζω ανθρώπους που έχουν πάρει ένα πτυχίο. Λέω 6 χρόνια, 5 χρόνια στο πανεπιστήμιο και δεν μπόρεσες να βρεις μια δουλειά και είσαι εδώ. Όχι ότι είναι ντροπή να το κάνει, αλλά δεν είναι κρίμα.
0: Εννοείται ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει αλλιώς το χρόνο του. Τον ακαδημαϊκό του
1: χρόνο. Ή σπούδασε κάτι το οποίο δεν του εξασφάλισε μια επαγγελματική αποκατάσταση. Mm-hmm. Πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Θέλει μεγάλη συζήτηση.
0: Τώρα, να το δούμε, όχι να το ξαναδούμε. Δεν το βλέπουμε πρακτικά.
1: Όταν λέω να το ξαναδούμε.
0: Ναι, όχι, να ενισχύω αυτό που λέτε. Διότι νομίζω ότι στο σχολείο δεν υπάρχει καθόλου αυτό που επαγγελματικό προσανατολισμό εννοούμε να πάμε σε έναν ειδικό να πει ποια είναι η κλίση του παιδιού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, τέλος, μέχρι εκεί.
1: Και να το ενισχύσουμε. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό είναι πολύ λίγο.
1: Το στερεότυπο που λέει δικηγόρος, μηχανικός και γιατρός είναι του προηγούμενου αιώνα πια.
0: Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο πάντως που έχει η έρευνα είναι και αυτό που είπατε σχετικά με το δημογραφικό, όπου προτείνει ότι η μόνη λύση στην πραγματικότητα είναι να έρθουν ξένοι φοιτητές. Να ενισχύσουν το ελληνικό πανεπιστήμιο και τον ανταγωνισμό του, διότι και με αυτούς που φεύγουν στο εξωτερικό και με το γεγονός ότι είμαστε λίγοι, είναι φανερό ότι θα πρέπει να γίνει συρρήκνωση του πανεπιστημιακού κόσμου.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μένουν 10.000 κενές θέσεις από αυτές που προσφέρει η πολιτεία. Η εκτίμηση που έχω δουλεύοντας τα μοντέλα είναι ότι μετά το 2035 και ως το 2040 οι μισές θέσεις αναμένουν κενές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τα πανεπιστήμια.
0: Θα υπάρχουν 70.000 θέσεις και θα παίρνουν 35.000 παιδιά.
1: Βάλτε τώρα στους 35.000 τι κομμάτι θα πάρουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια για να καταλάβετε τι μας περιμένει. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν περιμένουμε το μέλλον, τι κάνουμε? Σας λέω ότι το Πανεπιστήμιο Μαδρών από φέτος θα λειτουργήσει ξενόγλωσσο ότι είμαστε ιατρική. Για 55 θέσεις είχαμε 200 υποψηφιότητες από όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα σχεδιάζουμε και θα ανακοινώσουμε και τα επόμενα χρόνια και καινούργια
0: ξενόγλωσσα. Κύριε Μπούρα, πείτε μου από ποιες χώρες έρχονται, θέλουν ενδιαφέροντα να έρθουν στην Πάτρα.
1: Κοιτάξτε, το μεγάλο ποσοστό ήταν από την Κύπρο. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό που εμένα με εντυπωσίασε και δεν το έχω ερμηνεύσει ακόμα είναι από την Τουρκία. Και φυσικά υπήρχαν από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Σας λέω τα πρώτα δύο νούμερα. Οι Κύπροι ήταν πάνω από τους μισούς και ένα 10% ήταν από την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Και πώς το μάθανε?
1: Κάναμε μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια. Υπάρχει στη χώρα και μια αστική μικροσκοπική εταιρεία των πανεπιστημίων, το Study Greece. Το διαφημίσαμε σε όλα τα κανάλια. Μας βοήθησαν αρκετοί και το Υπουργείο. Και σας λέω, για 50 θέσεις 200 υποψηφιότητες.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, καλά, ούτως ή άλλως τώρα και με τη συρρήκνωση και με όλα, εσείς, το Μετσόβιο, οι νομικοί της Αθήνας, οι πολυτεχνικές Θεσσαλονίκης δεν θα έχουν πρόβλημα. Τα προβλήματα θα είναι.
1: Θα θυμώσουν οι συνάδελφοί μου, οι υπόλοιποι Πριτάνης.
0: Όχι, άλλο λέω. Τα παιδιά που μπαίνουν στα πολυτεχνία, νομικές, ιατρικές, αυτές οι σχολές δεν θα έχουν πρόβλημα γιατί εσείς παίρνετε την ελίτ. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστείς παιδιά που δίνουν το 18 και το 20.
1: Κοιτάξτε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Ήρθαν τόσο πολλοί γιατί το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ένα ισχυρό brand name. Και να μην καλλιεργούμε φρούδες ελπίδες, οι ξένοι θα έρθουν στα καλά μας πανεπιστήμια.
0: Φυσικά, πού θα έρθουν, εννοείται.
1: Και γι' αυτό εμείς ως Πανεπιστήμιο Πατρών φροντίζουμε να είμαστε σε αυτό που είπατε στην ελίτ. Είμαστε σταθερά στα 1000 καλύτερα του κόσμου μαζί με άλλα ελληνικά πανεπιστήμια. Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω και θα στεναχωρήσω κάποιους, η χώρα έχει 25 πανεπιστήμια και τα 25 δεν είναι ίδια, έχουν διαφοροποιήσει.
0: Ναι. Ωραία, κάποια άλλη στιγμή, γιατί τώρα εξαντλήθηκε ο χρόνος μας, θα μιλήσουμε για το πώς αξιολογούνται τα πανεπιστήμια.
1: Ακριβώς.
0: Και γιατί είμαστε στα 1000 και δεν είμαστε, ξέρω εγώ, στα 200. Γιατί έχω την εντύπωση ότι το ελληνικό σύστημα αδικείται από αυτή την αξιολόγηση.
1: Εκ των πραγμάτων.
0: Δηλαδή,
1: με τα χαρά να κουβεντιάσουμε. Ό,τι θέλετε, είμαι διαθέσιμος και σας ευχαριστώ που μου προσκαλείτε.
0: Ευχαριστούμε για καλή ακαδημαϊκή χρονιά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Νομίζω πάντοτε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μιλάμε μαζί του, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο, καθαρό τρόπο σκέψης και μπορεί κάποιος να διαφωνεί. Καμία αντίρρηση. Ξεκίνησε την κουβέντα λέγοντας μια ιδέα ότι αν θέλουμε να βγάζουμε μαθηματικούς, και επειδή έχουμε 9 σχολές, θα πρέπει να αποκτηθεί κάποια εξειδίκευση. Κάθε σχολή, ξέρω εγώ, μετά το τρίτο έτος, να αποκτά ένα προσανατολισμό. Εντάξει, ωραία ιδέα ακούγεται. Και μου λέει η Βασιλική, για δες πως μπήκανε φέτος στη Σάμο. Στη Σάμο μπήκαν 4 παιδιά στο μαθηματικό. Πρακτικά όσες θέσεις είχε το τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα το Καρλόβασε, είναι σαν να μπήκε κανένας αφού μπήκαν 4, έτσι δεν είναι? Γιατί μπορεί και από τους 4 και κανένα 2 να μην πάνε.

γινόταν πριν όταν δεν είχαμε τη βάση εισαγωγής. Θυμάμαι να βγαίνει ο Πρίτανης στη Σάμου και να λέει: καθόμαστε το πρώτο εξάμηνο και κάνουμε άλλα μαθήματα του λυκείου στα παιδιά για να μπορούν να παρακολουθήσουν, γιατί περνάγανε στο μαθηματικό παιδιά με 7 και 8 στις Πανελλήνιες. Όταν φαντάζομαι παλαιότεροι, θυμάστε, οι καλοί μαθητές που είχαν 13 και 14 στα μαθηματικά, τρώγαν κατσάδα στο σπίτι και τους αρχίζαν στο ιδιαίτερο να το βελτιώσουν. Και φτάσαμε κάποια στιγμή, πριν μπει αυτή η βάση, να μπαίνουν στο μαθηματικό παιδιά με 7. Δηλαδή πρακτικά δεν ξέρανε τίποτα, ούτε αριθμητική. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Γιάννα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και η Γιάννα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Καλημέρα, για να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Κόσμος στους 93,6. Εδώ είστε συντονισμένοι. Μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις και από το διαδίκτυο. Επικοινωνούμε και μέσα από το Viber, θυμίζω, Cosmos Radio. Επικοινωνούμε και μέσα από το Facebook και το Instagram του Κόσμου, στο οποίο τρέχουν και οι διαγωνισμοί που σας λέγαμε και νωρίτερα. Μια μέρα σήμερα που η αλήθεια είναι ότι επισκιάστηκε, τουλάχιστον εδώ για μας, από τον θάνατο της Cassandra Wilson στα 70 της χρόνια, μια σπουδαία φωνή της jazz και πέρα από την jazz όμως, μια παραγωγός και μια μουσικός με βαθιά γνώση, βαθιά αγάπη και για το παρελθόν της μαύρης μουσικής, από τα blues μέχρι και τις πιο πρωτοποριακές δουλειές του Miles Davis, γιατί θεωρώ ότι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, όχι μόνο της Cassandra Wilson, αλλά γενικώς από τα καλύτερα jazz άλμπουμ, θα το έβαζα ανάμεσα στα 50 καλύτερα jazz άλμπουμ, το Traveling Miles που ηχογράφησε η Cassandra Wilson, είναι για μένα ο πιο δημιουργικός τρόπος να ξαναδιαβάσει κανείς τη μουσική του Miles Davis, και μάλιστα όχι τα πιο παλιά, τα πιο εύκολα να το πω έτσι, αλλά και τις πιο ιδιαίτερες δουλειές του, από το Beaches Brew, από τον Nefertiti, από πολλά πολλά. Ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ στο οποίο η Cassandra Wilson δείχνει ακριβώς τι σημαίνει είμαι δημιουργός, τι σημαίνει διασκευάζω, τι σημαίνει δίνω νέα πνοή σε κάτι που έχει ήδη υπάρξει. Πάνω σε αυτό άλλωστε, σε αυτή την ιδέα βασίστηκε και όλη η ιστορία της jazz, όλη η δισκογραφία της jazz. Μ' αρέσει που ένα από τα τραγούδια που επέλεξε για εκείνο το άλμπουμ η Cassandra Wilson ήταν η διασκευή που έκανε ο Miles πάνω στην pop επιτυχία της Cyndi Lauper του Time After Time, να πως το ερμήνευσε η Cassandra Wilson.

0: Λοιπόν, το καλοκαίρι δεν τελειώνει, υπάρχει πάντοτε.
1: Βουαλά λέτε.
0: Βουαλά λέτε, όπως λένε οι νεκρές Βέρτ. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να το περιμένουμε, να το περιμένουμε ακόμα τη συνέχεια του καλοκαιριού εννοώ.
1: Διότι... Τι εννοείς, μπορείς να ορίσεις συνέχεια καλοκαιριού?
0: Η συνέχεια του καλοκαιριού είναι αυτό που θα γίνει σήμερα το βράδυ μετά τις 7.30 στο Wine Therapy, όπου θα υπάρχει degustation κρασιών. Που θα...
1: Σήμερα δεν είναι Σάββατο.
0: Όχι, σήμερα, το Σάββατο,
1: σήμερα είναι Πέμπτη.
0: Το Σάββατο. Θα γίνεται λοιπόν degustation κρασιών από το κτήμα Μικρό Κλίμα, από τους Αγγελόνες Αττικοβιωτίας, και μαζί με, με αυτή τη degustation, φαντάζομαι θα υπάρχει και τυράκι δίπλα, εσύ που πας σε τέτοια τα ξέρεις, θα υπάρχει και η Λιάνα Μαστάθη, η οποία θα βάζει τις υπέροχες μουσικές του κόσμου. Έτσι λέω.
1: Ωραίο πάρτι λοιπόν αυτό. Σάββατο βράδυ, Wine Therapy στην Κηφισιά, Λεωφόρος Κηφισιάς και Κασαβέτη. Η είσοδος είναι από Κασαβέτη.
0: Ένα στενάκι είναι η Κασαβέτη, κάθετο στην Κηφισιάς.
1: Και ο χώρος εκεί είναι ένα. Σαν να βρίσκεσαι ξαφνικά σε έναν υπαίθριο χώρο, ο οποίος όμως.
0: Βρίσκεσαι σε έναν υπαίθριο χώρο.
1: Ναι, ένα υπαίθριο χώρο.
0: Σαν πάτιο, ας πούμε.
1: Ναι, σαν πάτιο, χωρίς να καταλαβαίνεις ότι είναι έτσι, κάποιο μαγαζί, ας πούμε. Λοιπόν, το Σάββατο βράδυ, Wine Therapy με τις μουσικές.
0: Μετά τις 7.30
1: μας και της Λιάνας Μαστάθη εννοείται.

0: Εντάξει, ωραία διασκευή, εκτέλεση μάλλον του Luke Combs στην επιτυχία της Tracy Chapman από την δεκαετία του 80.
1: Πήρε και νομίζω Grammy.
0: Car.
1: Νομίζω πήρε και Grammy γι' αυτό ο Luke Combs.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη θέση τους για τη νέα σχολική χρονιά, βιβλία και εκπαιδευτική. Από τον Σεπτέμβριο του 2027, το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων, σημείωσε. Η στήριξη της μεσαίας τάξης, βασική προτεραιότητα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την αυστηριοποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες. Το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα, είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι δύο γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: live, την είχε καλέσει σε ένα live του ή Ντάιντο κάλεσε τον Eminem ή ο Eminem, δεν θυμάμαι ποιανού ήταν η συναυλία. Πάντως έγινε χαμός από κάτω όταν κλήθηκε το έτερο νήμιση αυτού του τραγουδιού για να τραγουδηθεί και να ραπαριστεί ζωντανά αυτό το κομμάτι, και ήταν το τρίτο σίγγλ από εκείνο το πολύ γνωστό άλμπουμ που τον έκανε πολύ μεγάλη βεντέτα τον Eminem.
1: Ενδεχομένως το καλύτερο άλμπουμ από τα άλμπουμ που βγάλει ο Eminem. Και εντάξει, και το πιο γνωστό και εμπορικό νομίζω ήταν στο ζενίθ της καριέρας του αυτό το Marshall Mathers LP. Για 21 λεπτά ακόμα εδώ θα είμαστε μαζί στην παρέα σας στους 93,6 με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, τον ήχο του Σωτήρης Παναγιώτου, και πάμε σε αυτά τα παλιά, καλά, σίγουρα και αγαπημένα σε όλους.

0: Λοιπόν, Teddy Swims, διάβαζα, Λεωνίδα, ότι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσες, λέει, κατηγορείται αυτή τη στιγμή από τους πολιτικούς του αντιπάλους, γιατί ενώ γίνανε αυτά που γίνανε την 1η Αυγούστου με τους χιλιάδες μετανάστες που μπήκαν από την Αφρική στη Θέουτα, ο Πέδρο πήρε ένα μήνα άδεια, πήγε σε μια πολύ ωραία βίλα στο Λανθαρότε με το τζέτ του, μετά πήγε και σε ένα ωραίο σπα και με τη σύζυγό του, η οποία κατηγορείται, θέλω να σου θυμίσω, για διασπάθηση δημοσίου χρήματος κτλ. Γύρισε τώρα πίσω στη Μαδρίτη, αλλά υπάρχει μια σχετική πολιτική θύελα στην Ισπανία.
1: Εξαρτάται από πού είναι μελών.
0: Λείπεις ένα μήνα, Πέδρο, ότι έχεις μαυρίσει, είσαι ωραίος, είναι και ωραίο παλικάρι κτλ. Αλλά ένα μήνα.
1: Εξαρτάται, ξαναλέω, από πού ενημερώνεσαι για όλα αυτά, για όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Εγώ διαβάζω εδώ τα διάφορα δεξιά site της Ισπανίας που λένε τέτοια πράγματα, ότι αυτό εδώ πάει για διακοπές.
0: Εγώ και στο Telegraph πάντως.
1: Ότι έχει και jet κιόλας δικό του. Έχει
0: όχι.
1: Α, πήρε το προεδρικό. Πήρε το προεδρικό για να το κάνει.
0: Δεν νομίζω ότι πήρε το προεδρικό ο Πέδρο Σάντσεθ, αλλά εν πάση περιπτώσει κατηγορείται.
1: Έχει μπει στο μάτι πάρα πολλών ο Πέδρο Σάντσεθ, και λόγω της σύγκρουσής του με τον Τραμπ και λόγω του ότι είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω, ο μοναδικός σοσιαλιστής.
0: Τη σύγκρουσή του με το Ισραήλ επίσης.
1: Τη σύγκρουσή του με το Ισραήλ. Ο μόνος σοσιαλιστής πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Δημοσκοπικά τουλάχιστον δεν πάει πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ θα σου πω πάντως ότι δεν ανησυχώ για τον Πέδρο Σάντσεθ. Έχει κάνει ωραίες lengthy vacations.
1: Εσύ το πιστεύεις, δηλαδή, ότι γράφουν αυτοί το πιστεύεις.
0: Πιστεύω ότι ο Πέδρο Σάντσεθ έχει κάνει 3 με 4 εβδομάδες πολύ ωραίες διακοπές. Του αξίζουν. Είναι νέος. Πρέπει να χάρει τον ερωτά του με τη γυναίκα του.
1: Επειδή το έγραψε η Λαντερέτσα Ντιάριο.
0: Όχι, πολλοί το έχουν γράψει και εν τη αυτή περιπτώσει του αξίζει. Είναι πρωθυπουργός να ξεκουραστεί, να μαυρίσει, να κάνει κάποιο μπάνιο, να κρατήσει καλά την κορμοστασιά του. Γιατί τώρα που γυρνάει στη Μαδρίτη, όντως έχει πολλά προβλήματα η χώρα και η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει.

0: Νίνα Σιμών, το δικό της House of the Rising Sun, σαν να βρίσκεται στην εκκλησία μέσα, σαν είναι στη διάρκεια μιας έτσι λειτουργίας όπου πλέον το πίμνιο σηκώνεται όρθιο και συμμετέχει σε όλη αυτή τη μέθεξη που συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, η προηγούμενη δίωρη μέθεξη, γιατί για την προηγούμενη δίωρη μέθεξη υπεύθυνος ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λένιδας Αντωνόπουλος. Στον ήχο ήταν ο Σωτήρης Παναγιώτου, ακολουθεί ο Γιώργος Μουχταρίδης για τις επόμενες δύο ώρες.
1: Εμείς αύριο το πρωί στις 10. Φιλιά σε όλους.

0: Station.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όταν βλέπω τα σύννεφα έτσι να εμφανίζονται, ιδιαίτερα αρχές με αρχές του Σεπτέμβρη, με τέτοιο τρόπο και να αλλάζει λίγο ο καιρός, η διάθεση αλλά και το χρώμα του ουρανού και τα σύννεφα φυσικά, νιώθω ότι αυτό που μου ταιριάζει να ακούσω είναι μουσικές τέτοιες, down tempo, ηλεκτρονικές, όπως αυτή εδώ που μόλις ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή, αυτή με τους Grand Brothers δηλαδή. Και σκέφτομαι, μου ταιριάζει πάρα πολύ γιατί θυμίζει όλο αυτό το περιβάλλον, αυτή η μουσική που δεν έχει λόγια, σαν το σύννεφα που δεν έχουν λόγια, δεν έχουν χρώμα, έχουν κάτι δικό τους, έναν όγκο και ταξιδεύουν και φεύγουν γρήγορα και ξαναδημιουργούνται και ξαναφεύγουν και γίνεται αυτή η συνεχής κίνηση. Αυτό εδώ είναι και η μουσική των Grand Brothers, ένα σχήμα που αγαπάει πάρα πολύ το αθηναϊκό κοινό και νομίζω θα χαρούμε πολύ που θα τους δούμε από κοντά με το τελευταίο τους άλμπουμ να έχει κυκλοφορήσει την περασμένη χρονιά και θα τους δούμε στις 16 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στο Fihil Sessions, στο φεστιβάλ δηλαδή που από χθες, από σήμερα, επιστρέφει στην πόλη. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Καμία δεν ζει με τόσο πάθος τη σκηνή και ό,τι υπογράφει και ό,τι κάνει. Το διάβαζα πρόσφατα σε μια πολύ ωραία παρουσίαση που έγινε για τη Ροζαλία μετά από μια περιοδία που πολλοί κόσμος την ευχαριστήθηκε και την απόλαυσε. Δεν ήμουν ένας από αυτούς και λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά λένε όλοι ότι κανείς δεν ζει τη σκηνή, την τέχνη και τα τραγούδια με τον τρόπο και το πάθος που το κάνει η Ροζαλία τον τελευταίο καιρό. Και με έφερε έτσι σε μια σκέψη που έκανα τις προάλλες κουβεντιάζοντας, όχι σαν Μπαρμπαγιώργος, δηλαδή σαν θείος που βρέθηκε σε μια παρέα παιδιών εκεί γύρω στα 30 και μου λέγανε τα δικά τους. Κάποια στιγμή γυρνάει μία από τις κοπέλες και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, εμείς τους καλλιτέχνες μας τους θέλουμε δυνατούς στη γενιά μας, τους θέλουμε δηλαδή ισχυρούς και με άποψη. Λέω, να έχουν πολύ ισχυρή άποψη, δηλαδή, λέει, ναι, να έχουν πολύ ισχυρή άποψη, γιατί έλεγα ότι η δική μου γενιά έδωσε έναν αγώνα, για παράδειγμα, οι καλλιτέχνες να μην ταυτίζονται με κάποιο τρόπο, αλλά να αφήνουν την τέχνη να είναι λίγο πιο κινητική και λίγο πιο υγρή, να το πω έτσι, να παίρνει υγρή μορφή. Και μου λέει, όχι, μου λέει, είναι τόσο μπερδεμένη η εποχή η δική μας, είναι τόσο ανατρεπτική μέρα με τη μέρα και στιγμή με τη στιγμή, που θα θέλαμε τουλάχιστον οι καλλιτέχνες που αγαπούμε, οι ταινίες που βλέπουμε, τα βιβλία που διαβάζουμε και τα τραγούδια που ακούμε να είναι ισχυρά και να έχουν άποψη ισχυρή. Η Ροζαλία είναι μία από αυτές, την ακούσαμε εδώ στο La Perla. Αν προσπαθήσεις να βρεις τον τρόπο για να ακούσεις τι λένε τα καινούργια παιδιά, λένε άλλα πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπαμε, δεν έκατσα σε Μπαρμπαγιώργος, έχει σημασία αυτό.

έγραψε το κομμάτι αυτό το καλοκαίρι του 1969 ο ίδιος ο Paul Simon, που ήταν και το μοναδικό εν ζωή αγόρι που βρισκόταν στη Νέα Υόρκη εκείνη την περίοδο και εκείνο το καλοκαίρι. Ο φιλαράκος του, ο καλός, ο Art Garfunkel, ο Tom δηλαδή όπως τον αναφέρει μέσα, είχε κατέβει μέχρι το Μεξικό για τα γυρίσματα της ταινίας Catch 22. Ο ίδιος είχε μείνει καλοκαίρι, καυτό καλοκαίρι και υγρό καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη και έγραφε τραγούδια για το επόμενο τους άλμπουμ, το αριστούργημα αυτό, το Bridge Over Troubled Water. Εκεί λοιπόν στη μοναξιά του μέσα έγραψε για τον εαυτό του ότι δεν είμαι τίποτα άλλο παρά ένα μοναχικό αγόρι που βρίσκεται καλοκαιριάτικα στη Νέα Υόρκη. Μ' ακούς Tom, Tom και Jerry, γιατί έτσι λεγόταν το ντουέτο στα τέλη του 50, αρχές 60, όταν γράφαν μαζί τραγούδια. Καλημέρα σε όλους. Είναι 18 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2. Είστε πάντα στη φωτεινή πλευρά του δρόμου ή αλλιώς the bright side of the road. Don't look back. Συμβουλές από δύο... από δύο παλιά ονόματα. Μικ Τζάγκερ και Πίτερ Τοσ μαζί εδώ.

Μικ Τζάγκερ και Πίτερ Τόσ. Ο Μικ Τζάγκερ ήταν από τους πρώτους στη δεκαετία του 70 που βρήκαν, από εκείνη και αυτή η ηχογράφηση, εκείνη την εποχή δηλαδή, που ανακάλυψαν το χρυσορυχείο που λέγεται ρέγγε και ακολούθησαν πολλούς και συνεργάστηκαν με αρκετούς από τους καλλιτέχνες. Μάλιστα, υπάρχουν κομμάτια στο Some Girls που έχουν και τον ήχο της ρέγγε μέσα. Είμαστε εδώ, στον κόσμο, 93,6, 24 λεπτά μετά τις 12. Η μέρα είναι Πέμπτη. Ο μήνας έχει τρεις, όπως μου λέει και ένας φίλος. It was a day, it was the 3rd of September, the day I'll always remember. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα τραγούδι, το Temptations, το Papa Was Rolling Stone, που ξεκινάει έτσι. Στην Ελλάδα έχει και ένα άλλο μήνυμα, η 3η του Σεπτέμβρη, αλλά δεν είναι της παρούσης. Για αυτήν εδώ την εκπομπή, www.cosmosradio.gr. Επίσης μας ακούτε μέσα από το erteco.gr. Μας ακούτε επίσης από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά και αναλογικά, από τις τηλεοράσεις σας, τις ψηφιακές, αυτές τις έξυπνες συσκευές, και φυσικά τσατάρουμε και επικοινωνούμε όπως γίνεται καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού, Cosmos Radio με K, και μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με K.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Χαλκίδας, επί τόπου επιχειρούν 18 πυροσβέστες, ενώ ρήψη νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου, σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική, από το Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο ΕΤ News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βασική προτεραιότητα των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε κόστος ζωής Δυτικής Ευρώπης και μισθούς Βαλκανικών χωρών. Εκεί μας οδήγησε ο κύριος Μητσοτάκης, ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ προσδιορίσε το δημογραφικό ως ένα από τα κεντρικά διακυβεύματα της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, οι δύο γονείς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Και ο καιρός γενικά αέθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Love Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
1: Κόσμος 93,6.

Σύμφωνα και με τον Τζον Λένον, αυτό ήταν το καλύτερο του τραγούδι με τους Beatles. Αυτό ισχυρίστηκε το 1966. Πρόκειτο να είναι, είχαν μόλις τελειώσει το Revolver, πρόκειτο να είναι κομμάτι του Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, αλλά τελικά με την πίεση που υπήρχε τότε για καινούρια ηχογραφήματα, οι Beatles το κυκλοφόρησαν στο Magical Mystery Tour. Κυκλοφόρησε μάλλον σαν single με δεύτερο κομμάτι στην πλευρά το επίσης αριστούργημα, το Penny Lane. Έτσι ήταν τα πράγματα με τους Beatles, δεν υπήρχε δευτερόλεπτο χαμένο. Ο ίδιος το θεωρούσε, όπως σας έλεγα και πριν, την καλύτερη του δουλειά. Από τη δολοφονία του και μετά, ένα κομμάτι στο Central Park, για όσους βρίσκεστε στη Νέα Υόρκη έτσι συχνά και πού, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, Strawberry Fields. Καλημέρα σε όλους, είναι 37 λεπτά μετά τις 12, η μέρα είναι 5η, ο μήνας έχει 3. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας και για όσους αγαπάτε τους Beatles, αυτή την Κυριακή στο Ξέφωτο, στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, εκεί μπορείτε να ακούσετε στις 9 η ώρα το βράδυ τη συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ να διασκευάζει με το δικό της υπέροχο τρόπο και με ενορχιστρωτή και μαέστρο τον Αχιλέα Γουόστερ να διασκευάζει 18 κομμάτια των Beatles. Δεν είναι αυτό ένα από αυτά, αλλά είναι πολλά ακόμα και θα το απολαύσετε. Είναι με ελεύθερη είσοδο στο Ξέφωτο, η συνάντηση του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με τη συμφωνική της ΕΡΤ για άλλη μια χρονιά στο σταθερό ραντεβού. Τίτλος The Beatles Symphonic, αυτή την Κυριακή στις 9, Ξέφωτο, ελεύθερη είσοδος. 18 από τα πιο διάσημα τραγούδια των Beatles, με χοροδία αλλά και με ορχήστρα μεγάλη και με πάντα όλα μας.

Strange Overtones από μια παλιότερη συνεργασία του David Byrne με τον Brian Eno εδώ στον κόσμο και του 93,6, ένα από τα λιγότερο ακουσμένα τραγούδια. Λίγο πριν ήταν το Taya Bon. Σε πολλούς από εσάς σας συγκινεί αυτό το κομμάτι, είναι δικαιολογημένο, είναι και η σκηνή εκεί από την ταινία Όλα για τη μητέρα μου. Τη θυμάστε τη σκηνή που επιστρέφει, φτάνει στη Βαρκελόνη η μαμά, η Μανουέλα, φτάνει στη Βαρκελόνη, είναι νύχτα, τα φώτα είναι ατμοσφαιρικά, το ίδιο και οι δρόμοι, τα νέων φτιάχνουν αυτή την ατμόσφαιρα και ακούγεται αυτή η μελαγχολική εισαγωγή και η φωνή φυσικά μαζί με τη φυσαρμόνικα του Ismael Lo. Για πολλούς θεωρήθηκε ο Πολ Σάιμον της Σενεγάλης, ο Ismael Lo, έτσι για να λέμε και μερικά τέτοια πιο ιδιαίτερα και πιο περίεργα. Ακόμα δεν έχουμε προσαρμοστεί, μου λέτε, παρότι βοηθά λίγο ο Σεπτέμβρης με τη συννεφιά του. Πολύ ωραία φωτογραφία της Νάουσα σήμερα από ψηλά. Της Νάουσα στην Πάρο. Το τραγούδι της ημέρας. Μετά το κόμμα της ημέρας έχουμε και το τραγούδι της ημέρας.

Ο David Byrne έδωσε άλλη μια συνέντευξη στους LA Times, στους Times του Los Angeles δηλαδή, στο κομμάτι που λέγεται entertainment, δηλαδή στην ψυχαγωγία ή οτιδήποτε, και αυτές και απάντησε σε μερικές πολύ ωραίες ερωτήσεις, μία για το πώς νιώθει το ότι στην ηλικία των 74 ετών, δεν δείχνει 74, λέει το εξής, ότι θα ήταν πολύ λιγότερο ενδιαφέρον για κάποιο κομμάτι του κόσμου αν έδειχνα πραγματικά την ηλικία μου, και δεν θα ήταν καλό και για τη δουλειά, λέει, καθόλου να δείχνω ηλικιωμένος στη σκηνή και στις φωτογραφίες και στις παρουσιάσεις. Μιλώντας για τις συνεργασίες του με πολλούς και πολύ νεότερους μουσικούς, λέει ότι τους μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα από αυτούς, δεν τα μαθαίνω μόνο μουσικά αλλά και προσωπικά, καταλαβαίνω και γνωρίζω τι μουσική ακούν, πώς είναι οι εμπειρίες τους, τι καταλαβαίνουν από αυτά που βλέπουν και που συμβαίνουν γύρω τους, και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ζουν στο παρελθόν και δεν έχουν καθόλου μα καθόλου νοσταλγία για τις παλιές καλές ένδοξες ημέρες. Λέει και κάτι πολύ ωραίο για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει φτιαχτεί εσχεδιαστή, λέει, να μιμείτε τον άνθρωπο. Και εμείς είμαστε πλάσματα που μπορεί να μας ξεγελάσει κανείς πολύ πολύ εύκολα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι επικίνδυνο.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, το Αμίντεο στις Έρες, μες στο πούλμαν
0: περνούσα. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Στον Άγιο Νικόλαο, ο Δήμος υποστηρίζει ότι έχουν διασφαλιστεί 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τραπεζικό του λογαριασμό. Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης στην Ηλία πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Δήμος Χερσονήσου στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με τρακτέρ και λεωφορεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «Οι αγρότες της Μαγνησίας». Χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται από τον Δήμο Βελβεντού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο, καθώς ο Δήμος δηλώνει ότι έχουν διασφαλιστεί τα χρήματα για την υπόθεση των 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου με τη μέθοδο της ψηφιακής απάτης. Βέβαια, την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλώς σου μεσημέρι. Απίστευτη υπόθεση όταν την ακούγαμε. Λέγαμε πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Και όμως στην εποχή μας όλα μπορούν να συμβούν όταν όλες οι υπηρεσίες γίνονται σιγά σιγά ψηφιακές. Φαίνεται ότι κάποιοι είναι ξανά συστήματα, κατάφεραν να σπάσουν τους κωδικούς. Κατάφεραν να μπουν μέσα στους λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, αφαίρεσαν τα 500.000. Η μέρα που δεν εργαζόταν ο Δήμος, Σαββατοκύριακο, τώρα, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και στελέχη του Δήμου με τα οποία κοινώνησα,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι η τράπεζα έχει διασφαλίσει τα χρήματα αυτά για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί η πορεία των χρημάτων και πώς πέρασαν σε ξένους λογαριασμούς από τους επιτίδιους. Ωστόσο, η απάτη υφίσταται. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξετάζει όλη αυτή την ιστορία. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε μια πληροφορία,
0: ναι,
1: ότι υπέστησαν άλλοι 12 πολίτες ζημία από παρόμοια ιστορία, από διαδικασία εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, και είναι υπό έρευνα όλο αυτό το σύστημα το οποίο στήθηκε. Κάποιοι λοιπόν κατάφεραν να δημιουργήσουν ψεύτικους λογαριασμούς της τράπεζας, όπου ο ανιτοξίαστος υπάλληλος έβαλε τους κωδικούς, νομίζοντας ότι είναι η τράπεζα με την οποία θα έπρεπε να κάνει το διακανονισμό. Περίμενα λοιπόν το Σαββατοκύριακο, όταν κανένας δεν ήταν εκεί, έβαλαν τους κωδικούς, αφαίρεσαν τα χρήματα. Από εκεί πέρα φαίνεται,
0: ναι,
1: ότι κατάφερε η τράπεζα να βρει την πορεία των χρημάτων και να σταματήσει την διαδικασία. Αυτό φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι επειδή είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είναι σε εξέλιξη η υπόθεση αυτή, οπότε δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να πούμε. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ένας άλλος μηχανισμός και πρέπει και οι τράπεζες αλλά και η αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει διαφορετικά, προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη διασφάλιση όσον αφορά το δημόσιο χρήμα και τις διαδικασίες των πληρωμών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα όμως είχαμε και άλλο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης. Στην Ηλία αυτή τη φορά πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Δεν έχει τέλος όπως φαίνεται.
2: Έτσι είναι. Είναι μία ακόμη τηλεφωνική
0: μία
2: απάτη
0: ακόμη,
2: στην Ηλία,
0: φυσικά,
2: γιατί είχαμε έξαρση και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα είχε κάνει παρέμβαση και είχε μιλήσει στην ΕΡΤ ο διοικητής της ασφάλειας του Πύργου, κάνοντας έκκληση σε ηλικιωμένους ανθρώπους να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε τηλεφώνημα και να ενημερώνουν τους δικούς τους ανθρώπους και την αστυνομία. Όμως κάποιοι φαίνεται ότι αγνοούν αυτή τη σύσταση και κάποιοι άλλοι, παρά τις 2-3 συλλήψεις που έγιναν επίσης την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζουν απτόητοι να εξαπατούν τον κόσμο. Αυτή τη φορά η καλωστημένη τηλεφωνική απάτη ήρθε για μια ηλικιωμένη γυναίκα στην ορεινή περιοχή του Κούμανη της αρχαίας Ολυμπίας, που είδε δυστυχώς μέσα σε λίγα λεπτά να κάνουν σειρά οικονομίες της. Ο δράστης που επικοινώνησε μαζί της, της παρουσιάστηκε ως λογιστής και κατάφερε μάλιστα να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του, χρησιμοποιώντας έναν εμφάνταστο τρόπο, ένα εμφάνταστο σενάριο,
0: ναι.
2: Αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας ζήτησε να τοποθετήσει τις οικονομίες που είχε στο σπίτι της μέσα σε μια σακούλα και μαζί με αυτές να βάλει τα κοσμήματά της, προκειμένου, όπως της είπε, να τα μετρήσει ο δορυφόρος. Και για να το κάνει αυτό ο δορυφόρος έπρεπε να τα βγάλει
0: πολύ
2: από εφάνταστη. Το σπίτι.
0: Πάρα πολύ εφάνταστη.
2: Είναι
0: πραγματικά
2: ένα παρόμοιο τέκνασμα που είχε χρησιμοποιήσει και ένας προηγούμενος πριν από 1-2 μήνες περίπου, όταν φόβησε τα θύματα του λέγοντας ότι μέσω δορυφόρου καταγράφονται οι οικονομίες που έχουν και θα τους τσιμπήσει εφορία. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη. Και τώρα η ηλικιωμένη πράγματι έβαλε σακούλα 4.000 ευρώ, τόσα είχε εκείνη την ώρα στο σπίτι, κατάφερε να τα είχε μαζέψει από κάποιες στερήσεις με τη συνταξούλα της, έβαλε και κάποια τιμαλφή και μια λυσίδα που έβγαλε και από το λαιμό της μάλιστα και ένα φυλακτό και τα έβαλε στη σακούλα και φυσικά αφήνοντάς τα έξω από το σπίτι, μέσα σε λίγα λεπτά κάποιος πέρασε από εκεί, την άρπαξε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Όταν το κατάλαβε ήταν πλέον αργά, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει τώρα τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δράστων.
0: Μάλιστα, είναι πραγματικά αδιανόητα όλα αυτά που γίνονται με τις τηλεφωνικές απάτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, να έχετε το νου σας όλοι εκεί έξω, όλοι, όλοι. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα. Εδώ έχουμε ευχάριστα νέα. Πάμε στη Δήμητρα Αναργύρου από την Έρτα Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Είναι καλά τα νέα για το 10χρονο παιδί το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί στην Μαραθιά, καθώς φαίνεται να αποσωληνώνεται, έτσι?
3: Έτσι ακριβώς. Στη Μαραθιά Ηλίας, λοιπόν, την Παρασκευή 28 Αυγούστου έγινε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών προχώρησαν χθες την αποσωλήνωση του παιδιού, καθώς η κλινική του εικόνα επέτρεψε ευτυχώς αυτό το πολύ σημαντικό βήμα. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στις 12 από τον υπεύθυνο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών, τον Ανδρέα τον Ηλιάδη, έναν άνθρωπο που έχει ζώσει πάρα πολλά παιδιά, πολλά παιδιά. Είναι ήρωας για όλους, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως κερδίσαμε τη ζωή, αλλά και το χαμόγελο. Πριν από μια εβδομάδα, ο Ανδρέας Ολιάδης μας έλεγε ότι ήταν πολύ βαρύ το περιστατικό, αλλά είχε ελπίδες. Όταν λέει ότι έχει ελπίδες αυτός ο γιατρός, όντως το χαμόγελο έρχεται. Είχε προηγηθεί λοιπόν την προηγούμενη, την πρώτη δηλαδή του Σεπτέμβρη, η διαδικασία αξιολόγησης της νευρολογικής κατάστασης του παιδιού, του 10χρονου παιδιού. Η ιατρική ομάδα άνοιξε το λεγόμενο νευρολογικό παράθυρο, προκειμένου να εξετάσει τις αντιδράσεις του παιδιού, το επίπεδο συνείδησης και συνολικά τη λειτουργία του νευρικού συστήματος μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό. Τα δεδομένα που προέκυψαν, όπως καταλαβαίνετε, έδωσαν τη δυνατότητα στους θεράποντες γιατρούς να προχωρήσουν στο επόμενο κρίσιμο στάδιο της νοσηλείας, αφαιρώντας την υποστήριξη της διασωλήνωσης. Το παιδί βέβαια εξακολουθεί να βρίσκεται υποστενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παιδών του νοσοκομείου του Ρίου και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα ένα σημαντικό βήμα για τη μετεγκατάσταση του σοφρονιστικού καταστήματος Ιωαννίνων έγινε χθες με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σύγχρονου σοφρονιστικού καταστήματος στην Κόντσικτα του Δήμου Ιωαννιτών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Εξάλλου, οι φυλακές, η αλήθεια είναι ότι είναι υπερφορτωμένες.
4: Βέβαια. Καλησπέρα σας από την ΕΡΤ εδώ Ιωαννίνων. Το νέο κατάστημα πρόκειται να κατασκευαστεί στη Κόντσικα του Δήμου Ιωαννιτών. Θα έχει χωρητικότητα 600 κρατουμένων. Θα φέρει την ονομασία Γενικό Σοφρονιστικό Κατάστημα της Περιφέρειας Ηπείρου. Η εγκατάσταση προβλέπει να αναπτυχθεί σε έκταση 100 στρεμμάτων, η οποία έχει παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα από το Δήμο Ιωαννιτών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε αυτές τις νέες υποδομές θα περιλαμβάνονται και πτέρυγες κρατουμένων, διοικητικοί χώροι, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί μέσω του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την περίοδο 2026-2030. Με βάση όμως τη σύμβαση, το υπερταμείο αναλαμβάνει την ορίμανση του έργου και τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επιλογή του αναδόχου, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ θα έχει το ρόλο στον έλεγχο των μελετών και στη συνέχεια στην εποπτεία της κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τη σύμβαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις κτηριακές υποδομές Αθανάσιος Γιάνναρης. Στην υπογραφή παρέστησε επίσης και οι βουλευτές των Ιωαννίνων, κυρία Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα και ο κύριος Γιώργος Αμυράς, καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής.
0: Μάλιστα.
4: Από την πλευρά του, βέβαια, να σας πω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Ναι. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το έργο των Ιωαννίνων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κατασκευής και αναβάθμισης των σωφρονιστικών καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε μία φωτιά στην κρυσταλλοπηγή. Μάλιστα, ήχησε και το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τις πρέσπες. Ωστόσο, αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλή.
5: Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, Ειρήνη, στις δασικές πυρκαγιές που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δίσβατη δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Παρότι η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, η άμεση και η γαντιαία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι του οικισμού έζησαν ώρες αγωνίας, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής, φτάνοντας μόλις στα 250 μέτρα από τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Αργά το βράδυ ενεργοποιήθηκε, όπως είπε εσύ, το 112, καλώντας τους κατοίκους της κρυσταλλοπηγής να απομακρυνθούν προληπτικά από τις πρέσπες, προς τις πρέσπες μάλλον, μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Αρχικά οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του χωριού, ωστόσο νωρίς το ξημέρωμα, όταν η πυρκαγιά περιορίστηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει πλέον κατεύθυνση προς τον οικισμό, επέστρεψαν με ασφάλεια στις εστίες τους. Τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, η επιχείρηση κατάσβεσης πέρασε σε μια νέα φάση, με το συνδρομή των και αέριων μέσων φυσικά, στο πεδίο να επιχειρούν πάνω από 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή δύο ομάδων δασοκομάντων της 8ης αμοδέα από την Κοζάνη. Από νωρίς το πρωί, όπως έλεγα, τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractors και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρήψεις νερού. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά καίει σε πολύ μικρή έκταση εντός εξαιρετικά δύσβατου και δυσπρόσιτου σημείου, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επιγειών τμήματων. Ωστόσο, η συνεχή τρύπη των αέριων μέσων και η παρουσία των δασοκομάντων έχουν βελτιώσει αισθητά την κατάσταση, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι και τον πλήρη έλεγχο και την κατάσταση όλων των εστιών. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πυρκαγιά όμως είχαμε και το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην Άνδρο. Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά ξέσπασε πράγματι λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί στο συνετή της Άνδρου, καίγοντας κυρίως χαμηλή διάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν οι δροφόρες του Δήμου Άνδρου και ιδιώτες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σχετικά άμεσα με τα εναέρια μέσα να αποχωρούν από το σημείο, ενώ παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους επιγεία μέσα. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των λοιπόν φορέων συνέβαλε καθοριστικά στην ανακοπή της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της, παρά τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που έπνεαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή. Λόγω αυτών των ισχυρών ανέμων που προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και τις επόμενες ημέρες, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Άνδρου έβγαλε ανακοίνωση μέσω της οποίας συνιστά στους πολίτες να παραμένουν σε παγρύπνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα εστία πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται από τον εωδίος υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφηκαν τα πρώτα εγχώρια κρούσματα στην Κρήτη, τρία στο σύνολο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην περιοχή σας.
1: Το Δήμο Χερσονήσου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ένας από τους 14 Δήμους σε επίπεδο χώρας που με απόφαση του ΕΟΔΗ χαρακτηρίζεται πλέον υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι έχουν εμφανιστεί κρούσματα στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο και έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών και από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Η απόφαση λήφθηκε κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων στους Δήμους των υψηλού κινδύνου. Δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα, όπως και στη Χερσόνησο, κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων. Και σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κ. Αντώνη Παπαδάκη, η απόφαση για το Δήμο Χερσονήσου ελήφθη μετά το τελευταίο τρίτο κρούσμα που είχαμε σε επίπεδο Κρήτης, τον 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Βενζέλιο Νοσοκομείο. Ο τόπος κατοικίας του άνδρα είναι στην περιοχή του Καρτερού, στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος όμως γειτονεύει με το Δήμο Χερσονήσου ουσιαστικά, όπως μας ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, ένας δρόμος χωρίζει τους δύο Δήμους. Και γι' αυτό ελήφθη και αυτή η απόφαση για τη Χερσόνησο. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή του Καρτερίου έχουν πολλαπλασιαστεί οι ψεκασμοί και έχουν τοποθετηθεί και παγίδες για τον εντοπισμό του ιού του κουνουπιού που ευθύνεται για την εμφάνιση της νόσου. Και να σας δώσω και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Έχουμε μία φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Πλώρα του Δήμου Βόρτινας. Έχουμε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, δηλαδή έχουν μεταβεί στο σημείο 40 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο που συμβάλλει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Είναι σε αγροτοδασική έκταση, δεν έχει κοντά σπίτια, δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει.
1: Όχι, δεν κινδυνεύει ο οικισμός.
0: Ωραία. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε θερμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά λοιπόν στο χωριό Γόρτινα, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, και η Σταυρούλα νωρίτερα μας είπε και για το Δήμο Χερσονήσου, μια περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε όμως στη Βασιλική Μαχαίρα τώρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Εκεί λοιπόν η περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι πλέον καθαρή από κρούσματα. Καλώς σου μεσημέρι, Βασιλική.
2: Καλό μεσημέρι και πέρσι και φέτος καθαρή από μολύνσεις σε ανθρώπους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό καταγράφεται. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ότι Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων Κώστας Βενετίδης. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφέρεια, γιατί είχαμε πρόβλημα παλιότερα, 18-19, απλά δεν είχε γίνει το, δεν είχε τόσο πολύ στη δημοσιότητα, δεν ήταν. Η περιφέρεια λοιπόν κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν γίνονται ψεκασμοί.
0: Ναι.
2: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται από το Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, φέτος υπάρχει σκέψη να επεκταθεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς οι ήπιοι χειμώνες δεν βοηθούν στο να εξαφανίζονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών, οπότε με την χρονική επέκταση του προγράμματος ευελπιστούν οι αρμόδιοι πως του χρόνου το πρόβλημα της όχλησης των κουνουπιών και της μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ωστόσο, αυτό απαιτεί και τη συνεργασία των πολιτών ως προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες για κλείσιμο βόθρων, το άδειασμα των στάσιμων νερών, ακόμα και από το πιατάκι μιας γλάστρας.
0: Έχεις
2: να ξέρετε,
0: δίκιο.
2: Το πιατάκι δίνει 100.000 κουνούπια. Ένα πιατάκι με νερό από μια γλάστρα που ποτίσαμε το απόγευμα.
0: Με το στάσιμο νερό που μένει κάτω στο πιατάκι.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και από τον ιό του Δυτικού Νείλου τώρα πάμε στα κρούσματα ευλογιάς, καθώς έχουμε ένα τέτοιο κρούσμα το οποίο επιβεβαιώθηκε σε χωριό της Αργολίδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τον περιορισμό της νόσου και την αποτροπή φυσικά εξάπλωσής της. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο κεφαλάρι του Άργου, στην Αργολίδα έγινε αυτό.
0: Ναι.
3: Και θανατώθηκαν 49 ζώα. Η επιβεβαίωση μόλις έγινε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εξέδωσε απόφαση για λήψη μέτρων. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα περιλαμβάνουν καταστροφή ή και κατάλληλη επεξεργασία των ζωοτροφών και των υλικών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων και των χώρων, καθώς και τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας. Γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση ορίστηκε ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, στην οποία περιλαμβάνονται το Κεφαλάρι, το Ελληνικό, το Σκαφιδάκι, η Νέα Κύος, η Μήλη και το νότιο τμήμα του Άργους. Παράλληλα, καθορίστηκε ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, η οποία εκτείνεται σε περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών και Ναυπλιαίων, αλλά και σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας. Άρα μπαίνει και στην Αρκαδία,
0: ναι,
3: η ζώνη, με την τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου, τα Κάτω Βέρβαινα, τα Κάτω Δολιανά, την Πλατάνα του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, καθώς και το τοπικό διαμέρισμα Ελαιοχωρίου του Δήμου Τρίπολης. Στις συγκεκριμένες ζώνες τίθενται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Στη ζώνη προστασίας προβλέπονται μεταξύ άλλων απογραφή και περιοδική κτηνιατρική επιθεώρηση των εκμεταλλεύσεων, καθώς και περιορισμοί στην κυκλοφορία και μεταφορά ζώων. Τα μέτρα διατηρούνται για 40 ημέρες μετά τη θανάτωση των ζώων και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με στόχο την αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των περιορισμών κάθε κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα, ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για νέο ενισχυμένο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση για την εμπλοκή του Υπουργείου Άμυνας με τη συμμετοχή και του στρατού. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και σχεδόν 6 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος και ενώ συνεχίζονται τα κρούσματα, διασπείρεται η ζωονόσος και 6 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η εθνηλάτιση, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει μέσα στο πολύ σε ένα μήνα. Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως πολύ σωστά είπες, η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, όπου περιλαμβάνεται ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, που τι αλλάζει. Στο νέο μοντέλο που τίθεται σε εφαρμογή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει το συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Η εξέλιξη αυτή, να θυμίσουμε, ήρθε μετά το επεισοδιακό περιφερειακό συμβούλιο που είχαμε στη Μυτιλήνη την περασμένη εβδομάδα και είχε αποφασίσει να σταματήσει η εθνηλάτιση και οι θανατώσεις των ζώων από τους κτηνιάτρους της περιφέρειας, γιατί από τους κτηνιάτρους του στρατού και του Αλγοδήμητρα η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Τώρα να σου πω ότι η τροπολογία αυτή έφερε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, όπου βουλευτές μίλησαν για ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης με την ενεργοποίηση του στρατού σε ένα θέμα που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Αντιδράσεις είχαμε και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που είπαν ότι είναι επικίνδυνη εκτροπή η απόφαση αυτή. Καταγγέλει την ανάθεση του συντονισμού της κρίσης και των πολιτικών κτηνιατρικών υπηρεσιών σε στρατιωτική διοίκηση και υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωοτίας απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, κλινική εμπειρία και εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών πρωτοκόλων, αρμοδιότητες που ανήκουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κλείνοντας,
0: ναι,
4: να σου πω, οπότε είπε ο Υφυπουργός στη Βουλή, όσον αφορά για την εθνηλάτιση βρίσκεται στο 80% και το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν οι δυνάμεις των κτηνιάτρων, ώστε σύντομα, όσο πιο σύντομα, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και επανέλαβε ότι επίκειται η έκδοση οικία για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι το γάλα και τις ζωοτροφές.
0: Μίλησε, είναι η εικόνα, ναι, ποια είναι αυτή την ώρα στους κτηνοτρόφους και στους στηροκόμους.
4: Οι κτηνοτρόφοι είναι σε εκτρή οικονομική κατάσταση και είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία οι άνθρωποι που τους θανατώνονται τα κοπάδια γιατί ευρύθηκαν θετικά στην ζωονόσο του αθόδος πυρετού, είναι 191 εκτροφές, από τις οποίες έχουν πληρωθεί η μισή. Και από την άλλη έχουμε χιλιάδες, είναι πάνω από 3.500 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο. Έχουμε λοιπόν τους χιλιάδες κτηνοτρόφους που δεν έχουν καμία απολύτως ενίσχυση, γιατί είναι τρεις οι πηγές εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Από το σφάξιμο των αρνιών το Πάσχα που δεν έγινε, γιατί εντοπίστηκε το κρούσμα, από την πώληση του γάλακτος που υπήρξε πρόβλημα με την επιζωοτία και από επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν. Την ίδια ώρα είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα ζώα τους σε στάβλους, δεν επιδοτήθηκαν για τις ζωοτροφές, οπότε καταλαβαίνεις ότι η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή των κτηνοτρόφων στη Λέσβο είναι τραγική όσον αφορά των ανθρώπων που τους θανατώθηκαν τα ζώα. Ναι, μεν πήραν κάποια χρήματα για τα θανατωμένα ζώα και εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα και ένα 300 για απώλεια εισοδήματος, όμως τα ανοίγματα που έχουν, τα δάνεια, οι υποχρεώσεις, οι ζωοτροφές και όλα αυτά είναι τέτοιες που δεν αρκούν για να μπορέσουν να σταθούν στο χώρο, Ειρήνη, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο αν θέλεις για μένα. Εγκαταλείπουν οι κτηνοτρόφοι την κτηνοτροφία στη Λέσβο και σε 10 χρόνια από σήμερα τα χωριά μας θα είναι άδεια.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Μυρξίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Τάμια Δάμο από την ΕΡΤΑ Φλόρινας, καθώς εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τάμι.
5: Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά και τις συναντήσεις που είχε και τις επαφές με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, μέλη της ΔΕΕΠ, καθώς επίσης τώρα θα έχει και με την Πρόεδρο του ΕΒΕ, την κυρία Ρόζα. Αναφέρθηκε στην σημαντικότητα ύπαρξης των ακριτικών αυτών περιοχών και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εξωτερική πολιτική της χώρας και εδώ η περιοχή της Φλόρινας που βρίσκεται και σε ένα σημείο που συνδέει την χώρα μας με δύο άλλες βαλκανικές χώρες, την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αυτών των περιοχών των ακριτικών που βρίσκονται σε συνοριακές γραμμές και να ξέρουν ότι πάντα η ελληνική πολιτεία θα είναι δίπλα τους, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
1: Είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός της ζώνης ασφάλειας που καλύπτει στρατού.
6: Οι μεγάλες αλλαγές.
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, όλα καλά. Πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Καθώς είμαστε σε απόσταση αναπνοής πριν και από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Βέβαια,
8: καλό μεσημέρι.
0: Αρχίζουν τα όργανα, η αλήθεια είναι. Από τη Μαγνησία θα μας τα μεταφέρεις εσύ. Οργανωμένα θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Μαγνησίας στη μεγάλη κινητοποίηση του πρωτογενούς τομέα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
8: Έτσι ακριβώς, όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο κ. Γεωργαδάκης, στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού τρακτέρ από αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία. Από τη Μαγνησία τώρα έχουν προγραμματιστεί δύο να χωρίσει. Το πρώτο λεωφορείο θα ξεκινήσει 9.30 το πρωί από το Δημαρχείο Ζαγοράς και το δεύτερο στις 11 από το Δημαρχείο του Βόλου. Η απόφαση για τη συμμετοχή στη διαδήλωση ελήφθη σε πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα και σύμφωνα με τον κύριο Γεωργαδάκη η κινητοποίηση σημαδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου αγώνων, καθώς τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά συνεχώς αυξάνονται. Τίποτα υπερχαρακτηριστικά δεν έχει ικανοποιηθεί καν από τα αιτήματά μας, κυρίως αναφερόμενο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές των προϊόντων και στις αποζημιώσεις που παραμένουν σε κρεμότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξήσεις των λιπασμάτων, επισημένοντας ότι η ενίσχυση που είχε εξαγγελθεί δεν καλύπτει παρά ένα μικρό μέρος επιβάρυνσης. Όπως υποστήριξε, οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% την ώρα που η κυβερνητική ενίσχυση περιορίζεται γύρω στο 15%. 1%.
0: Ναι.
8: Ανεπαρκές επίσης χαρακτήρισε και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος. Όπως είπε, η χαμηλότερη τιμή δεν εφαρμόζεται σε όλους, ενώ αγρότες που έχουν οφειλές προς τους παρόχους κινδυνεύουν να αποκλειστούν παντελώς, ακόμη και αν οι οφειλές δημιουργήθηκαν επειδή φυσικά δεν αποζημιώθηκαν για καταστροφές ή έμειναν χωρίς εισόδημα. Σοβαρή είναι η κατάσταση βέβαια και στην κτηνοτροφία, καθώς έχουμε τις επιπτώσεις από την ευλογιά, την πανόλη και τον αφρόδη πυρετό και όπως υποστήριξε, πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν οδηγηθεί στην κυριολεξία, στον αφανισμό μετά την θανάτηση των κοπαδιών τους και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσεως, ενώ όπως ξέρετε δεν μπορεί να γίνει επανασύσταση όσο υπάρχει έστω και ένα κρούσμα, αμέσως δίνεται μια παράταση 6 μηνών για να ξεκινήσει η επανασύσταση για όλους. Στο επίκεντρο της κριτικής στο κόμι βρέθηκαν και οι 2 αγροτών για τη συμμετοχή στους περσινές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από 1000 υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, ενώ από τον μπλόκο της Νίκαιας έχουν σχηματιστεί πάνω από 100 δικογραφίες. Το μόνο πράγμα λέει, που πήραμε από τους μεγάλους αγώνες ήταν δικογραφίες και διώξεις, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις είχαν ληφθεί συλλογικά από τις συνελεύσεις των αγροτών. Τέλος, βέβαια, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους παραγωγούς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος της χώρας. Από αύριο η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία υπογράφουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Αυτά δήλωσε σήμερα το πρωί από τον Εύρο στο πλαίσιο επίσκεψής του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από τον Εύρο, από την Ορεστιάδα, όπου πριν από λίγο ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στον Εύρο Υπουργός Περιβάλλοντος με επιθεωρήσεις των έργων αντινέρω στις περιοχές Άβατα και Δαδιάς που επλήγησαν σοβαρά από την πυρκαγιά του 2023, όπως επίσης και το παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών επισκέφθηκε ο κ. Παπασταύρου. Τώρα το πρωί σε δηλώσεις του επισήμανε ότι ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος που θα τροφοδοτεί και άλλες χώρες και ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Να πούμε ότι ο κύριος Παπασταύρου συμμετείχε σε σύσκεψη περίπου στις 8 σε αρμοδίων φορέων και εκπροσώπων που συμμετείχαν σήμερα το πρωί στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επισήμανε τη διεύρυνση του κύκλου αυτού με την επιθυμία που εκφράζουν και άλλες χώρες να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης, κάτι που αποτελεί διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής πολιτικής. Να σημειωθεί ότι αύριο, όπως ενημέρωσε, είναι μια σημαντική μέρα, διότι στον κύκλο αυτό μπαίνουν και άλλα 2 κράτη, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη σήμερα στα πλαίσια της επίσκεψης του ο κ. Παπασταύρου είχε ενημερωτική συνάντηση στις αποθήκες της Gas Trade με τους 11 διαχειριστές από 9 κράτη, τα οποία ήδη είναι ενταγμένα στον κύκλο διαχείρισης φυσικού αέριου μέσω του ενεργειακού κόμβου της Αλεξανδρούπολης, κάτι που ενισχύει τη διεθνή δυναμική της.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο Βέλβετου. Αυτό τουλάχιστον αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως καταλαβαίνουμε στόχος είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος σε έναν Δήμο όπου στο πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρξαν μόνο 2 γεννήσεις. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο στο Δήμο Βέλβεντου, αλλά και σε άλλες περιοχές, γιατί βλέπουμε και σχολεία να κλείνουν.
10: Γενικότερα σε όλη τη χώρα το δημογραφικό είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιο έντονο θα λέγαμε αυτό το πρόβλημα με τη συρρήκνωση του πληθυσμού λόγω της μείωσης των γεννήσεων αλλά και λόγω ότι οι νέοι αναζητούν εργασία εκτός της περιφέρειας. Έτσι, στην στήριξη των νέων οικογενειών και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στρέφεται και ο Δήμος Βελβεντού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που θεσπίζει και ο νέος δημοτικός κώδικας. Έτσι, το δημοτικό Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση από το πρώτο παιδί και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα σε πρώτη φάση. Η απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο Μανώλη Στεριού να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική τη μείωση των γεννήσεων. Μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα μόλις 2 γεννήσεις από μόνιμους κατοίκους και δημότες Βελβετού. Ενώ χαρακτηριστική είναι και η εικόνα στον παιδικό σταθμό, που οι εγγραφές από 20 παιδιά το 2021 μειώθηκαν φέτος τα 8. Έτσι, το ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση των 3.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπήρξαν από την αντιπολίτευση προτάσεις για προϋποθέσεις όπως τα παιδιά να φοιτούν στις σχολικές δομές του Βελβεντού από τον παιδικό σταθμό έως την πρώτη δημοτικού. Διαφώνησε ο Δήμαρχος, επισημένοντας ότι κατά τη γέννηση δεν μπορεί να προβλεφθεί εάν η οικογένεια εξακολουθεί να κατοικεί στην περιοχή μετά από 6 ή 7 χρόνια. Έτσι, η πρόταση του Δημάρχου πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Να υπενθυμίσω εδώ, Ειρήνη, ότι ο γειτονικός Δήμος Σερβίων πρόσφατα, πριν από περίπου 2 μήνες, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση νέων ζευγαριών που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στην περιοχή. Το πρόγραμμα προβλέπει παροχές μέχρι και 5.000 ευρώ για δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, ειδικά για τη δημοτική κοινότητα Ελάτης Σερβίων και με έσοδα από την εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους Ελάτης, εφαρμόζεται ήδη από πέρυσι πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση παιδιού. Η οικονομική στήριξη θα δίνεται τμηματικά 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για τα 10 πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Στην Ελλάδα, να πω, είχε να γεννηθεί παιδί εδώ και 10 χρόνια και το πρώτο παιδί που γεννήθηκε, που ήρθε στη ζωή μετά από αυτό το διάστημα, ήδη δόθηκε και η σχετική ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον Δήμαρχο Κίθνου, τον κύριο Σταμάτη Γαρδέρη. Κύριε Γαρδέρη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θέρμα. Τώρα έχουμε πάει στην Κίθνο.
11: Και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε. Έχουμε πάει στην Κίθνο, λοιπόν, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Γιατί αποφασίσατε να δώσετε ένα εφάπαξ επίδομα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί σας.
11: Καταρχάς να πω ότι δεν είναι η αφορμή για να έρθει στο νησί μας μόνο το επίδομα. Η αφορμή είναι και όλα τα υπόλοιπα, έτσι σαν προορισμός που είμαστε σαν νησί. Βέβαια αυτό που αναφέρεται αφορά ως επιτοπλίστων μια

0: γιατί είναι για κάθε μήνα. Είναι πολύ σημαντικό βοήθημα για αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να πληρώνουν το ενοικιό τους, πρέπει να βρουν στέγη. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρουν στέγη σε εσάς. Βοηθάτε, τους βοηθάτε.
1: Φροντίζουμε και εμείς γι' αυτό. Με το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου απευθυνόμαστε στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν όσοι έχουν διαθέσιμα καταλήμματα για τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς αντιμετωπίζατε προβλήματα για να φτάσετε σε αυτό το σημείο.
1: Σίγουρα,
0: στο να έρθει κάποιος.
1: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα για να επιλέξει κάποιος ένα νησί το χειμώνα ιδίως είναι λίγο δύσκολο. Είναι τα θέματα μετακίνησης, με τα πλοία, είναι και αυτό που λέτε ότι τα τουριστικά νησιά αυτά που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προορισμοί, υπάρχει μια δυσκολία εξέβρεσης στέγης στο οποίο διευκολύνουμε, αλλά και κυρίως είναι και το οικονομικό στο να μπορέσει να βιοπορήσει κάποιος την καθημερινότητά του. Οπότε φροντίσαμε μιας και το οικονομικό είναι ένα κίνητρο βασικό, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε και σε αυτό το τομέα να ενισχύσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε πληρότητα όσον αφορά τις θέσεις αυτές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε.
1: Σημειωτέω να πω ότι εδώ και χρόνια δίνουμε επιδόματα στους αγροτικούς ιατρούς και τώρα και στους γιατρούς ειδικότητας. 500 ευρώ στους αγροτικούς μηνύως και 1000 στους γιατρούς ειδικότητας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε γιατρούς, μιας και μιλάμε για γιατρούς.
1: Ευέδωσε μετά από πάρα πολλά χρόνια να έχουμε πλέον μόνιμο παιδίατρο εδώ, μιας και το επικοινωνήσαμε το θέμα του επιδόματος.
0: Ναι.
1: Και αναμένουμε και για τον γενικό ιατρό που θα γίνει προκήρυξη, επαναπροκήρυξη πάλι τώρα.
0: Πολύ σημαντικό. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την προσοχή.

0: Πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου έχουμε εντατικές προετοιμασίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στις 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Ο Δήμαρχος της Λάρισας επιθεώρησε και τις εργασίες έργων που εντάσσονται στα προγράμματα Μαριέτα Γιαννάκου. Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. 6 σχολικές μονάδες ανακαινίζονται και θα είναι έτοιμες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στον Δήμο Λαρισαίων. Παράλληλα, την φετινή σχολική χρονιά έχουμε την ανακαίνιση του ειδικού δημοτικού και νηπιαγωγείου ειδικής αγωγής στη Γιάννουλη μέσω δωρεάς της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Τις εργασίες λοιπόν στα σχολικά αυτά συγκροτήματα επιθεώρησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, καθώς όπως τόνισε η ασφάλεια των μαθητών είναι το πρώτιστο και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Βέβαια, όπως είπε, έχουμε κάνει αρκετά, όμως είναι ακόμη πολλά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε, γιατί η φροντίδα των σχολείων μας είναι μια διαρκή υποχρέωση απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες της Λάρισας. Να πω ότι ο προϋπολογισμός για την αναβάθμιση των 6 σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ με την δωρεά ύψους 500.000 ευρώ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών έχουμε, όπως σας είπαμε, την αναβάθμιση στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό και το ΤΕΕ ειδικής αγωγής στην Γιάννουλη. Παράλληλα, να σας πω, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ανοίγει τις πύλες του και το κοινωνικό φροντιστήριο, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και οι ιδιοκτήτες των φροντιστήριων, ιδιωτικών φροντιστήριων, συνεργάζονται αρμονικά και φέτος προκειμένου να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη υψηλού επίπεδου με απόλυτο σεβασμό σε μαθητές και μαθήτριες, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Και μιας και μιλάμε για έναρξη σχολικής χρονιάς με προβλήματα, κάποια προβλήματα, θα ξεκινήσει η μεταφορά μαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς στοιχείο λόγω των άγωνων διαγωνισμών και της έλλειψης προσφορών από τους επαγγελματίες του χώρου. Συγκεκριμένα περίπου 208 μαθητές από το σύνολο των 2.000 μαθητών περίπου που μετακινούνται με λεωφορεία θα αντιμετωπίσουν μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της μεταφοράς τους. Θοδωρής Πηλιώτης από

0: την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στόχος είναι μέχρι τέλη του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί, να έχουν γίνει ξανά οι διαγωνισμοί και να έχει βρεθεί τρόπος έτσι ώστε και αυτοί οι 208 μαθητές που κυρίως βρίσκονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του νησιού, δηλαδή Δημοτική Ενότητα Αγίου Μινά και Δημοτική Ενότητα Ιωνίας, να μπορέσουν να ξεπεραστούν και εκεί τα προβλήματα. Το κύριο θέμα, μιλώντας χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο υπεύθυνος από την Περιφέρεια για τα μαθητικά δρομολόγια, σύμβουλος του Περιφερειάρχου, ο κύριος Στέλιος Καμπούρης, σημείωσε ότι υπήρξαν δρομολόγια που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Στην ουσία βρίσκουν το ότι το αντίτιμο για τα χιλιόμετρα στα οποία κινούνται είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα να μην εκδηλώνουν και ενδιαφέρον. Έχουμε σε διάφορες περιοχές όπως της Δημοτικής Ανότητας Αγίου Μινά, όπως τις περιοχές Αγίου Ερμιών, Καρφάλε, Κονιά, Κοντάρι και Βάγια, από 2 μέχρι και 7 παιδιά μαθητές που είναι στην περιοχή και θα διευκολύνονταν το λεωφορείο για να φτάσουν στο κοντινότερο κέντρο, είτε γυμνάσιο λύκειο είτε δημοτικό. Ενώ εφαρμόζεται για φέτος πρώτη φορά τα μαθητικά δελτία σε έναν περίπου αριθμό 400 μαθητών, που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη συνεργασία η περιφέρεια με το αστικό κτέλ. Αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες πάλι οι διαγωνισμοί έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα, ενώ δίνοντας την εικόνα και για τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σημείωσε ότι σε ό,τι αφορά Λίμνο, Σάμμο και Ικαρία, τα προβλήματα είναι πολύ λίγα. Ίσως η Ικαρία αντιμετωπίζει και τα πιο σοβαρά σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές. Όπως επίσης στη Λέσβο, το 90% του μαθητικού δυναμικού σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη θα ξεκινήσει κανονικά τη μεταφορά από τις 11 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν και οι άλλοι επαγγελματίες. Διαφορετικά, βέβαια, η τελευταία λύση που υπάρχει είναι οι ίδιοι οι γονείς να λαμβάνουν την αποζημίωση και να μετακινούν τα παιδιά τους από το σχολείο και πάλι επιστροφή σπίτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε τώρα σε μία είδηση και πάλι που μας έρχεται από τα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς τρία ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μετά από εισαγγελική εντολή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα σας. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται από την Τρίτη τρία ανήλικα παιδιά από το χωριό Ζερβό του Δήμου Ζηρού, έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποσιτισμού, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή κοντά τους είναι και δύο κοινωνικοί λειτουργοί. Η μητέρα των παιδιών έχει αποχωρήσει από το σπίτι, ενώ ο πατέρας τους εργάζεται ως κτηνοτρόφος. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί, όπως σας ανέφερα. Πρόκειται να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για τη φροντίδα των ανηλίκων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεργασία με προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια των τριών παιδιών.
0: Μάλιστα, απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Αλεξάνδρα.

0: Πάμε στην Κρήτη και πάλι στην Κατερίνα Πολύζου αυτή τη φορά, καθώς έχουμε κινητοποίηση ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια συλλογική κινητοποίηση 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο. Οι επιχειρηματίες του κλάδου επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι η κινητοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης που είναι ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών και της αδυναμίας να δοθούν μέχρι σήμερα μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κορυφαία το κόστος καυσίμων σε συνδυασμό με τη συνολική αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου. Θα πρέπει να πούμε ότι καλούν και τους τουριστικούς παρακτέρες να βελτιώσουν τα πακέτα με τις προσφορές εκτός από την πολιτεία προκειμένου να το βγάλουν πέρα. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου το πρωί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν για λίγη ώρα. Στη συνέχεια θα κάνουν μηχανοκίνητη πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου θα επιδώσουν και ψήφισμα στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Νανωτάκη, και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, το δυσβάστακτο κόστος και για το γεγονός παρά ότι έχει ενημερωθεί και το αρμόδιο Υπουργείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κανείς δεν τους έχει απαντήσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, όπου εκεί επικρατεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση και το μέλλον του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τουλάχιστον αυτό λένε φορείς και κάτοικοι του νησιού, με αφορμή την υποστελέχωση της δομής και τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη χρήση των εγκαταστάσεών της. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται μετά την πρόσφατη παρέτηση της μοναδικής κοινωνικής λειτουργού του ΚΙΦΕΑΠ, λειτουργεί πλέον με δύο φυσικοθεραπευτές, ενώ εδώ και χρόνια υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ιδιότητες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην απουσία μόνιμης παιδιατρικής κάλυψης, ενώ η παιδίατρος που είχε υπηρετήσει στη δομή είχε αποσπαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμο. Ιδιαίτερη, βέβαια, αναφορά γίνεται και στη χρήση των εγκαταστάσεων, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Όπως υποστηρίζει, τα προηγούμενα χρόνια τμήματα του κτηρίου παραχωρήθηκαν για στέγαση στο ειδικό σχολείο και τώρα εξετάζεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραχωριστεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμου για τον ίδιο σκοπό. Τώρα, οι φορείς που προχωρούν στην συλλογή υπογραφών ζητούν την πλήρη στελέχωση του ΚΙΦΕΑΠ με μόνιμο προσωπικό στη δομή να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητείται η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία της δομής. Τέλος, να σας πω ότι θα βρίσκονται όλοι στο παλαϊκό συλλαλητήριο που γίνεται για τα θέματα υγείας. Το διοργανώνει το εργατικό κέντρο μαζί με τους φορείς και θα βρίσκεται εκεί, όπως είπαμε, και το ΚΙΦΕΑΠ. Ταυτόχρονα υπάρχει και από το Σύλλογο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου η συλλογή των υπογραφών που θα γίνει κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Ρένα Πανταζόγουλα από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Τα νέα που έρχονται από εσένα είναι καλά, καθώς έχουμε ρεκόρ τριετίας τον Αύγουστο στην πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Θάσου, από την οποία διακινήθηκαν πάνω από 615.000 επιβάτες.
2: Ναι, η επιβατική κίνηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 ήταν αυξημένη σχεδόν κατά 6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πορθμιακή γραμμή της Κεραμωτής Θάσου κατέγραψε ρεκόρ τα τρία τελευταία χρόνια τον Αύγουστο. Όπως είπες, διακινήθηκαν συνολικά 615.000 επιβάτες, έναντι 580 τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και λιγότεροι του 2024. Βλέπουμε ότι προοδευτικά ο Αύγουστος τα τελευταία χρόνια δείχνει αύξηση στην επιβατική κίνηση από το συγκεκριμένο πορθμίο της Κεραμωτής, το οποίο οφείλουμε να αναφέρουμε ότι προτιμάται λόγω της μικρής απόστασης και των πολύ συχνών δρομολογίων αναμισά ώρα έως 45 λεπτά που ξεκινούν από τις 5 το πρωί και σταματούν τα μεσάνυχτα. Διαφορετική είναι η εικόνα στην πορθμιακή γραμμή Καβάλα Πρίνος, αλλά εκεί είναι και λιγότερα τα δρομολόγια σε σχέση με πέρυσι, όπου η συνολική επιβατική κίνηση τον Αύγουστο του 2026 διαμορφώθηκε στους 46.000 επιβάτες. Και έχουμε και μία μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2025 χρονιά ρεκόρ για την κίνηση από το λιμάνι Απόστολος Παύλου στις Καβάλες προς τα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Πάντως, αν προσταθούν οι τρεις γραμμές που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλες, η συνολική διακίνηση επιβατών τον Αύγουστο του 2026 από το Κεντρικό Λιμάνι και την Κεραμωτή φτάνει συνολικά τους 725.600 επιβάτες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Και από το ρεκόρ τριετίας που είχαμε στην πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Θάσου, πάμε στην Κέρκυρα, όπου ήταν μειωμένος ο φετινός τζίρος κατά την περίοδο των εκπτώσεων στο 60% των επιχειρήσεων της Κέρκυρας, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μόνο το 6% των τοπικών επιχειρήσεων αύξησε το τζίρο του σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και μιλάμε για ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, πραγματικά έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κίνηση και την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο των εκπτώσεων που τελειώσαν πριν από λίγες μέρες. Καθώς αυτό που επισημαίνουν είναι ότι η αριθμητική αύξηση των τουριστών που μας δίνει και το αεροδρόμιο αλλά και το λιμάνι δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη αύξηση στους τζίρους των επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κέρκυρας, το 60% των επιχειρήσεων βρίσκονται κάτω από τους περσινούς τζίρους, 30% βρίσκεται στα ίδια με την περσινή χρονιά και μόνο ένα 9% των καταστημάτων παρουσιάζει μια αύξηση του τζίρου τους. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στη χαμηλή αγοραστική ικανότητα των τουριστών που επισκέπτονται το νησί, ενώ μια σημαντική ανάσα πραγματικά για τα καταστήματα έδωσε η αύξηση της κρουαζιέρας φέτος, με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται καθημερινά στην πόλη της Κέρκυρας. Ακόμα όμως και αυτός ο κόσμος μπορεί να μπαίνει στα μαγαζιά και να ψωνίζει, αλλά τα ποσά που δαπανά είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με την περσινή περίοδο, καθώς επιλέγουν κυρίως αντικείμενα χαμηλής αξίας. Παράλληλα, ναι, έχει άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στην οικονομία του νησιού, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, είναι και το κυκλοφοριακό της πόλης, που αποτρέπει πολλούς τουρίστες να την επισκεφθούν και να κάνουν τα ψώνια τους. Οι τουρίστες, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι, αδυνατούν πολλές φορές να προσεγγίσουν την πόλη της Κέρκυρας λόγω της αυξημένης κίνησης, με αποτέλεσμα να επιλέγουν και τη λύση των ηλεκτρονικών αγορών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μυτιλινή, μικρό το μέγεθος βέβαια, αλλά είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο νησί. Τη δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο εξετάζει τώρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας του φυσικού μνημείου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Ειρήνη, πρόκειται για ένα τοπίο πανέμορφο που κάθε χρόνο, και ειδικά την θερινή περίοδο, συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και την πρόθεση λοιπόν ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που θα έχει τη διαχείρισή του, γνωστοποίησε ότι η Περιφερειάρχης της Μεσσηνίας, Στάθος Αβαμόπουλος, κατά την τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας σε σχετική επερώτηση της Λαϊκής Εσπείρωσης. Ο κ. Αβαμόπουλος παραδέχτηκε ότι η σημερινή κατάσταση στο Πολυλίμνιο δεν είναι ικανοποιητική, ενώ ανέφερε ότι η προκαταρκτική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί έχει ήδη παραδοθεί στο Δασαρχείο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ανάγκη διάνοιξης αγροτικού δρόμου, ώστε να εξασφαλιστεί μια εναλλακτική οδός για φυγή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, το ζήτημα ανήκει στις αρμοδιότητες του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον τη ζητηθεί. Τώρα, από την πλευρά της Λαϊκής Εσπείρωσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Κουντουμάνος, μετέφερε έντονες ανησυχίες των κατοίκων και αναφέρθηκε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του πολιτιστικού συλλόγου και της κοινότητας, κάνοντας λόγο για εικόνα εγκατάλειψης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκλωβισμού εκατοντάδων επισκεπτών σε περίπτωση εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, ενώ ζήτησε τέλος να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή πρόσβαση και διαφυγή από το Πολυλίμνιο, χωρίς αλληλεκαθυστέρηση και χωρίς μεταφορά ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στον πολιτισμό μας με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές και τα Τραγούδια του Πελάγου. Συνεχίζεται σήμερα το Φεστιβάλ Χίου. Φωτεινή Μπαλογιάννη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην ναυτική ταυτότητα και στον πολιτισμό της Χίου είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα του 5ου Επετειακού The Chios Festival. Το πρόγραμμα αρχίζει στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές, στην οποία συμμετέχουν προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης, της υγείας, της κοινωνικής προσφοράς, της δημιουργικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί σήμερα με τη μουσική εκδήλωση «Τα τραγούδια του Πελάγους», όπου ο Ερμής Μιχαήλ Αθανασόπουλος και η Δωροθέα Μουντέ θα παρουσιάσουν μια βραδιά λυρικού τραγουδίου εμπνευσμένη από τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα. Και η αυλαία του φετινού φεστιβάλ πέφτει αύριο στις 8 στο ιστορικό οικισμό της Αναβάτου, όπου η Κατερίνα Διδασκάλου παρουσιάζει τον μονόλογο της Κλιτεμνίστρας, της Μαργκερίτ Γιουσενάρ, μαζί με τη χιώτησα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πριν κλείσουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αρχικά στα ανατολικά υπηρετικά και βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια υπηρετικά με τοπικές βροχοπτώσεις, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Εκεί αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ήτι με στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη μετρώνται πλέον τα μέτρα και οι παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ενώ η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με φόντο τη ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει σήμερα την Κρήτη για να στείλει το δικό του μήνυμα πολιτικής αλλαγής, σαν ημέρα της 3ης του Σεπτέμβρη, με τον Νικό Ανδρουλάκη να μιλά από το Ηράκλειο. Την ίδια ώρα στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και τις έντονες αντιδράσεις κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Και από την πολιτική αντιπαράθεση παίρναμε ξανά στην καθημερινότητα, γιατί η νέα σχολική χρονιά είναι πρώτο πυλών με τα σχολεία να ετοιμάζονται να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ERTECO.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βρίσκεται στον πυρήνα των εξαγγελιών που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις συνεχίζονται με τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου να μπαίνουν στο τραπέζι. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο Νίκος Ανδρουλάκης για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας σήμερα στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μεταξύ άλλων, είπε ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ επήλθε ευημερία στον τόπο, κάτι που μπορούμε να ξανακάνουμε πράξη. Αντιδράσεις και σχόλια στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, τα βασικά σημεία του προγράμματος. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Από το Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Για τα 3 μη κρατικά πανεπιστήμια σημείωσε ότι δεν θα χαθεί η χρονιά. Και αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι 2 γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η δίκη του 43χρονου ταυτόφορο αναφορικά για τα δικήματα της απίθειας και της βίας λόγω καυγά που είχε στα κρατητήρια αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Earth News και του Earth News Radio 105,8. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιάσει από το Βελίδιο στο επίκεντρο μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων με παρεμβάσεις σε μισθούς, εισφορές, επιχειρήσεις, αγρότες και συνταξιούχους. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας ενημερώσει για τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και τι κόστα ουσιαστικά αλλάζει στην πράξη για πολίτες αλλά και για επιχειρήσεις. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Τόνα, σε εσένα και στους κρατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά οι συναντήσεις που είχε το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο με φορείς της αγοράς εν όψη της ΔΕΘ και πάμε πλέον στην τελική ευθεία. Μπαίνουν οι τελευταίες, θα έλεγα, πινελές στη δέσμη των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, μεγάλο θέμα, τη στήριξη της παραγωγής και την πρόοδηση των επενδύσεων και για όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, Δόνα, θα διατεθούν πόροι πάνω από 1,7 δις ευρώ, ποσό αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που διατέθηκε πέρσι. Θυμίζω 1,7 δις πέρσι ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ. Τώρα, στο επίκεντρο θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, φυσικά οι μισθωτοί. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους πρέπει να πούμε ότι περισσότεροι από 400.000 με αιτήσια καθαρά εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ, εκτός από τα ωφέλη που θα έχουν το 2027 από την ήδη ψηφιστήσα από πέρσι, θυμίζω, μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος, θα ακούσουν από τον Πρωθυπουργό για νέες διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητών εισοδημάτων τους και μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ένα αίτημα που το έχουν όλες οι ομάδες, θα έλεγα, της αγοράς, όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και το οποίο έχει τεθεί στο Οικονομικό Επιτελείο. Βασικό πυλώνα τώρα του νέου μοντέλου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολημένων πρόκειται να αποτελέσει η φορολογική συνέπεια. Δηλαδή, το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικά ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελούν ουσιαστικά την επιβράβευση για τη συμμόρφωση με τα My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, την εμπρόθεσμη καταβολή ή ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, αλλά και την έκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες, Δόνα, και ένας ειδικός αλγόριθμος θα μετρούν τον βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ακόμη και σε μία εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Τώρα, για τους συνταξιούχους, σύμφωνα με πληροφορίες, πετήσω επίδομα των 250 ευρώ που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως λέγαν οι αρχικές πληροφορίες, αλλά θα λένε ακόμη παραπάνω. Δεν αποκλείεται να δούμε να πηγαίνει κοντά στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ. Μάλιστα, έχει ήδη αποφασιστεί και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, να μπουν περισσότεροι συνταξιούχοι δηλαδή να το δικαιούνται, με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηριών. Και βέβαια υπάρχει και έχουμε... η έτσι κι αλλιώς η αύξηση που θα δοθεί από την 1η του 2027, τώρα θα είναι γύρω στο 2,6 με 2,8. Το ποσοστό, θυμίζω, βγαίνει ως αποτέλεσμα του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Προστίθεται αυτά τα δύο και γίνεται διαίρεση και βγαίνει το ποσοστό. Για τους μισθωτούς τώρα πρόκειται να ανακοινωθεί αύξηση 40 με 50 ευρώ στο κατώτατο μισθό από την άνοιξη του 2027, μια αύξηση που θα πάρουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Συμβαδίζουν πλέον οι αυξήσεις που δίνονται, που ανακοινώνει η κυβέρνηση για τον ιδιωτικό τομέα, συμβαδίζουν και με το δημόσιο. Δηλαδή, ο νέος βασικός μισθός θα φτάσει την άνοιξη τουλάχιστον στα 960 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες
6: που υπάρχουν μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει, Κώστα, ότι θα συμπαρασύρει και δεκάδες κοινωνικά επιδόματα.
7: Ακριβώς. Και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. σε καμιά περίπτωση, το έχει πει επανειλημμένως η κυβέρνηση, δεν συζητά επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Άλλωστε, πριν λίγες μέρες, το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του έκλεισε οριστικά αυτό το ζήτημα. Να. Αλλά για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν αποκλείεται να ακούσουμε και για ένα νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων. Να δείτε δηλαδή μπόνους και αναπροσαρμογή των ειδικών μισθολογίων. Αυτό το λέμε με επιφύλαξη. Η κυβέρνηση βέβαια σχεδιάζει και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων από τις δύο πλευρές, μισή μονάδα από την εργοδοσία, από τους εργοδότες, μισή μονάδα για τους εργαζόμενους. Η κάρτα σύντησης, εδώ δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί αύξηση, είναι 6 ευρώ εδώ και 20 χρόνια, ημερησίως, 6 ευρώ ημερησίως, να πάει στα 8 ευρώ, τουλάχιστον στα 8 ευρώ. Δεν αποκλείεται να πάει και λίγο παραπάνω. Εννοείται επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά, φτηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις, είναι θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα.
6: Βέβαια. Και μέτρα και για το στεγαστικό, πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά, ναι.
7: Για τις επιχειρήσεις συνολικά, έτσι να δούμε λίγο συνολικά τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, θα έχουμε και μέτρα που θα συμπληρώσουν αυτά που είπαμε, δηλαδή την οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στα νομικά πρόσωπα. Είναι 400 με 1000 ευρώ το χρόνο ανά επιχείρηση και ως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
6: Μάλιστα.
7: Είναι η μεταφορά φορολογικών ζημιών προς απόσβεση για μια δεκαετία αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα. Και φτηνότερος δανεισμός για τους μικρομεσαίους από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων. Δάνεια συνολικού ύψους έως και 5 δις προγραμματίζεται να δοθούν, καθώς ολοκληρώνονται τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη έκλεισε τέλος Αυγούστου το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να πούμε για τους αγρότες, επιμέρους για τους αγρότες, ότι ίσως να ακούσουμε για ένα νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές, ταχύτερη εκταμείευση επιδοτήσεων για όσους πέφτουν να υποβάλουν την ενιαία της πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική διορία. Σίγουρα θα ακούσουμε για μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας γενικότερα. Για τα δανειακά βάρη κάποιες ελαφρύνσεις. Και θα έχουμε και ανακοινώσεις για ένα νέο ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, πάντα περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις από τον Πρωθυπουργό. Κάθε χρόνο ακούμε κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε ως πληροφορία. Εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιο μέτρο έκπληξη για οικογένειες με παιδιά, όπως η εκ νέου χορήγηση έκτακτου επιδόματος τα 150 ευρώ, θυμίζω, για κάθε παιδί που δόθηκε τον Ιούλιο. Και ίσως κάποιες μια αναμόρφωση, κάποιες αναπροσαρμογές στα κριτήρια για το επίδομα του παιδιού και γενικότερα για τα κοινωνικά.
6: Άρα οι εκπλήξεις θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά. Θα τα δούμε τώρα, μετράμε ήδη αντίστροφα, είμαστε πέμπτη, το Σάββατο το βράδυ.
7: Πρέπει να κρατάμε βέβαια και τις επιφυλάξεις μας για κάποια πράγματα.
6: Βέβαια, αυτά είναι σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ.
7: Είναι ανοιχτό ακόμα, είναι ανοιχτή.
6: Άλλωστε, σβήνουν και γράφουν ακόμα, όπως είπαμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Με έμφαση λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον Κώστα, στη μεσαία τάξη, στους συνταξιούχους αλλά και σε άλλες ομάδες, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες βασικό στόχο έχει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Γιατί Μίλτο Σακελάρη, οι εξαγγελίες αναμένεται να δώσουν και το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο με ορίζοντα το 2030. Δεν ξέρω να μας πεις τις δικές σου πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησες νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω αν μας αποκάλυψε κάτι. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι πληροφορίες δικές μου αναφέρουν πως το πακέτο το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης αφορά τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα φέτος, όσα έχουν περισσέψει από το 2026, και από εκεί πέρα θα δούμε και άλλες παρεμβάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι οριζόντιες παρεμβάσεις, θα υπάρξουν δηλαδή και οριζόντιες παρεμβάσεις υπέρ κοινωνικών ομάδων και αυτές θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα είναι επιδοματικού τύπου, θα είναι μόνιμη παρέμβαση. Από εκεί και πέρα στην κυβέρνηση επικεντρώνονται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, με τις πληροφορίες να λένε πως η λέξη κλειδί είναι η λέξη συνέπεια. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μεγαλύτερο όφελος από εδώ και πέρα. Και όπως έλεγε και νωρίτερα ο συνάδελφος, το οικονομικό επιτελείο σβήνουν και γράφουν. Είχαν αλλεπάλληλες σκέψεις τις τελευταίες ημέρες, όπως επίσης και στο Μέγαρο Μαξίμου, για να κλειδώσουν αυτό το πακέτο, το οποίο δεν αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη, θα αφορά και τις οικογένειες με παιδιά, θα αφορά και τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα απαντούν για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, τονίζουν μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει κερδίσει αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας στη σχέση που έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια έγινε πρωθυπουργός με τους πολίτες. Αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας τι σημαίνει? Σημαίνει πως όσα θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα ισχύσουν κανονικά και όλα όσα θα εξαγγείλει θα είναι στην ηρεόδο Αττικού 19, στρέφουν τα βέλη τους κατά της αντιπολίτευσης.
6: Ρώτησες και εσύ, μίλητο τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ακούσαμε και τις προηγούμενες ώρες αιχμηρή κριτική από τα κυβερνητικά στελέχη όσον αφορά τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα.
8: Ναι, και το ερώτημα που έθεσε το Earth News ήταν για ποιο λόγο η κυβέρνηση αντιδράει από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει ένα κοστολογημένο, όπως λέει ο ίδιος, πρόγραμμα. Τόνισε μεταξύ άλλων πως σε αιτήσια βάση χθεσινές εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμφανίστηκε ξανά, είπε ο κύριος Μαρινάκης απαντώντας στο Earth News, και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες, μοίρασε λεφτά, δεν είπε που θα τα βρει, δεν εμφάνισε κοστολόγηση. Μάλιστα έκανε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το μέτρο που προτείνει ο κύριος Τσίπρας για τις 50.000 κατοικίες. Πήρε ο κύριος Μαρινάκης και έκανε μπροστά μας εκείνη την ώρα και τους υπολογισμούς, έβγαλε το κάθε σπίτι στα 160.000 ευρώ, ένα χαμηλό κόστος. Αυτό το μέτρο, όπως είπε, θα κοστίζει συνολικά μόνο αυτό το μέτρο 8 δις. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, είπε μεταξύ άλλων, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της κοροϊδίας. Ιδιαίτερα δεικτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά του Άλεξ Τσίπρα.
6: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Να περάσουμε όμως και στο μέτωπο τώρα της αντιπολίτευσης. Γιατί το Πασόκ επιχείρει τη δική του δυναμική επανεκκίνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει απόψε το στίγμα του από την Κρήτη, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη. Στη Χαριλά όμως τρικούπες στρέφουν πλέον το βάρος και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου και το Πασόκ θα παρουσιάσει τις προγραμματικές του θέσεις. Παράλληλα όμως ανεβάζει και τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας στην αξιοπιστία και τις προτάσεις του. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Καθώς βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου η μάχη της ΔΕΘ ουσιαστικά αναμένεται να δοκιμάσει και τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση.
9: Ναι, βεβαίως, και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Μια ιστορική στιγμή για τη μεταπολίτευση, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ορίζει την σημερινή επέτειο ως αφετηρία για την πολιτική αντεπίθεση του κόμματος. 3 Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, είναι και το κεντρικό σύνθημα της απόψινής εκδήλωσης. Θα μιλήσει στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Μπορούμε να ξανακάνουμε, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Ελλάδα πιο δίκαιη, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει, όπως είπε σήμερα στη συνέντευξή του, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε και το περίγραμμα για το τι θα κάνουν τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης. Μίλησε για πολιτικές με άξονα το κοινωνικό κράτος, επίκεντρο το δημογραφικό, που όπως τονίζει είναι εθνικό ζήτημα. Φορολογικά κίνητρα, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, να στηριχθεί η ύπαιθρο. Στεγαστικό πρόγραμμα, να πέσουν τα ενίκια. Και αυτό που τονίζει είναι ότι ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θα το κάνει πράξη, γιατί όπως σημείωσε, δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει δεσμεύσεις. Το ΠΑΣΟΚ, και εγώ είπε χαρακτηριστικά, περιοδεύοντας σήμερα στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν έχουμε συμφέροντα, δεν έχουμε δεσμεύσεις και εξαπέλυσε βόλες τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Τσίπρα.
6: Λίνα, να βάλουμε μια ανωτελεία. Ναι, να βάλουμε μια ανωτελεία. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το TikTok που ανέβασε ο κύριος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας αυτό το πανηγυρικό κλίμα, όπως μας είπες και εσύ στην Κρήτη, και να επιστρέψουμε πάλι σε σένα, γιατί το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει και τους τόνους όσον αφορά και τα οικονομικά προγράμματα, με αφορμή και όλα στις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα χθες.
10: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
11: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
6: Και μπορεί το κλίμα στην Κρήτη να είναι πανηγυρικό, με αφορμή και όλα στην σημερινή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, οπότε και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο. Ωστόσο παραμένει πολεμικό όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση και στο Πασόκ στρέφουν τα βέλη τους κατά του κυρίου Τσίπρα.
9: Ναι, και ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ για τα όσα είπε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τόνισαν πως επέστρεψε στο χώρο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Οι πολίτες όμως δεν δεχνούν τον ομό εκμπεγμό και την αναξιοπιστία. Υπόσχεται, λένε, καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους. Ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα φαντς στη χώρα μας για να λαιλατίσουν τις περιουσίες των Ελλήνων, και ότι υπόσχεται ένα νέο όραμα για την χώρα, εκείνος που υποθήκευσε, όπως αναφέρουν, για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές. Από το Πασόκ λένε, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε copy-paste στο 80% του προγράμματος του Πασόκ, στο οποίο επιτίθεται, όπως αναφέρουν, με μανία. Οι πολίτες τονίζουν, γνωρίζουν πλέον ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει σε θολά νερά.
6: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Εμείς βάζουμε τον πύχη ψηλά. Εμείς δεν είμαστε παρέα. Το Πασόκ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Εμείς είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η δημοκρατική παράταξη να υλοποιήσει το πρόγραμμά της που έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και θα παρουσιάσουμε ξανά σε μία εβδομάδα σχεδόν από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πολιτικό προσωπικό που θα το υλοποιήσει ανανεωμένο.
6: Το πολιτικό και οικονομικό του σχέδιο λοιπόν παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας παράλληλα και το δίλημα των επόμενων εκλογών με τη φράση «διαφθορά ή εντιμότητα». Στις βασικές του προτάσεις περιλαμβάνονται ο κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ, αυξήσει αποδοχές γιατρών και εκπαιδευτικών, φορολογικές ελαφρύνσεις, στήραξη συνταξιούχων. Αλλά πάμε με την βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να δούμε τα βασικά σημεία των εξαγγελιών και αν υπάρχει και αντίδραση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά την κριτική που ακούσαμε νωρίτερα από κυβέρνηση και Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα μιλήσαμε λοιπόν με τα στελέχη της Ελλάς πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει, ναι, μία πρώτη αντίδραση στις κατηγορίες της κυβέρνησης, στις τοποθετήσεις της κυβερνήσεως απέναντι στο οικονομικό πρόγραμμα που κατέθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Απαντώντας λοιπόν στις κατηγορίες, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μας είπαν, έκαναν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Σύμφωνα, λένε, με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο. Μας είπανε μάλιστα ότι η κατηγορία της κυβέρνησης για όριστες υποσχέσεις καταρρύπτεται για δύο λόγους, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν τα στελέχη της Ελλάς. Ο πρώτος είναι πως στηριχτήκαμε στα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν και σε αυτά προσθέσαμε 2 δις ευρώ που θα προκύψουν από μία σειρά φορολογικών μέτρων στις μεγάλες περιουσίες και στα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο θα σταλεί το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Μας είπανε, όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν εστάλει μέχρι τώρα, μας απάντησαν ότι δεν εστάλει προς ώρας, διότι όπως λένε, πρώτα δημοσιοποιείται το πρόγραμμα και μετά αποστέλλεται. Εξάλλου μας είπαν ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων. Τώρα, όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, μας είπαν ότι αυτό είναι, ο στόχος είναι πρωτογενή κεφάλαια 12 δις σε 4 χρόνια, 1,5 δις ετησίως από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ετησίως από την ανακατεύθυνση του επενδυτικού κινήτρου διαμονής από την αγορά έτοιμων ακινήτων, δηλαδή το Golden Visa, και 500 εκατομμύρια ετησίως από εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρώτη πρόσκληση θα απευθυνθεί ενδεικτικά στις 30 εταιρείες της κύριας αγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση που αντιστοιχεί αντιστοιχικά σε άνω το 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου Αθηνών με αξία περίπου 173 δις. Όσον αφορά το Πατριωτικό Ταμείο, μας είπαν ότι ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια συνολική κριτική. Απαντούν λοιπόν πως η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή στελεστή 1% για το ανώτερο, 1% σε όρους καθαρού πλούτου πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έξοδα 2,2 δις ευρώ. Έτσι ώστε το 1% των πιο ισχυρών να αναλάβει όπως αναλογεί στη δύναμή του περισσότερο βάρος στην εθνική προσπάθεια για τη σύγκληση με την Ευρώπη.
6: Και σε δηλώσεις του Βαγγέλη, ο αναπληρωτής τομέας οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπάς, είπε ότι σε αυτό που μας λες τώρα, ότι θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας, ακόμα και αντικείμενα αξία, σε τραπεζικές θηρίδες.
13: Ναι, υπάρχει και αυτό το σκέλος. Περιμένουμε την λεπτομερή ανάλυση όλων των εξαγγελιών χθες του Αλέξη Τσίπρα από τους αρμόδιους του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος, καταρχάς από τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, και τις επεξηγήσεις ουσιαστικά θα τις δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα στις 9 του μηνός.
6: Πάντως, εχθές, με αφορμή τις εξαγγελίες, δέχθηκε σφοδρά πειρά ο κύριος Τσίπρας.
13: Σφοδρά πειρά και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, στην εκπομπή μας, το Off the Record, ο κύριος Μπουλέκος είπε ότι για να είναι κυβερνός αριστερά, θα πρέπει καταρχάς να είναι αριστερά, ασκώντας μια σκληρή κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, διότι, όπως είπε, δεν μίλησε ούτε για τα φαντς των τραπεζών, ούτε για την υψηλή φορολόγηση των τραπεζών, ούτε για ένα εθνικό σύστημα διαφορετικό από ό,τι υπάρχει τώρα. Υπάρχουν βεβαίως κριτικές και είναι σίγουρο ότι οι κριτικές αυτές θα συνεχιστούν και τις αμέσως επόμενες μέρες.
6: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για όλες τις πληροφορίες. Ακούσαμε νωρίτερα και από το Μήτρο Σακελάριο ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για εξαγγελίες δισεκατομμυρίων, να θέτει ευθέως θέμα χρηματοδότησης. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, έκανε λόγο για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.
14: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
6: Τη δική της απάντηση στην κριτική που δέχεται έδωσε και η Ελλάς, τονίζοντας ότι ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι. Σκληρή επίθεση όμως τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε, όπως ακούσαμε, και το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
15: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι, και νομίζω ότι ειδικά
16: τις
17: τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση, ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάση εργασίας, δεν μιλάει για 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
18: Λοιπόν, να πάμε να δούμε όμως και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, σύμφωνα με την οποία η διαφορά φτάνει τις 12,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3%, με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%, στο 9,2% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕΒ βρίσκεται στο 6,3%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%. Η Φωνή της Λογικής καταγράφει 3,2%. Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%. Οι Δημοκράτες στο 1,5%. Ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6%. Και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Και όπως είπαμε, η αντίστροφη μέτρηση δεν αφορά μόνο την Θεσσαλονίκη, αλλά και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Την Παρασκευή, λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές. Αυτό δήλωσε εδώ στο Air News Radio ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
19: Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27, μια νέα πραγματικότητα στα βιβλία από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου εγκαθίσταται και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα
20: αυτό,
19: με καινούργια
20: εγχειρίδια.
19: Φέτος έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι, προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο. Και μόλις προχθές, 1 Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσελήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
18: Η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πορεία των μη κρατικών πανεπιστημίων μετά και τις εξελίξεις που είχαμε με τις αδειοδοτήσεις και τα προγράμματα σπουδών. Να δούμε τι θα γίνει τελικά με τους φοιτητές, αν αυτοί θα χάσουν τη νέα χρονιά. Και σε αυτό το ερώτημα απάντησε η κυρία Ζαχαράκη.
19: Ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει στην θεραπεία των ζητημάτων που ετέθησαν για το York και το Kiel, με αποτέλεσμα να έχουμε την υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών των δύο πανεπιστημίων μέσα στις ημέρες. Άρα είναι ένα θέμα δηλαδή το οποίο ήδη έχει θεραπευτεί. Και το δεύτερο ζήτημα για την ΕΘΑΕ με το Ανατόλια, για το μέλος του Συμβουλίου, δηλαδή ήταν τεχνικά ζητήματα τα οποία ανέδειξαν οι αποφάσεις, έχει ήδη και αυτό προχωρήσει και αναμένουμε λύση. Αν όχι μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, σίγουρα θα έχει ξανά την άδειά του και το Ανατόλια.
20: Μάλιστα.
19: Λύνει αυτό το ζήτημα, λύνει το ζήτημα της επανάκτησης των αδειών. Τι έχουμε όμως μετά ως μεγάλο, έτσι, ως μεγάλη επόμενη, θα έλεγα, επόμενο κεφάλαιο, είναι το να μπορέσουν να αξιολογηθούν ξανά τα προγράμματα σπουδών. Το ανέδειξε αυτό η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια νέα κανονιστική. Αυτή θα την εγκρίνει η ΕΘΑΕ. Και αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Και αναμένουμε ούτως ή άλλως, σύμφωνα με αυτό το οποίο θα αποφασίσει η ΕΘΑΕ, να επαναξιολογήσει τα προγράμματα. Πέραν της τεχνοκρατικής συζήτησης, υπάρχει και μια ουσιαστική συζήτηση και έχει δύο βασικούς πυλώνες, αν με ρωτήσετε. Πρώτον, ότι είναι μια μεταρρύθμιση η οποία αξίζει πραγματικά να προχωρήσει στην Ελλάδα, mm-hmm. προφανώς με τη βελτίωση και την, αν θέλετε, και την, τις διευκρινήσεις που χρειάζονται. Είναι μια ευκαιρία που η Ελλάδα μας χρειάζεται και μπορεί να γίνει περιφερειακός κόμπος εκπαίδευσης και θα δείτε ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, όσο και αν κάποιοι μπορεί να, έτσι, να είναι αντίστοιχοι σε αυτή την εξέλιξη. Και δεύτερον, ότι σίγουρα πρέπει να εξαντληθούν τα μέσα και θα εξαντληθούν για να μην χαθεί ο χρόνος που έχει διανυθεί ακαδημαϊκά για τα παιδιά που εμπιστεύτηκαν αυτή τη μεταρρύθμιση και τις οικογένειές τους που μάλιστα μπήκαν και σε ένα έξοδο.
18: Ανοιχτή συζήτηση παραμένει και για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί για ζητήματα που χαρακτηρίζονται ως WOC. Η Σοφία Ζαχαράκη εξηγεί ποια είναι η διαδικασία ελέγχου των βιβλίων και ποιος είναι και ο ρόλος του Υπουργείου.
19: Το Υπουργείο δεν είναι αυτό που συνέγραψε τα βιβλία. Δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων. Το Υπουργείο, ως εποπτεύων φορέας του ΙΕΠ, που είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και έτσι είχε προβλεφθεί να ανατεθεί σε ομάδες συγγραφέων, να ελεγχθεί από ανεξάρτητες επιτροπές, αυτές οι επιτροπές να εγκρίνουν τα βιβλία και αυτά τα βιβλία να επιλεγούν εν τέλει τους εκπαιδευτικούς, είναι μια διαδικασία η οποία έχει διαμορφωθεί. Την παραλάβω με αυτή τη διαδικασία. Αυτό το οποίο εγώ έχω πει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει ήδη γίνει, είναι να κάνουμε μια πλατφόρμα καταγραφής και διαπιστώσεων λαθών. Μπορεί να είναι λεκτικά, μπορεί να είναι κάποια ιστορικά στοιχεία, μπορεί να είναι ακόμα και ένας υπολογισμός, ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά ακόμα και ζητήματα τα οποία μπορούν να έχουν μέσα, ξέρετε, αποτύπωση αξιακών θεμάτων. Παραλαμβάνω όμως, συλλέγω αυτά τα στοιχεία όλα. Ναι. Δεν έχω αυτή τη στιγμή δικαίωμα να κάνω παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Όταν υπάρχει ή και κάποιο λάθος ουσίας περιεχομένου, αλλά ίσως και, αν θέλετε, διαδικασίας που πρέπει να βελτιωθεί, είμαι διατεθειμένη να την κάνω. Θέλω να μας εμπιστεύονται έτσι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί αν τη μία εβδομάδα κάποιος μας κατηγορεί για γου κατζέντα και την προηγούμενη εβδομάδα να μας έχει κατηγορήσει για σκοταδισμό, αντιλαμβάνεστε ότι.
18: Να μείνουμε τώρα στα θέματα της παιδείας. Τις ευχαριστίες του προς τον Πρωθυπουργό εξέφρασε ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης και αναβάθμισης στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης. Στον λόγο βίντεο αναρτήθηκε από το iliupolinews.gr. Για να πάμε να το ακούσουμε.
16: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο μαθητής που έστειλε την επιστολή στον Πρωθυπουργό και χάρη στην οποία έγιναν αλλαγές στο σχολείο μου, το ειδικό σχολείο Ηλιούπολης.
20: Γεια σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλά είμαι.
21: Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Ήταν γραμμένη έτσι πολύ με πόνο, αλλά και με προσμονή. Με πόνο και με προσμονή για αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Οπότε ήθελα να σας πω ότι αποφασίσαμε να εντάξουμε το ειδικό σχολείο στο πρόγραμμα Μαριέτα Ιεννάκου για να το ξαναφτιάξουμε, να το κάνουμε καινούργιο.
16: Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τις αίθουσες και τις τουαλέτες μέχρι το προάβλιο που μπορούμε να παίζουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στη δίκη μας.
18: Πάμε να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, να περάσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Αυστηρή είναι η απάντηση της Αθήνας στις νέες τουρκικές προκλήσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διαμηνεί ότι η Ελλάδα δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπενθυμίζουμε ότι επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, με τις δηλώσεις του να βρίσκονται στο επίκεντρο και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα έστειλε το μήνυμα ότι δεν συζητά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Θέλει μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, το μόνο θέμα, η μόνη διαφορά που χωρίζει τις δύο χώρες είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της ΑΟΣ των θαλασσίων ζωνών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, χτες στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημέρωσε για όλες τις παράνομες τουρκικές ενέργειες τόσο στο Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα, όσο και την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει στο νομοσχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως

0: είναι στο πλευρό του κάθε αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, μιλώντας για την παραβατικότητα και τις προκλητικές ενέργειες της Μόσχας πριν από λίγο καιρό και τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παράλληλα φέρνοντας την προθέματιση του αναθεωρητισμού και της προκλητικότητας σε όλες τις περιοχές και ουσιαστικά δείχνοντας και την Τουρκία.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια. Μιλώντας τώρα στο Air News 105,8, Γιώργος Τζογκόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν οι νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ας τον ακούσουμε.
2: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπουμε πολύ μεγάλη καχυποψία γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά. Σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα αποκτάει πρόσβαση σε ξένα τμήμα της τεχνογνωσίας του Ισραήλ που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για αμυντικά θέματα. Αυτό βλέπει η άλλη πλευρά και προφανώς αυτό της δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κυρίως με ευθύνη του Προέδρου Τραμπ υπάρχει μια γενική αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο και την πολυμέρεια. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η τουρκική πλευρά έτσι ώστε να φέρει στο τραπέζι τις πάγιες θέσεις της για τις οποίες η Ελλάδα προφανώς γνωρίζει εδώ και δεκαετίες. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο είναι γιατί το κάνει τώρα η Τουρκία και όχι η στρατηγική της που είναι η ίδια.
1: Να περάσουμε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε νέα εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν προχώρησε το Ιράν κατά του Κουβέιτ. Την ώρα που Έλενα Λεβίζου, ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιεί την Τεχεράνη με πλήγματα ανά πάσα στιγμή και επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς το Ιράν το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα, με συγχωρείτε, ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, το οποίο Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Κουβέιτ, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν έχουν πληγεί αυτές οι βάσεις, αν έχουν υπάρξει ζημιές. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με νέα πλήγματα, ανά πάσα στιγμή, όπως είπε, λέγοντας παρόλα αυτά και επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες καθημερινά οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν να περάσουν τις τελευταίες ημέρες γύρω στα 30 πλοία από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, την ώρα των Αμερικανικών επιθέσεων το βράδυ της Τρίτης στο Ιράν γύρω από τα στενά του Ορμούς, οι Αμερικανικές δυνάμεις βοήθησαν να περάσουν 40 εμπορικά πλοία και τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτά μετέφεραν 18 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται επίσης, μετά από εισηγήσεις συμβούλων του, να κηρύξει το τέλος του πολέμου και να επιμείνει με τις οικονομικές, μεγάλες οικονομικές κυρώσεις, πιέζοντας έτσι την ηγεσία του Ιράν, που πάντως επιμένει από την πλευρά της και εκείνη ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούς και επιπλέον παραμένει μεγάλη οργή στην Τεχεράνη για το πλήγμα στην πόλη Σιρίκ κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετής. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εκεί από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα 4χρονο αγόρι, και τραυματίστηκαν δεκάδες. Κλείνοντας, να σου πω, Ντόνα, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση αν όντως σκοπεύει να μετονομάσει τον περσικό κόλπο σε κόλπο Τραμπ, είπε ότι απλώς είναι κάτι το οποίο ανέφερε, αλλά δεν σκοπεύει επί της ουσίας να το κάνει, ενώ αναφερόμενος στο πώς παίρνει τις αποφάσεις του για το μέλλον των εξέλιξεων στο Ιράν, είπε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί όπως είπε δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Τώρα το κόστος των καυσίμων.

0: Μόνο αποτελεί πλέον και από τις σημαντικότερες δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε ότι οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μας περιέγραψε νωρίτερα και η Έλενα Αλεβίζου. Ενδεικτική είναι και η εικόνα στην Αντλία, όπου η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ άνοδος θα προκύψει και για το Σεπτέμβριο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Πινελόπη Μητρούλια, οι καταναλωτές ωστόσο έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν, όπως λέγαμε και χθες, σταθερή χρέωση στην κατανάλωσή τους για ένα χρόνο, επιλέγοντας τα λεγόμενα μπλε τιμολόγια. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ντόνα, να ξεκινήσω από μια θετική είδηση. Το γεγονός ότι πριν λίγο έκλεισε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για την αυριανή ημέρα και έχει μια μείωση της τάξης του 17,27%. Έκλεισε στα 159 ευρώ ανά μεγαβατόρα έναντι 192,88 ευρώ ανά μεγαβατόρα χθες, που σημαίνει ότι μάλλον οι βελτίωση των καιρικών συνθήκων συνέβαλαν στην άνοδο, στη μείωση της τιμής. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη άνοδο στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμμετείχαν στο μείγμα με ποσοστό 59%, ενώ έχει μειωθεί η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο 23,97%. Και αναφέρομαι στο φυσικό αέριο, γιατί αυτό είναι η βασική αιτία της ανόδου των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια. Το φυσικό αέριο, το οποίο πωλείται αυτή την ώρα, μάλλον διαμορφώνει τη τιμή του στο Διεθνές Χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πολύ μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρσι, που φτάνει και το 150%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, να συνεχίσω λίγο στον ηλεκτρισμό, λέγοντας ότι πράγματι, όπως αναφέρθηκε, στα μπλε τιμολόγια, μάλλον τα σταθερά τιμολόγια τα οποία ανακοίνωσε η ΔΕΗ προχθές, φαίνεται ότι είναι μια ασπίδα προστασίας του καταναλωτή, καθώς είναι μειωμένα και διαμορφώνονται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους επόμενους 12 μήνες, με πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα, που είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τις προσφορές των άλλων παρόχων. Mm-hmm. Και να πούμε ότι το μπλε σταθερό τιμολόγιο είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με το κειμενόμενο πράσινο, στο οποίο πολλοί καταναλωτές, ειδικά της ΔΕΗ, περίπου το 60% των καταναλωτών της ΔΕΗ βρίσκονται ακόμα στο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο όμως είναι κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με το σταθερό. Mm-hmm. Στα τιμολόγια της ΔΕΗ, mm-hmm, και ειδικά στο σταθερό τιμολόγιο, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι η ΔΕΗ είναι μια κρατική εταιρεία που είναι οικονομικά ισχυρή, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να προσφέρει, να αποτελεί ασπίδα για τον καταναλωτή έναντι των αυξημένων τιμών. Όπως είπε η ΔΕΗ, από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 2019, σήμερα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
0: Mm-hmm. Να περάσουμε λίγο τώρα και στα της αγοράς, Πινελόπη, γιατί υπήρξαν κάποιες αναφορές όσον αφορά αναφορές σχετικά με τις τιμές, ότι σε κάποια προϊόντα αυξήθηκε πριν από την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, ώστε μετά την εφαρμογή της να εμφανίζονται μειωμένες. Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, φιλοξενήθηκε εδώ στο Air News Radio και έδωσε απάντηση σε όλα αυτά που έχουν.
1: Πράγματι, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία μίλησε σήμερα στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές του Air News με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, διευκρίνησε πως οι εκπτώσεις που θα δουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα με βάση την πρωτοβουλία της μείωσης στα 1.740 προϊόντα είναι στη βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών. Στο θέμα που αναφέρθηκε νωρίτερα στη συνέντευξή του και ο κ. Θεοδωρικάκος, το οποίο είπε ότι αφορά περίπου 30 κωδικούς στους οποίους τα σούπερ μάρκετ είχαν κάνει ολιγοήμερες προσφορές. Η κυρία Τσαγκάρη στις δηλώσεις της στο Air News διευκρίνησε καταρχήν ότι οι εκπτώσεις που έχουν συμφωνηθεί καταρχήν έχουν διάρκεια οπωσδήποτε 2 μηνών και κάποιες από αυτές φτάνουν στο τέλος του χρόνου. Είπε επίσης ότι στην έκπτωση στη βασική τιμή που έχει ανακοινωθεί από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο μπορούν επιπλέον να προστίθενται προσφορές, και τόνισε ότι όλα αυτά όσα γράφτηκαν και υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με τις ενδεχόμενες, μάλλον με αυξήσεις προκειμένου να γίνει στη συνέχεια μείωση και να ενταχθούν τα προϊόντα στην πρωτοβουλία. Τόνισε λοιπόν η κυρία Τζαγκάρη ότι στην ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση ανατίμηση από εταιρείες επώνυμων προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωση τιμή. Και η μόνη ανατίμηση αφορά μια εταιρεία η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Με άλλα λόγια, αυτά που λέγονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό τονίζεται με κάθε τόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Τσαγκάρη εδώ στο σταθμό μας.
2: Πήρα το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεων όλων των κωδικών που συμμετέχουν από την εταιρεία Συρκάνα, δηλαδή ακριβώς τις μηνιαίες πωλήσεις, πλην των σχολικών που δεν κατάφερα να βρω μηνιαίες πωλήσεις. Στα υπόλοιπα έχουμε υπολογίσει ότι το μηνιαίο έφολος για ένα νοικοκυριό ανεβαίνει στα 39 ευρώ.
3: Σε 39 ευρώ. Εάν είναι
4: ευρώ,
3: σε τι ποσό?
4: Σε τι ποσό,
3: στα 500 ευρώ 39, στα 200.
2: Ναι, δεν την έχω κάνει την άσκηση. Τι εννοώ έτσι? Εγώ λέω πόσο πουλάνε αυτά τα προϊόντα κατά μέσο όρο το μήνα. Ούτε θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά, που εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά.
4: Όχι, μια στιγμή, 39 ευρώ σε τι? Δηλαδή τι ποσό πρέπει να πληρώσεις για να κερδίσεις 39 ευρώ?
2: Να αγοράσεις ό,τι αγόρασες από αυτά τα προϊόντα, να τα αγοράσεις ξανά για ένα μήνα.
4: Κυρία Τσαγκάρη, εάν διαπιστώσετε στους ελέγχους ότι δεν έχει γίνει μια μείωση από αυτές που έχουν δεσμευτεί εταιρείες, τι κάνετε?
2: Να είστε σίγουροι ότι θα παρέμβω.
4: Θα τους βάλετε πρόστιμο δηλαδή, αυτό ρωτώ.
2: Πρόστιμο δεν ξέρω αν έχω το.
4: Γιατί δεν μπορεί να μπει. Ναι.
2: Γιατί ξέρετε, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής δεν είναι κάτι που νομοθετικά...
4: Ακριβώς, είναι συμφωνία κυρίων. Περαίσει.
2: Μπράβο, είναι συμφωνία κυρίων και εθελοντική πρωτοβουλία.
4: Άρα τι γίνεται?
2: Υπάρχουν τρόποι να παρεύουμε, μάλιστα, αλλά με πρόστιμο σίγουρα όχι.
4: Μάλιστα.
2: Έτσι, το πρόστιμο προϋποθέτει νόμο. Δεν έχουμε νόμο. Μάλιστα.
0: Να περάσουμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας και στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση για τη δικογραφία που έχει σηματιστεί κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια και αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβρισης απειλής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βίας κατά υπαλλήλων και απόπειρας απόδρασης κρατουμένου. Ο 43χρονος, καθώς και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, 38χρονη σύντροφός του αλλά και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση της Κυψέλης, αναμένεται τελικά να περάσουν αύριο Παρασκευή, το κατόφλι του ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τη θανάτωση του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Νέα στοιχεία πάντως βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη, με τις αρχές πλέον να καλούνται να απαντήσουν και στο ερώτημα ποιος τελικά σκότωσε το μωρό. Πάντως οι καταθέσεις τόσο της 38χρονης όσο και του 43χρονου πέφτουν σε συνεχείς αντιφάσεις σχετικά με το θάνατο του βρέφους. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
5: Οι αστυνομικοί λοιπόν που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος με ποιο κίνητρο και πότε δολοφόνησε το βρέφος το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης, μέσα από τις καταθέσεις των γονέων κυρίως, οι οποίες ωστόσο έχουν κάποιες αντιφάσεις, οι οποίες έχουν υποπέσει τόσο ο 43χρονος όσο και 38χρονος και μοιάζουν να είναι αντικρώμενες. Υπάρχουν ωστόσο και οι καταθέσεις που έδωσαν χθες τα τρία ανήλικα παιδιά, οι δύο 9χρονοι γη του ζευγαριού, ο 9χρονος και ο 12χρονος, καθώς και 15χρονη κοπέλα, γη κόρη τους, οι οποίοι κατέθεσαν πως γνώριζαν πως το παιδί είχε πεθάνει και πως το έκρυβαν μέσα στην κατάψυξη. Δεν μπορέσαν να βοηθήσουν στις αρχές για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Γνώριζαν μόνο ότι το παιδί βρισκόταν κατεψυγμένο και νεκρό μέσα στην κατάψυξη. Φυσικά υπάρχουν, όπως είπαμε, αντιφάσεις, οι οποίες έχουν υποπέσει οι δύο φερόμενοι ως γονείς. Και οι δύο, στο μόνο που συμφωνούν είναι ο χρόνος θανάτου. Καθώς, όπως λένε, το αγοράκι γεννήθηκε το 2022, πέθανε το ίδιο έτος από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να ομολογούν ότι έχουν κάνει κάποια πράξη που να οδήγησε στο θάνατό του. Η 38χρονη Γερμανίδα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως γέννησε το παιδί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Αθήνα και η πρώτη αντίφαση. Ωστόσο, αστυνομικοί της ασφάλειας, οι οποίοι έκαναν έρευνα σε δύο δημόσια μαιευτήρια στην πρωτεύουσα, διαπίστωσαν από δίπλα πως δεν προκύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία να συνδέουν τον Ντοκετό με το μωρό και το χρόνο που έχει δηλώσει η 38χρονη φερόμενη ως μετέρα. Αντιφάσεις υπάρχουν όπως και στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού, καθώς ο 43χρονος υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι παρουσία όλων των μελών της οικογένειας. Αντιθέτως, η 38χρονη υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι η ίδια απουσίαζε από το σπίτι όταν το παιδί κατέληξε, είχε πάει με την ανήλικη κόρη στο σούπερ μάρκετ και μόλις επέστρεψαν, αντίκρισαν νεκρό το βρέφος. Υπάρχει επίσης και μια λεπτομέρεια που έχει δώσει ο πατέρας, είναι η μόνη λεπτομέρεια που έχει δώσει για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Έχει περιγράψει δηλαδή ότι ελάχιστα δευτερόλεπτα προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε παρουσιάσει ένα έντονο πρίξιμο στην κοιλιά, το οποίο ενδεχομένως κατ' εκτίμηση δική του και κατά όσα υποστηρίζει, να οδήγησε στο θάνατό του.
0: Όλο ένα τώρα αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 58 νέα κρούσματα. Είχαμε και νέους θανάτους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων συνολικά στους 24. Ειρήνη Κυρίτσα, θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ειρήνη.
6: Καλό μεσημέρι. 58 είναι τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ΟΔΗ, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό στα 290. Τα 2/3 των ασθενών εκδήλωσαν βαριά νόσομα συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σου πω ότι η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Συγκεκριμένα νοσηλεύονται 63 άνθρωποι, 32 από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. 5 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των θυμάτων να έρχεται πλέον στους 24. Τώρα, αξίζει να σημειώσουμε ότι πάνω από τα μισά κρούσματα φέτος έχουν καταγραφεί στην Αττική και συγκεκριμένα 166. Τα περισσότερα από αυτά στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια. Με βάση βέβαια τα δεδομένα που έχουμε στη διεύθυνσή μας από τον ΕΟΔΗ, τα κρούσματα φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι τριπλάσια. Το 2025 είχαμε 96 κρούσματα και 9 θανάτους. Επίσης, να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου προκάλεσε κρούσματα σε 8 νέους δήμους της χώρας που έως την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν, όπως τον Δήμο Ροπού, Γαλατσίου, Αγιάς, Κορδελιού, Έδεσας, Ρεθύμνου, Αρχανών και Ηρακλείου.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε τώρα και στο διεθνή χώρο. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ευκαιρία για μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ώρα, ωστόσο, που συνεχίζονται τις φοδρές ρωσικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ εντείνεται, Έλενα Λεβίζου, και η αντιπαράθεση της Μόσχας με την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
7: Καλώς μας φέρει και πάλι. Ο Ρώσος πρόεδρος λοιπόν από οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία. Καλωσόρισε τις προσπάθειες της μεσολάβησης από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αλλά όπως είπε, η συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει πρώτα ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες χώρες, δηλαδή τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά επανέλαβε τις κατηγορίες του για κρατική τρομοκρατία όσον αφορά τις δηλώσεις του πρόεδρου Ζελένσκι για το ότι ο ενέργειος χώρος της Ρωσίας είναι πολύ επικίνδυνος για τα αεροσκάφη λόγω των ουκρανικών drones. Τώρα, να πούμε επίσης ότι όσον αφορά την αντιπαράθεση, την κλιμακούμενη αντιπαράθεση Ρωσίας Ευρώπης, είχαμε την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από την Νορβηγία μετά από αίτημα, όπως λέει, νομικό αίτημα, όπως λέει η Νορβηγία, από την Ουκρανική Ναυτογκάζ λόγω των κατασχεμένων στοιχείων, της περιουσιακών στοιχείων της από τη Ρωσία στην Κρυμαία, αλλά η Ρωσία κάνει λόγο για πειρατεία, ενώ ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πρόκειται να κλείσει Ινστιτούτα Γκέτε στην χώρα σε αντίπεινα για το κλείσιμο του πολιτιστικού κέντρου της Ρωσίας στο Βερολίνο, αλλά και του προξενείου της χώρας στη Βόνη, ενώ σκέφτεται να κλείσει και το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη. Κλείνοντας, να περάσω στο προηγούμενο θέμα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο υπήρξαν δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς, με νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, κλιμακώνει τη ρητορική, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές του Ιράν, αν το Ιράν πλήξει το Ισραήλ. Είπε χαρακτηριστικά, θα σακατέψουμε το Ιράν και θα το επιστρέψουμε στην λύση εποχή και στο σκοτάδι.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και για τις τελευταίες πληροφορίες για τη Μέση Ανατολή.
8: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
9: Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για τη συνέχεια, για το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά, συνεπώς με τον Αλέξανδρο Λιζάρδο.
8: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ΔΕΘ στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μήνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσαν οι χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, που από τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών υπολόγισαν το ετήσιο κόστος των μέτρων σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Το ΠΑΣΟ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι αντέγραψε μεγάλο μέρος του προγράμματός του, ενώ το ΚΚΕ σχολίασε πως Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο. Στο ίδιο έργο θεατές σχολίασε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς. Στις εξελίξεις γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια και στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως ανακοίνωσε, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών για τα πανεπιστήμια York και Kiel, ενώ για το Ανατόλια εκτίμησε ότι θα υπάρξει λύση έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα ακολουθήσει η επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών με στόχο να μην χάσουν οι φοιτητές τον ακαδημαϊκό χρόνο που έχουν διανύσει. Για τη νέα σχολική χρονιά διαβεβαίωσε ότι τα βιβλία έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2027 θα εφαρμοστεί το πολλαπλό βιβλίο από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου. Παράλληλα ανέφερε ότι προσλήφθηκαν 30.000 αναπληρωτές και θα ακολουθήσει δεύτερη φάση περίπου 6.000 προσλήψεων. Τέλος ανακοίνωσε τη διεύρυνση του ψηφιακού φροντιστηρίου και στην πρώτη και δευτέρα Λυκείου. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στον Αχινό στη Λίδας. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ο Δήμος στη Λίδας με υδροφόρες. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται αύριο οι 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία του λίγο μηνών βρέφους, ισορός του οποίου εντοπίστηκε σε κατάσταση ψήξης στο διαμέρισμα. Ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Παράλληλα, ο 43χρονος θα δικαστεί στις 5 Οκτωβρίου στο Αυτόφορο για επεισόδιο στα κρατητήρια, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης. Με πλήγματα στις στρατιωτικές, ενεργειακές και άλλες πολιτικές υποδομές του Ιράν, απείλησε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης κατά της χώρας του. Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μετά τη μεγαλύτερη ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν από τον Ιούλιο. Ο Κάτς δήλωσε ότι η ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν θα άρει κάθε υφιστάμενο περιορισμό στις Ισραηλινές επιχειρήσεις, απειλώντας ότι το Ισραήλ θα πλήξει κέρυες υποδομές της χώρας. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΗΕ για το φαινόμενο El Niño, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες έως πλημμύρες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Το El Niño γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι ο πλανήτης βρίσκεται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Gloria Steinem, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
8: Ο καιρός.
10: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου με μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση το βράδυ στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκτάκτος ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
13: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
14: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Είστε συντονισμένοι στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και η εκπομπή συνεπώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή ζωντανά στον αέρα. Στην παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας για μια διαφορετική εκπομπή εστιασμένη 100% στα κινηματογραφικά φεστιβάλ που μας αφορούν το μήνα Σεπτέμβρη αλλά και λίγο παρακάτω. Και επειδή σήμερα έχουμε τα κέφια μας, ο Seth MacFarlane, η Cynthia Erivo και ένα πολύ ωραίο εισαγωγικό κομμάτι από το musical Annie θα μας συντροφεύσουν μέχρι και το τέλος της εκπομπής.

0: Φεστιβάλ της Βενετίας από τις 2 μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου. Ένα φεστιβάλ που φέτος λίγο διαφοροποιείται από ό,τι βλέπουμε. Το Hollywood έχει λιγότερο δυνατές εμφανίσεις σε αυτή την διοργάνωση. Βέβαια τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα είναι στην πρώτη γραμμή. Γάζα, Ουκρανία, μεταπολίτευση, δημοκρατία, κλιματική κρίση. Όλα αυτά βέβαια μέσα από ταινίες οι οποίες μπορούν να υπογραμμίσουν κάποια θέση, ίσως και όχι. Και αρκετές βεβαίως συνεντεύξεις τύπου που μέσα από αυτά που ακούγονται ή θα ακουστούν, τα ζητήματα θα βγουν λίγο πιο μπροστά στην επικαιρότητα. Το φεστιβάλ άνοιξε με το Ink του Danny Boyle, μια ταινία που συζητήθηκε αρκετά. Ο George Clooney έχει κάνει ήδη το πέρασμά του από εκεί. Μια ταινία που έχει συζητηθεί είναι το Wild Horse 9 και δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος από τον Χρήστο Μίτση, κριτικό κινηματογράφο που διαβάζεται στο Αθηνόραμα κάθε εβδομάδα, για να μας δώσει λίγο το κλίμα, μια που βρίσκεται εκεί και εγώ βρίσκομαι στην Αγία Παρασκευή και τον ακούω. Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε, και καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, που βρίσκεσαι στην παρέα μας και σε ευχαριστούμε που θα μας μεταφέρεις το κλίμα για ένα φεστιβάλ που είναι ουσιαστικά το πρώτο της σεζόν, που μας δίνει και το στίγμα του τι ίσως θα γίνει με τα βραβεία μέσα στο υπόλοιπο της χρονιάς. Τι έχεις λοιπόν δει, τι ξεχωρίζει, τι είναι αυτό που θα ήθελες να υπογραμμίσεις σχετικά με τη φετινή διοργάνωση?
1: Ναι, δική μου η χαρά καταρχήν να πω. Και να ξεκινήσω από το εξής, ότι το Φεστιβάλ Βενετίας, πριν ακόμα ανακοινωθεί το πρόγραμμα, υπήρχαν πάρα πολλές φιλοδοξίες για ένα σούπερ πρόγραμμα, με την έννοια ότι πάρα πολλές ταινίες φύγανε από τις Κάνες, δηλαδή τις πρόλαβα τις Κάνες, ήταν πιο αργά, και περιμέναμε πολύ μεγάλη σοδιά εδώ στη Βενετία, κυρίως από το αμερικάνικο σινεμά, όπως και εσύ ανέφερες. Τελικά δεν έχουμε τόσες πολλές ταινίες όσες περιμέναμε, ευρωπαϊκές και πρωτοκλασσάτες που λέμε πάντα. Έτσι, ο αριθμός είναι πάντα πολύ μεγάλος. Αλλά από αυτά που περιμένεις μέσα στη σεζόν δεν είναι τόσα εδώ όσα, ας το πούμε, θα έπρεπε ή θα μπορούσαν. Και αυτό έχει να κάνει, δείχνει κάτι. Δείχνει τη δύναμη πια των μεγάλων αμερικανικών ταινιών, με μεγάλο ακόμα για το φεστιβαλικό κύκλωμα, να λανσάρονται στη χώρα τους, να λανσάρονται σε μικρότερα φεστιβάλ. Να μην έχουν ανάγκη πια τόσο πολύ τη Βενετία, τις Κάνες, το Βερολίνο. Και έτσι βλέπεις ταινίες πάρα πολύ μεγάλες να λανσάρονται στη Νέα Υόρκη, στο
0: Toronto,
1: Southwest, το Toronto, καλά το Toronto πάντα ήταν πολύ μεγάλο, το Telluride, το Λονδίνο, δηλαδή. Παρ' όλα αυτά όμως η Βενετία έχει τη λάμψη της, είναι το δεύτερο, παραμένει το δεύτερο φεστιβάλ του κόσμου μετά τις Κάνες, και πραγματικά έχει ένα line-up, έχει μια σειρά ταινιών που αφήνουν πολλές υποσχέσεις ότι μπορεί να είμαστε και μπροστά σε μια συναρπαστική χρονιά. Να πω ότι ξεκινήσαμε καλά. Δηλαδή, συνήθως η Βενετία έχει χρόνια να ξεκινήσει έτσι εντυπωσιακά, ή τουλάχιστον να έχει μια ταινία που να κάνει συζήτηση, να προκαλέσει συζήτηση. Βρήκαμε ήδη δύο. Δηλαδή, μέσα στις πρώτες 48 ώρες που ούτε καν ακόμα έχουν κλείσει, έχουμε βρει δύο ταινίες από τις τρεις που νομίζω θα συζητηθούν. Η πρώτη είναι το Ink, που ανέφερε, στον Danny Boyle, στον Film Stream Spotting, Slamdog Millionaire, πάρει Όσκαρ. Φύγει και αυτή, όπως και η άλλη που θα πούμε, η ταινία του Μακδόνα, ένα πολιτικό θέμα. Η πολιτική, θα κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ για να επανέλθω στην ταινία, η πολιτική είναι η λέξη που κυριαρχεί όλες αυτές τις ώρες, αυτές τις πρώτες δύο μέρες που έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ, γιατί τη βλέπουμε παντού, σε όλες τις δηλώσεις, σχεδόν οποιονδήποτε έχουν στηθεί μπροστά σε μικρόφωνο. Από τον διευθυντή του φεστιβάλ, τον Αλμπέρτο Βαρμπέρα, που λέει ότι είναι το πιο πολιτικό φεστιβάλ το τελευταίο χρόνο στην Ετία. Από τον Κλούνεϊ, που παρέλαβε το Χρυσό Λιοντάρι, το τιμητικό, από τη Λόρα Ντέρν, και έκανε ένα πολύ πολιτικό λόγο. Έβγαλε έναν λόγο γεμάτο αναφορές από την κλιματική κρίση μέχρι τον Τραμπ, και λάνσαρε τη λέξη κακιστοκρατία, η οποία υπάρχει σε όλο το ίντερνετ, έτσι, την ελληνική λέξη κακιστόκραση. Και όλοι πια γράφουν τι είναι κακιστοκρατία και τι είναι κακιστοκρατία. Πολύ πολιτικός ο λόγος του. Και έχουμε και τη Μάγκη Τζίλενχαλ, που είναι η πρόεδρος του, σκηνοθέτηδα και ηθοποιός γνωστή, η πρόεδρος του Φετινής Κριτικής Επιτροπής, που είπε, και ίσως και σε μια αντιπαράθεση, να το πούμε έτσι, ελεύθερη με τον Βιμ Βέντερ, στον πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής του τελευταίου φεστιβάλ Βερολίνου, ο οποίος είχε προσπάθει να κρατήσει μακριά τέχνη και πολιτική, αυτή αντίθετα είπε ότι αυτά τα πράγματα είναι αδύνατο να ξεχωρίσουν, ειδικά τώρα που ο πλανήτης μας βρίσκεται σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έτσι βλέπουμε δηλαδή την πολιτική να κυριαρχεί, και πραγματικά το Ink έχει να κάνει με την πολιτική, έχει να κάνει με την πολιτική της πληροφορίας, και έχει να κάνει με το πώς ένα από τα γεγονότα, τα πολλά που άλλαξαν τον σύγχρονο κόσμο της πληροφορίας και της ενημέρωσης, είναι το 1969, όταν ο Ρούμπερτ Μέρντοχ, Ναι, ο Μέρντοκ που τον δεξίωσε χθες ο πρωθυπουργός μας, αυτός ο πολύ διάσημος και μεγιστάνος του τύπου, Αυστραλός, που έχει αγοράσει τα μισά αμερικάνικα έντυπα και δείχνει τηλεόραση και πλατφόρμες και οτιδήποτε. Και το δεξιώθηκε ο Μητσοτάκης, ότι είναι μεταξύ στο Μέγαρο Παξί. Την ίδια ώρα ο Γκάι Πίρς τον ερμήνευε ως έναν ανερχόμενο επιχειρηματία από την Αυστραλία, που το 1969 αποφασίζει να αγοράσει την εφημερίδα Sun. Τη μετατρέψει σε ταμπλόιτ και είναι αυτό που λέμε η αρχή, μία από τις αρχές, δεν είναι μόνο αυτό, του κίτρινου τύπου και πώς αυτό θα σαρώσει σε πολύ.
0: Η εδραίωση ίσως καλύτερα, ναι.
1: Ακριβώς έτσι. Και θα γίνει η πιο πετυχημένη ταμπλόιτ εφημερίδα της Βρετανίας μέσα από μια σειρά γεγονότων που λίγο οδηγούν την εφημερίδα να πέφτει όλο και πιο χαμηλά στον τρόπο που κυνηγά την κίτρινη είδηση. Πρωταγωνιστής είναι ο Τζακ Ο'Κόνελ που κάνει τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας και πώς πουλάει την ψυχή του στο διάβολο, έτσι, ένας καλός δημοσιογράφος, και σιγά όμως και αυτός κατεβαίνει όλο και παρακάτω τα σκαλιά, και πώς όλο αυτό αλλάζει το τοπίο αυτό που ξέρουμε ως ενημέρωση μας φέρνει στη σημερινή πραγματικότητα.
0: Ο μυθιδιασμός λοιπόν της ιδεολογίας του, και από ό,τι καταλαβαίνω και μια εκοπόμενη ταινία είναι που σας έχει τραβήξει την προσοχή, δηλαδή το Wild Horse 9.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι εντάξει, ο Ντάνι Μπόιλ είναι πολύ fancy σε όλα αυτά που κάνει, πολύ φλάσι, έτσι, πολύ εντυπωσιακός. Η ταινία έχει ψωμί, έχει συζητηθεί, έχει ενδιαφέρον. Το Wild Horse 9 απ' την άλλη, επίσης πολιτικό το φόντο. Εκεί είμαστε το 1973, λίγο πριν το πραξικόπημα στη Χιλή, είμαστε στη Χιλή, στο Σαντιάγκο. Δύο πράκτορες θυσία φεύγουν και πάνε στο νησί του Πάσχα. Είναι ο Τζον Μάλκοβιτς και ο Σαμ Ρόκουελ. Έχουμε μια ιστορία δύο φίλων, έχουμε μια ιστορία μυστικών πολιτικών και πιθανής προδοσίας και όλης αυτής της κατάστασης του 70. Είναι η κλασική συνταγή που έχει ο Μακδόνα, τα φαντάσματα του Μίσεριν, έτσι, τις τρεις πινακίδες έξω από το Έντινγκ στο Μισούρι. Θα είναι στα Όσκαρ, θα είναι στα βραβεία της Βενετίας, ή θα είναι μία της ταινίας χρονιάς. Και είναι αυτή η μαγική συνταγή που έχει αυτός ο Μακδόνα, δηλαδή να ξέρει να γράφει καταπληκτικά σενάρια που συνδυάζουν διασκέδαση, πολύ έντονη πολιτική αιχμή, είναι πάρα πολύ έντονες οι πολιτικές ενοίξεις, ας πούμε, στο ρόλο της CIA γενικά των Αμερικανών στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ συγκινητικός, γιατί ο Μάλκοβιτς έχει πραγματικά ένα καταπληκτικό ρόλο σαν ένας γερασμένος πράκτορας της CIA που είναι πια στα τελευταία του τέτοιες μέρες, ας πούμε, και βγάζει μια πολύ έντονη νοσταλγία. Ο Χέρις ο Καπιτάλ Μπεριάς ήταν και η τρίτη ταινία που προβλήθηκε, το Bucking Fastard, ένα παιχνίδι λογοπαίγνιο.
0: Αναγραμματισμός.
1: Αναγραμματισμός ακριβώς, που έχει ένα ενδιαφέρον, το ότι οι δύο αδελφές, πραγματικές αδελφές, η Ρούνι Μάρα και η Κέιτ Μάρα, υποδίονται δύο αδελφές που έχουν μια πολύ ιδιαίτερη και έντονη ψυχική σύνδεση μεταξύ τους. Μιλάνε ακριβώς τα ίδια, λένε, κάνουν τις ίδιες κινήσεις, λένε τα ίδια όνειρα, ρωτεύουν τον ίδιο άντρα. Οπότε υπάρχει ένα ηρωνικό, σαρκαστικό, αλλά και ενδιαφέρον παιχνίδι της δύο όψης της ανθρώπινης ύπαρξης, επικεντρωμένη πάνω στην έννοια της υλικότητας. Δεν τα βγαίνουν όλα αυτά που κάνει ο Χέρτζοκ. Είναι αρκετά παράξενος, είναι αρκετά weird. Νομίζω ότι του φεύγει η ταινία και όλες από τη μέση και μετά, αλλά σίγουρα όλο αυτό ως χορογραφία ερμηνευτική και ως ιδέα έχει τον ενδιαφέρον της. Από και πέρα υπάρχει μια μεγάλη σειρά ταινιών που περιμένουμε ακόμα.
0: Χειροκάζου Κορέα, ναι, έχουμε Νάνι Μωρέτη.
1: Ναι, βέβαια, τον
0: Ζέλερ.
1: Λίτσαν Ντόγκ. Εγώ από αυτόν περιμένω αρκετά πράγματα. Ο Κογονότο Κορεάτη δηλαδή. Mm-hmm. Είναι ο Ζέλερ.
0: Possible Love, δεν είναι η ταινία του.
1: Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί συνοδέστες και φυσικά τελευταία στιγμή μπήκε ένα ντοκιμαντέρ, προσθέθηκε στο διαγωνιστικό, το οποίο έχει να κάνει με τη Γάζα και την... πώς το λένε, και την κατάσταση στο Ισραήλ, το πιστεύω αυτό θα είναι φαβόρι για τα βραβεία. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε μπροστά μας λογικά επόμενες 10 μέρες πράγματα αρκετά ενδιαφέροντα. Έχουμε μία ελληνική συμμετοχή σε παράλληλο κύκλωμα, που είναι η ταινία της Λέντζου. Οπότε γενικά νομίζω ότι θα έχουμε πράγματα να δούμε, που μαζί με τα φεστιβάλ των Κανών δείχνουν, όπως είπες και εσύ, το τι μας περιμένει κατά μεγάλο ποσοστό, κυρίως βέβαια το καλλιτεχνικό κύκλωμα, στη σεζόν 26-27.
0: Χρήστος Μίτσης ήταν στην παρέα μας από το Αθηνόραμα που τον διαβάζετε με τις κριτικές του, που κάποιες φορές είναι ίσως λίγο πιο αυστηρές από αυτό που μπορείτε να αντέξετε, αλλά από την άλλη είναι και ένας άνθρωπος που μας ανοίγει ένα παράθυρο στο να θυμόμαστε ότι η κριτική δεν είναι κατά ανάγκη τι μας αρέσει και τι όχι, αλλά αν μια ταινία πετυχαίνει το στόχο της ή όχι με βάση το στόχο που έχει βάλει. Αυτός ήταν λοιπόν στο μικροφωνό σας και τον ευχαριστούμε από καρδιάς που ήταν μαζί μας στο Air News Radio. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Καλή θέαση στις υπόλοιπες ταινίες.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Και όσο ακούμε την υπέροχη Σύνθια Ερίβου, που την έχουμε απολαύσει φυσικά μεταξύ άλλων και στις δύο ταινίες του Wicked, ας μιλήσουμε λίγο για ένα ακόμα φεστιβάλ, έτσι δύο κουβέντες για να ξέρουμε τι θα ακολουθήσει αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι ξεκινάει σε λίγες μέρες αυτό που συζητήσαμε και με τον Χρήστο Μίτση. Από τις 10 λοιπόν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου το Toronto μπαίνει και πάλι δυναμικά στο παιχνίδι, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα από τα φεστιβάλ που μας δείχνει καθαρά ποιες ταινίες μπορούν να περάσουν όχι απλά από τους κριτικούς και την αυστηρή τους κριτική, αλλά από το κοινό, γιατί είναι το φεστιβάλ του κοινού, όπως ονομάζεται. 51η διοργάνωση λοιπόν, με συνολικά σχεδόν 300 ταινίες, 293 αν θέλετε να ακριβολογήσω. Αρκετά μεγάλες πρεμιέρες, ταινίες οι οποίες ξεχωρίζουν και καταλήγουν στα Όσκαρ. Το πρόγραμμά του έχει ανακοινωθεί. Οι μέρες προβολών έχουν ήδη δείξει το ότι ιδιαίτερα οι 5 πρώτες μέρες θα είναι ιδιαίτερα φορτωμένες. Και επειδή οι τίτλοι ειδήσεων δεν είναι μόνο κινηματογράφος, εγώ εδώ κάπου θα κλείσω το στόμα μου και αφού δεν θα μιλήσω εγώ, μία φωνή θα επανέλθει στα μικρόφωνά σας για να σας δώσει σύντομα στοιχεία επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινό Στυλίδα στη Φθιώτιδα. Κινητοποιήθηκαν 4 εναέρια μέσα και 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο πετροχώρι Ξάνθης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Ακινητοποιημένη η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιά στο σταθμό Ασπροπύργου λόγω τεχνικής βλάβης. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Αύριο ενώπιον του ανακριτή, ο 43χρονος φερόμενος πατέρας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Στις 5 Οκτωβρίου, η δίκη του 43χρονου για επεισόδιο στα κρατητήρια. Με πλήγματα στις στρατιωτικές, ενεργειακές και άλλες πολιτικές υποδομές του Ιράν, απείλησε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης κατά της χώρας του. Για το φαινόμενο El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, καθώς ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε αχαρτογράφητα νερά, ο πλανήτης, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαρβελάκη.

0: Remember You, ένα κομμάτι που ακούσαμε και πιο πρόσφατα σε μια κινηματογραφική ταινία, στο For the Boys, με την Bette Midler, τώρα βέβαια από τη φωνή του Seth MacFarlane, του δημιουργού του Family Guy και των ταινιών του Ted, μια υπέροχη φωνή που μας παραπέμπει σε ακούσματα από το Frank Sinatra, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στα κινηματογραφικά φεστιβάλ. Έτσι λοιπόν, για όσους έχουν πάει Βενετία, καλά έχουν κάνει, για όσους θα πάνε στο Τορόντο επίσης, μια χαρά τα έχουν πάει, αλλά από 6 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, ένα από τα φεστιβάλ τα οποία έχει στιγματίσει αρκετά τις καριέρες και εξελίξει αρκετών Ελλήνων δημιουργών που έχουν βρεθεί εντός και εκτός συνόρων στο επίκεντρο της κινηματογραφικής τέχνης. 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, 45 παγκόσμιες πρεμιέρες, σε ένα διαγωνιστικό που σίγουρα θα συζητηθεί με 30 ταινίες φέτος, καθώς υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Οι 18 από τις 30 σκηνοθετούνται από γυναίκες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Δράμας, ο κύριος Αγγελόπουλος, και θα θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε που είναι στην παρέα μας, να μας δώσει και εκείνος τη δική του αίσθηση από ένα φεστιβάλ που σε λίγο καιρό θα υποδεχτεί νέα, ίσως λιγότερο νέα ταλέντα, παρός άτομα τα οποία εκτιμούν τις ταινίες μικρής διάρκειας, γιατί μπορούν να πούν πολύ περισσότερα ακόμα και από την πιο σιωπηλή ή την πιο φλίαρη ταινία μεγάλου μήκους. Καλησπέρα από εμάς.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση και για τα όλα αυτά που μπορούμε να επικοινωνήσουμε στους ακροατές σας, για τις ταινίες που θα προβάλλουμε, τα διαγωνιστικά, τα πλούσια, το υπέροχο περιεχόμενο το οποίο θα είναι προσβάσιμο και online από όλη την Ελλάδα.
0: Αν και πιστεύω ότι ακούγεσαι μέσα από ανοιχτή ακρόαση, συγχώρεσέ μου και τον Ενικό, κάνει ένα μικρό αναδιπλασιασμό, παρόλα αυτά είμαι σίγουρη.
1: Είναι ότι έχει λίγο ηχό εδώ πέρα που βρίσκομαι.
0: Τώρα είναι εξαιρετικά και σε ευχαριστώ για την άμεση διόρθωση. Πιο πολύ για να μπορούν να ακούσουν και οι ακροατές μας, έτσι λίγο περισσότερο καθαρά το τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει από φέτος το φεστιβάλ, να μιλήσουμε για τα αφιερώματα, γιατί ο Χρήστος Δήμας είναι ένας αγαπημένος σκηνοθέτης, και για την Αλίντα φυσικά Δημητρίου. Ας τα πιάσουμε λοιπόν από όποιο σημείο πιστεύεις ότι είναι το σημείο αναφοράς της φετινής διοργάνωσης, και όλα τα υπόλοιπα θα τα τοποθετήσουμε μέσα από ερωτήσεις για να έχουν έστω ακουστικά μια αίσθηση που πρέπει να έχει και εικόνα όμως.
1: Ωραία. Εντάξει, ο βασικός κορμός του φεστιβάλ, όπως πάντα, είναι τα διαγωνιστικά του προγράμματα, που φέτος είναι 5 στο σύνολο. Μεταξύ των οποίων τα γνωστά εθνικά, εθνικό και εθνικό σπουδαστικό, και τα διεθνή προγράμματα, διεθνές και διεθνές σπουδαστικό, και έχουμε μία νέα προσθήκη, το διεθνές πρόγραμμα ντοκιμαντέρ, καθώς ήταν ένα είδος που θέλαμε να αναδείξουμε περισσότερο. Και από εκεί και πέρα, εκτός από τα 5 διαγωνιστικά, έχουμε πολύ ωραία παράλληλα προγράμματα. Το αγαπημένο Κίντο με ταινίες για παιδιά και φίβους.
0: Φέτος δεν είναι διαγωνιστικό, είναι μία από τις τροποποιήσεις του, αλλά δίνεται τη δυνατότητα παρόλα αυτά να το παρακολουθήσει περισσότερος κόσμος, γιατί είναι ένα ανοιχτό πρόγραμμα.
1: Σωστά, και μπορούν και οι γονείς από όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ να δουν ταινίες με τα παιδιά τους μέσα της πλατφόρμας, και συνεχίζει να είναι μεγάλη συμμετοχή από Ελλάδα. Είναι 8 ταινίες φέτος από Έλληνες δημιουργούς στο Κίντο. Έχουμε ένα πολύ ωραίο μεγάλο αφιέρωμα σε βαλκανικές ταινίες που έχουν προταθεί για βραβείο Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Γενικά φέτος το όλο κόνσεπτ του φεστιβάλ είναι λίγο επιστροφή στις ρίζες, είναι λίγο τιμάμε την παράδοση, αλλά αναγνωρίζουμε και τη σύνδεση μεταξύ των χωρών των γειτονικών, και έχουμε αυτό το βαλκανικό αφιέρωμα με πολύ ωραίες ταινίες διαφορετικών ειδών που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε ταυτόχρονα ένα πολύ ωραίο συνεργατικό πρόγραμμα με το Φεστιβάλ της Γλασκόβης. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να συνδιαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα με κάποιο άλλο φεστιβάλ για μεγαλύτερη εξωστρέφεια, και φέτος επιλέξαμε αυτό, καθώς είμαστε πλέον και BAFTA qualifying, οπότε θέλαμε να επιλέξουμε ένα φεστιβάλ
0: που
1: να είναι, ναι, σωστά, Και ταυτόχρονα έχουμε, όπως αναφέρατε, και τα δύο αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς. Το ένα είναι στο Χρήστο Δήμα. Θα δείξουμε την πλήρη φιλμογραφία του, που έχει κάνει υπέροχες queer ταινίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι άγνωστες για τους νέους. Και το αφιέρωμα στην Αλίτα Δημητρίου, τη μητέρα του ελληνικού ντοκιμαντέ, το οποίο θα έχει ψηφιακά αποκατεστημένες ταινίες που για πρώτη φορά προβάλλονται με δωρεάν είσοδο για όλους.
0: Αυτό ιδιαίτερα του Χρήστου Δήμα, να πούμε και για τους ακροατές μας, ότι κάποιοι ίσως να έχουν δει μερικές από τις μικρού μήκους ταινίες του, οι οποίες είχαν ενταχθεί στο πλαίσιο μιας κινηματογραφικής δημιουργίας που είχε ονομαστεί Τέσσερα, και ήταν τέσσερις ταινίες μικρού μήκους, που έδειχναν ουσιαστικά την ταυτότητα αυτού του δημιουργού και από τα πρώτα πειράματα που είχαν γίνει με ταινίες μικρού μήκους να συνενωθούν ουσιαστικά σε μια θεματική ενότητα.

0: της έδωσαν τη δυνατότητα να πει την ιστορία ολοκληρωμένη και να απευθυνθεί σε ένα διαφορετικό κοινό. Αυτό είναι το δώρο της δράμας και επέτρεψέ μου να συμπληρώσω το ότι εγώ συμμετείχα κάποτε στο Pitching Lab και ήταν μια εμπειρία πραγματικά ζωής, γιατί το έκανα σε μεγαλύτερη ηλικία από ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες σε αυτό το τμήμα. Θα ήθελα λίγο λοιπόν να μου πεις και για αυτό το τμήμα. Τι αλλάζει πλέον σε αυτό, πώς εξελίσσεται, ταινίες οι οποίες έχουν περάσει από εκεί και είναι πλέον στο διαγωνιστικό σας ή σε άλλα τμήματα.
1: Το Pitching Lab τώρα έχει ξεπεράσει μια δεκαετία, είναι από τα παλαιότερα προγράμματα του φεστιβάλ και συνεχίζει να προσφέρει πολύ πετυχημένα διαγήματα και φέτος έχουμε δηλαδή ταινίες που έχουν περάσει από το Pitching Lab στο παρελθόν. Είναι ένα τριήμερο εργαστήριο που ουσιαστικά βοηθάμε τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα το project τους, αλλά και να βρουν τα δυνατά τους στοιχεία για να το κάνουν πιο ελκυστικό και στο κοινό και σε αυτούς που ουσιαστικά προωθούν το project, είτε είναι συμπαραγωγή, είτε είναι sales, είτε είναι ενδεχόμενοι συνεργάτες. Φέτος συνεχίζουμε δυναμικά και μάλιστα κάνουμε και μία συνεργασία και με το DocuFest, όπου ένας από τους νικητές ανέπαθλο θα έχει να παρακολουθήσει το αντίστοιχο πρόγραμμα στο DocuFest του χρόνου. Άρα προσπαθούμε να γίνουμε και εμείς όσο γίνεται περισσότερο εξωστρεφείς και ταυτόχρονα ανανεώνουμε και την ομάδα μας. Επομένως προσθέτουμε άλλο ένα μέλος με ειδίκευση μεγαλύτερη στο κομμάτι της παραγωγής και των πωλήσεων για να προσφέρουμε μια πιο ολοκληρωμένη και ουσιαστική καθοδήγηση στους συμμετέχοντες.
0: Η Βαρβάρα Δούκας φαντάζομαι συνεχίζει να είναι στην...
1: Η επικεφαλής του Pitching Lab, σωστά. Η Τζορτζίνα Κακουδάκη, ο Τζον Στίβενς και από φέτος...
0: Για να πεις και τα νέα πρόσωπα. Ναι. Α, πολύ ωραία. Γι' αυτό ήθελα ακριβώς για να πεις και για τα καινούργια πρόσωπα τα οποία είναι πλέον...
1: Και ταυτόχρονα έχουμε και δύο guest tutors που είναι πολύ μεγάλη, σημαντική στο πεδίο τους διεθνείς καλεσμένοι, όπου η μία θα μιλήσει για τις διεθνείς πωλήσεις και η άλλη για την παραγωγή.
0: Και το Good Friday νομίζω είχε περάσει από εκεί, της Λουκίας Τζορτζοπούλου, που θα είναι μέσα σε αυτό. Οπότε αφήνεται ουσιαστικά μια ουσιαστική παρακαταθήκη. Επαναλαμβάνω τη λέξη ουσιαστικά γιατί ήθελα να την τονίσω, δεν ήταν ατόπιμα της γλώσσας, γιατί μέσα από το κομμάτι της εκπαίδευσης σίγουρα αφήνεται μια σφραγίδα και δίνεται και μια ευκαιρία στο επόμενο. Έτσι λοιπόν από τις μικρού μήκους και τον φεστιβαλικό μήνα, να σε ευχαριστήσω από το δικό μας μετερίζει εδώ του Earth News Radio που ήσουν στην παρέα μας, να ευχηθούμε καλή τύχη σε όσους συμμετέχουν στο φεστιβάλ, αλλά φυσικά και σε όλη την ομάδα, γιατί χωρίς τις ταινίες μικρού μήκους σίγουρα δεν θα είχαμε τις ταινίες μεγάλου μήκους, οι οποίες εξελίσσονται χρόνο με το χρόνο, το βλέπουμε και από τα εισιτήρια.
1: Σωστά, εγώ ευχαριστώ και πάλι και ραντεβού στις αίθουσες αλλά και online μέσω της πλατφόρμας.
0: Να είσαι πάρα πολύ καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ, yeah.

Και το συνεπώς συνεχίζει το ταξίδι του σε αυτό τον φεστιβαλικό μήνα, το Σεπτέμβρη, που μας δίνει το πρώτο στίγμα για το τι ακριβώς θα παρακολουθήσουμε στις αίθουσες μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Σαν Σεμπαστιάν, το επόμενο φεστιβάλ το οποίο θα επισκεφτούμε νοητά, έτσι, με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Από 18 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου, δηλαδή, μεταφερόμαστε στη χώρα των Βάσκων στην Ισπανία, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ το οποίο εγώ επισκέπτομαι πάνω από 16, 17, 18, 19, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. 74η διοργάνωση λοιπόν φέτος, με 17 ταινίες στο διαγωνιστικό, 3 εκτός συναγωνισμού και 5 special screenings. Η έναρξη γίνεται με τον Ghost Song του αγαπημένου μας σκηνοθέτη Φάτι Χακίν, που έχει γυρίσει μάλιστα και μέρος ταινίας του στην Ελλάδα στο παρελθόν. Ενώ από τις ταινίες που περιμένουμε είναι του J.C. Eisenberg το ντεμπούτο, μια ταινία που πιστεύουμε ότι θα τη δούμε μέχρι και τα Όσκαρ. Αυτό το οποίο όμως έχει συζητηθεί περισσότερο σχετικά με το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν είναι η επίσκεψη του Brad Pitt, ο οποίος θα επιστρέψει μετά από 17 χρόνια και μάλιστα με μια ταινία που θα δούμε πολύ σύντομα και στις ελληνικές αίθουσες, το Heart of the Beast. Θα αρχίσει νομίζω να προβάλλεται στα τέλη του μήνα στη χώρα μας, λίγες μέρες νωρίτερα θα κάνει την πρεμιέρα του στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν. Επίσης ο Βέρνερ Χέρτζοκ, ναι, από τη Βενετία, μια που είναι και μια κοντινή απόσταση, λέει να καταλήξει και εκείνος εκεί λίγες μέρες αργότερα για να δείξει τη νέα του ταινία που συζητήσαμε νωρίτερα με τον Χρήστο Μίτσι, αλλά επίσης και η Ναόμι Βότς, η οποία έχει επισκεφτεί και στο παρελθόν το φεστιβάλ, θα παρευρεθεί εκεί πέρα για μια καινούργια ταινία, αλλά και για να παραλάβει το ειδικό βραβείο. Αυτό λοιπόν είναι μια σύνοψη του φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, το οποίο αγαπάμε ως ΕΡΤ και ως ΕΡΤ News το επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

ξεχαστούμε και τα υπόλοιπα φεστιβάλ, ακόμα και αν αναγκαστούμε να προπορευτούμε λιγάκι χρονικά και να καταλήξουμε στις αρχές Οκτωβρίου, γιατί 9 με 18 Οκτωβρίου στη Βαρσοβία γίνεται η 42η διοργάνωση του Φεστιβάλ της Βαρσοβίας Κινηματογράφου, στο οποίο είχαμε επισκεφτεί την προηγούμενη χρονιά και πραγματικά είχαμε εντυπωσιαστεί με τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται ταινίες, τα πολύ δυνατά πάνελ, τους καλεσμένους, το επίπεδο των ταινιών. Κάποιες από αυτές δεν καταλήγουν στη χώρα μας, όμως είναι ξεχωριστές. Θα σας πούμε ότι φέτος οι υποβολές ταινιών ήταν πάνω από 4.000, δηλαδή 4.000 δημιουργοί ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Περίπου 170 ταινίες έχουν ήδη επιλεγεί για το πρόγραμμα. Θα γίνουν 330 προβολές και 80 πρεμιέρες. Και από τα πρώτα δείγματα που γνωρίζουμε, θα υπάρχει και αρκετό γκλάμουρ. Ξέρουμε ότι το Φιόρντ, το οποίο ήδη προβάλλεται σε ελληνικές αίθουσες, του Κριστιαν Μουντίου, ήδη είναι στις επιλογές, το Yellow Letters, το Josephine, μια υπέροχη ταινία την οποία είχα παρακολουθήσει στο πλαίσιο άλλου κινηματογραφικού φεστιβάλ, θα είναι εκεί. Είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε σίγουρα για τις ερμηνείες της κάποιον από τους πρωταγωνιστές να ξεχωρίζουν και στα Όσκαρ, αλλά είναι και ο πολωνικός κινηματογράφος χωρίς σύνορα, χωρίς όρια. Ζουλάφσκι, Βάιντα, Χόλαντ, Σκολιμόφσκι, όλοι αυτοί, είτε μέσα από παραγωγές, είτε από κλασικές ταινίες, είτε με δείγματα από κάποιες δημιουργίες τους, θα βρίσκονται εκεί. Το Φεστιβάλ της Βαρσοβίας είναι ίσως ένας χώρος που ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος μπορεί να αναπνεύσει. Και επειδή στη Βαρσοβία και συγκεκριμένα στην σχολή κινηματογράφου της Βαρσοβίας, φέτος υπάρχει και ένα έτσι πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε. Έχει ξεχωρίσει και έχει πάρει το μαθητικό ουσιαστικά Όσκαρ, μια ταινία, μια δημιουργία μικρού μήκους. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο κινηματογράφος τους σύντομα θα πάρει μια διαφορετική ανάσα. Βλέπουμε και πολλούς δημιουργούς από τη χώρα να ξεχωρίζουν και να καταλήγουν σε μεγαλύτερα project εκτός συνόρων. Ας δούμε λοιπόν σύντομα, που θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα, και ας επανέλθουμε αργότερα με περισσότερες πληροφορίες για ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματικά μας εντυπωσίασε την προηγούμενη χρονιά και θέλουμε να δούμε τι θα κάνει και φέτος.

Φυσικά δεν έχουμε αναφερθεί στις νύχτες πρεμιέρας, οι οποίες έχουν ανακοινώσει σήμερα το πρόγραμμα των ταινιών μικρού μήκους. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε βέβαια λεπτομερώς, γιατί σίγουρα θα αναρτηθούν μέσα και στις επόμενες μέρες περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ της Αθήνας που απολαμβάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Τελευταίο φεστιβάλ στο οποίο θα αναφερθούμε σήμερα είναι ένα το οποίο θα κάνει την εμφάνιση από τις 14 έως και τις 25 Οκτωβρίου. Για την ακρίβεια είναι δύο φεστιβάλ συνενωμένα σε ένα. Η Αλίκη της πόλης μαζί με το Φεστιβάλ της Ρώμης αγκαλιάζονται τις ίδιες μέρες. Το καθένα έχει το δικό του πρόγραμμα, το δικό του καλλιτεχνικό διευθυντή και το δικό του προγραμματισμό. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει στην 21η διοργάνωση και έχει ήδη ανακοινωθεί είναι η πρώτη ταινία που θα ανοίξει το φεστιβάλ, το El Rumore delle cose nuove του Paolo Genovese, ο οποίος μας έχει χαρίσει τους τέλειους ξένους στο παρελθόν. Δεν ξέρουμε ακόμα κάτι περισσότερο για το πρόγραμμα αυτού του φεστιβάλ, όμως είναι από τα πιο, θα το πω πολύ κομψά και πολύ γλυκά, είναι από τα πιο αλόκοτα φεστιβάλ που μπορεί να δεις ένα μεγάλο διαμάντι το οποίο να μην το έχεις πάρει πρέφα όλη τη χρονιά και να μην έχει περάσει από πολλά φεστιβάλ και να πεις αυτή η ταινία μένει στην καρδιά μου για μια χρονιά, μέχρι μια τεράστια πρεμιέρα που δεν υπολογίζεις ότι θα έκανε εκεί πρεμιέρα, ότι θα επέλεγε αυτό το χώρο. Γιατί κακά τα ψέματα, πρώτα είναι το φεστιβάλ της Βενετίας στην Ιταλία και μετά φυσικά το φεστιβάλ της Ρώμης. Έτσι λοιπόν η σημερινή εκπομπή συνεπώς αγκάλιασε πάρα πολλά φεστιβάλ, τα αγκάλιασε μέσα από τις υπέροχες φωνές της Σύνθια Ερίβο και του Σεθ Μακφάρλαν. Μιλήσαμε με καλεσμένους που ήδη βρίσκονται στο φεστιβάλ της Βενετίας, μιλήσαμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ της Δράμας και πήραμε μία γεύση από το τι μας περιμένει φεστιβαλικά, άρα και στις μεγάλες οθόνες, στο υπόλοιπο της χρονιάς. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, η Λουίζα Μαραβελάκη βρισκόταν στην παραγωγή και ο Θάνος Ζημέκας ήταν για ακόμα μία φορά στη ρύθμιση του ήχου, που έπαιξε καλή μπαλίτσα γιατί το βινίλιο πήρε φωτιά. Σε λίγη ώρα, δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Στον σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις και σε άλλα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στον Αχινό στη Λίδας. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ο Δήμος στη Λίδας με υδροφόρες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο Πετροχώρι Ξάνθης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Στη ΔΕΘ στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσαν οι χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, που από τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών υπολόγισαν το ετήσιο κόστος των μέτρων σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι αντέγραψε μεγάλο μέρος του προγράμματός του, ενώ το ΚΚΕ σχολίασε ότι Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο. Στο ίδιο έργο θεατές σχολίασε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς. Στις εξελίξεις γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια και στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως ανακοίνωσε, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών για τα πανεπιστήμια York και Kiel, ενώ για το Ανατόλια εκτίμησε ότι θα υπάρξει λύση ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα ακολουθήσει επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών με στόχο να μην χάσουν οι φοιτητές τον ακαδημαϊκό χρόνο που έχουν διανύσει. Για τη νέα σχολική χρονιά διαβεβαίωσε ότι τα βιβλία έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2027 θα εφαρμοστεί το πολλαπλό βιβλίο από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου. Παράλληλα ανέφερε ότι προσλήφθηκαν 30.000 αναπληρωτές και θα ακολουθήσει δεύτερη φάση περίπου 6.000 προσλήψεων. Τέλος ανακοίνωσε τη διεύρυνση του ψηφιακού φροντιστηρίου και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία του λίγων μηνών βρέφους, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε σε κατάσταση ψήξης στο διαμέρισμα. Ο 26χρονος κατηγορείται για γεννητήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Παράλληλα, ο 43χρονος θα δικαστεί στις 5 Οκτωβρίου στο Αυτόφορο για επεισόδιο στα κρατητήρια, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΗΕ για το φαινόμενο El Niño, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες έως πλημμύρες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. «Το El Niño γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας», προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι ο πλανήτης βρίσκεται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Nick Cave.

σήμερα έχουμε έναν από τους πιο αγαπημένους αυτής της εκπομπής στα 50 χρόνια της, στα 52 πια χρόνια της. Τον παρακολουθήσαμε από την πρώτη στιγμή, από τους μεγαλύτερους. Έχω διαλέξει ένα τραγούδι, θα ήθελα να ακουστούν όλα γιατί είναι σαν η ιστορία της ζωής του και η σειρά που θα τα παίξω είναι ακριβώς έτσι. Έτσι λοιπόν θα αναγκαστώ, γιατί έχουν μεγάλη διάρκεια, να κάνω κάτι που δεν μ' αρέσει, δηλαδή να μιλάω στο τέλος του τραγουδιού. From Her to Eternity, 1984, το μόνιμο τραγούδι του πρώτου άλμπουμ των Bad Seeds, που παρουσιάζει τον πρώιμο Cave, σχεδόν σε αυτήν την καθαρή μορφή του τότε, αιμονή, σεξουαλική ένταση, θόρυβος, απειλή. Ο τίτλος είναι ένα παιχνίδι από την καταπληκτική ταινία From Here to Eternity και το Here γίνεται Her. Η γυναίκα μετατρέπεται σε αντικείμενο μιας σχεδόν αρρωστημένης αιμονής σε αυτό το τραγούδι. Μουσικά ακούς την κληρονομιά των Birthday Party. Σήμερα τα μηνύματά σας όπως πάντα με τις δικές σας απόψεις για το σημερινό αφιέρωμα Earth News Radio στο Viber και επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Όπως σας είπα, τα τραγούδια έχουν μία συγκεκριμένη σειρά. Γιατί? Γιατί μέσα από αυτήν τη σειρά που θα τα προσέξετε, δεν είναι απόλυτα ακριβώς χρονολογικά, αλλά είναι και η εξέλιξή του μέσα σε αυτά τα τραγούδια. Η βία, η αιμονή, η Παλαιά Διαθήκη, ο φόνος, ένα τρομοκτικός θεός που καταλήγει. Σε μερικά από αυτά εμφανίζεται περισσότερο ο έρωτας και η ευαλότητα. Στα πιο μετά τραγούδια η απώλεια, το πένθος, η αναζήτηση πίστης, η αποδοχή και η επιστροφή στη χαρά.

0: κούπελο. Εδώ αρχίζει να φαίνεται καθαρά ο Κέιβ, μυθοποιός αμερικάνικης κουλτούρας. Το τούπελο, όπως ξέρετε, είναι η γενέτειρα του Elvis Presley και μετατρέπει αυτή την γέννηση του Elvis σε σχεδόν μια βιβλική αποκάλυψη. Καταιγίδα, πλημμύρα, σκοτάδι, και μέσα από αυτά γεννιέται ο βασιλιάς. Δεν τον ενδιαφέρει η ιστορική βιογραφία του Elvis, αλλά η δημιουργία ενός αμερικάνικου μύθου. Από τα τραγούδια που δείχνουν πόσο πολύ ο Cave χρησιμοποιεί blues, παλαιά διαθήκη και rock and roll, σαν να ανήκουν όλα αυτά στην ίδια μυθολογία. Το αποφάσισα καθώς άκουγα το τραγούδι. Δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως θα ήθελα το αφιέρωμα σε μία εκπομπή. Σήμερα ακούμε το πρώτο μέρος από τον Nick Cave, για να παιχτούν τα συγκεκριμένα τραγούδια που είναι και η πορεία της ζωής του. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε στο επόμενο, τώρα αμέσως.
1: They came to me from

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο σταθμό Αστροπύργου κινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό του, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Για το φαινόμενο Ελνίνιο προειδοποιεί ο ΙΕ, καθώς ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε αχαρτογράφητα νερά ο πλανήτης, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αυτό που ακούσαμε ήταν το «Mercy Seat» από τα θεμελιώδη τραγούδια του. Ο αφηγητής βρίσκεται στη φυλακή και περιμένει την εκτέλεσή του στην ηλεκτρική καρέκλα. «Mercy Seat». Όμως ο τίτλος έχει και βιβλική σημασία. Το «Mercy Seat» είναι επίσης το κάλεμα της Κιβωτού της Διαθήκης, ο τόπος της θεϊκής παρουσίας. Δηλαδή, ο Κέιβ ενώνει δικαιοσύνη, τιμωρία, Θεό, ενοχή, θάνατο. Και όσο έτσι επαναλαμβάνεται αυτή η αφήγηση, αρχίζει να αμφιβάλλεις για όσα ισχυρίζεται ο καταδικασμένος. Τι μεγάλος είναι αυτός ο Κέιβ. Δεν υπάρχει. Από τους μεγαλύτερους, το λέμε εδώ και χρόνια. Η δύναμη του τραγουδιού αναγνωρίστηκε και από τον Τζόνι Κας, όπως γνωρίζετε, ο οποίος αργότερα το διασκέβασε, κάτι που ο Κέιβ είχε πει σε μία συνέντευξή του ότι είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Συνεχίζουμε με το πρώτο μέρος για αυτόν τον τεράστιο δημιουργό που το όνομά του είναι Νικ Κέιβ.

The Weeping Song. Είμαστε στο 1990. Ο Κέιβ ήδη έχει αρχίσει να απομακρύνεται από την καθαρά βία των 80's. Είναι ένα παράξενο τραγούδι. Ένας διάλογος πατέρα και γιου, Κέιβ και Μπλίξα. Ο γιος ρωτά γιατί κλαίνει οι άνθρωποι και ο πατέρας προσπαθεί να του εξηγήσει τον πόνο του κόσμου. Είναι κάτι σαν παραβολή. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αν το ακούσεις γνωρίζοντας τι θα συμβεί χρόνια αργότερα στη ζωή του Κέιβ. Το πένθος, που τότε αποτελούσε ένα ποιητικό θέμα, αργότερα έγινε κεντρική προσωπική εμπειρία για τον καλλιτέχνη. Θυμάμαι ότι αυτό το τραγούδι και αυτή την εποχή και αυτό το άλμπουμ, πριν γίνει πολύ, όχι πολύ, αρκετά να το ακούσει ο κόσμος, από τις πρώτες ακροάσεις το άκουγα με έναν φανατικό φίλο μου της μουσικής του Κέιβ από τη Δανία, ένας Δανός. Είχε παραξενευτεί πάρα πολύ και ήταν και κάποιοι άλλοι στην παρέα που είπε, ας πούμε, πού το πάει ο Κέιβ τώρα. Πόσες φορές μέσα σε αυτά τα 45 χρόνια πολλοί από τους φανατικούς οπαδούς δεν είπαν, μα ήταν έτσι, γιατί γίνεται έτσι. Αυτός είναι ο μεγάλος δημιουργός.

απλησίαστος. Jack the Ripper. Ήταν 1992. Δεν είναι φοβερό ότι παρακολουθήσαμε σε αυτή την εκπομπή και αλλού όλη την καριέρα του μέχρι σήμερα, και τόσες φορές μας επισκέφθηκε και είναι από τις πρώτες χώρες που τον αγάπησε από τους birthday party, όπως γράφετε και εσείς, και ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα που στέλνετε. Από το Henry's Dream. Η ερωτική σχέση παρουσιάζεται στο τραγούδι αυτό με εικόνες βίας, κινδύνου, ψυχολογικής αιμονής. Το Jack the Ripper λειτουργεί περισσότερο σαν σύμβολο καταστροφικού έρωτα και σεξουαλικής απειλής παρά σαν μια ιστορική αφήγηση για τον πραγματικό δολοφόνο, Jack the Ripper. Και τώρα

ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σήμερα τραγούδι του Cave, μετά βέβαια και από το Peaky Blinders. Πριν από 32 χρόνια, από το Let Love In. Τι να πούμε για αυτό το τραγούδι, που ήταν γραμμένο με τέτοιο τρόπο που και πάλι ξάπιασε τους φίλους του. Αν ακούσει κανείς τα πρώτα των Birthday Party και φτάσει στο 94, καταλαβαίνει την εξέλιξη που έχει ο καλλιτέχνης. Δημιουργεί εδώ έναν μυστηριώδη άντρα που μπορεί να είναι και εγκληματίας, αλλά μπορεί να είναι και διάβολος, μπορεί να είναι και πολιτικός ή επιχειρηματίας, με μια αλληγορία της εξουσίας. Red Right Hand. Αυτό είναι το μεγαλείο του τραγουδιού. Ποτέ δεν σου λέει ακριβώς ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος.

Ήταν 1996 το άλμπουμ, είναι το Murder Ballads και με άλλα τραγούδια, οπότε θα έχουμε με άλλα υπέροχα τραγούδια. Θα έχουμε ευκαιρία στο δεύτερο μέρος την άλλη Πέμπτη να ακούσουμε περισσότερα, γιατί με άλλα τρία τραγούδια συμπληρώνω αυτή τη σειρά που είναι η προσωπική ιστορία μέσα από τα τραγούδια του Nick Cave. Θα παίξω τρία τραγούδια αρχικά που συμπληρώνουν αυτά που έπαιξα σήμερα και διάφορα άλλα υπέροχα δικά του, όπως τα περισσότερα. Δεν είναι βέβαια όλα, είναι και άλλα. PJ Harvey, απίθανη και εδώ. Ο Cave παίρνει μια παλιά παραδοσιακή murder ballad, όπως τις λένε, και την ζωντανεύει και πάλι στη δεκαετία του 90. Ο Henry απορρίπτει μια γυναίκα επειδή αγαπά κάποια άλλη και εκείνη τον σκοτώνει. Το σημαντικό είναι ότι ο Cave δεν εφήβρε αυτή την παράδοση, αλλά συνδέει το εναλλακτικό ροκ της δεκαετίας του 90 με μια παράδοση αιώνων όπου ο φόνος, ο έρωτας, η προδοσία γινόντουσαν λαϊκά τραγούδια.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και κυρίως γιατί εσείς, εκατοντάδες, να πούμε ίσως χιλιάδες κάποτε ακροατές, μου θυμίζετε σε αυτά τα χρόνια μετά το 80 πώς παρουσίασα κάθε φορά το καινούριο του Nick Cave εδώ. Αύριο επικαιρότητα, την άλλη Πέμπτη το δεύτερο μέρος. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπόλου. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στη ΔΕΘ στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελλάς το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα, μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, σχολίασε το ΚΚΕ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα, ο 43χρονος θα δικαστεί στις 5 Οκτωβρίου στο Αυτόφορο για επεισόδιο στα κρατητήρια, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης. Στον σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις και σε άλλα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες έως πλημμύρες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Το Ελνίνιο γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι ο πλανήτης βρίσκεται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θεραίας και της Πελοποννήσου με μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Μάκης Πολάτος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com.artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Είμαι ο Λιονέλ Μέση. Και για να σας το αποδείξω, μπορώ να σας βοηθήσω. Ιδίως εσάς που έχετε οικονομική ανάγκη, αλλά κυρίως και εσάς που δεν έχετε μεγάλη οικονομική ανάγκη. Θα σας το αποδείξω με έναν απλό τρόπο. Όσοι στείλετε τώρα μήνυμα στο Earth News Radio, είναι δύο λέξεις, Earth News παίζω κεφαλαία, το Earth με κεφαλαία, το News με πέζα, το Radio παίζω κεφαλαία, το R μόνο κεφαλαίο και το υπόλοιπο της λέξης με μικρά γράμματα. Θα λάβετε σε απάντηση το κινητό μου τηλέφωνο, εκεί μπορείτε να μου καταθέσετε δύο φορές ο καθένας από 50 ευρώ μέσω Iris και θα σας βοηθήσω για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας. Αλλά ως απόδειξη ότι πράγματι έχετε προβλήματα και ότι πράγματι χρειάζεστε βοήθεια, πρέπει προηγουμένως να μου καταθέσετε δύο φορές από 50 ευρώ στον λογαριασμό μου μέσω Iris ή Iris. Ξαναλέω για όσους ακούσατε και ίσως έχετε μπερδευτεί με τη φωνή, είμαι ο Λιονέλ Μέση και τώρα που σταμάτησα να παίζω στην Εθνική Αργεντινής έχω αποφασίσει να ασχολούμαι μόνο με τα επενδυτικά προγράμματα, κυρίως με όλους εσάς που έχετε ανάγκη. Αλλά για να πιστώ πράγματι ότι έχετε ανάγκη και να αφιερώσω χρόνο για να μπορέσω να σας βοηθήσω να αυξήσετε τα εισοδήματά σας, δείτε το ως μια συνδρομή, 2 πεντάρικα θα βάλετε και αμέσως θα δείτε τα έσοδά σας να αυξάνονται. Αν δεν ήμασταν ραδιόφωνο και ήμασταν τηλεόραση και μπορούσαμε να κάνουμε μια βιντεοκλήση, θα με βλέπατε και στο πρόσωπο, θα καταλαβαίνετε και θα σας έπειθα ότι είμαι ο Λίο Μέση, ο γνωστός σας Αργεντίνος σούπερστάρ, ο μάγος των γηπέδων, αυτός που παίρνει την μπάλα και δεν του πέφτει ποτέ η μπάλα και συνεχίζει για πάντα να κάνει αυτά τα μαγικά του με την μπάλα. Και μπορείτε όταν του δώσετε 2 φορές από 1 πεντάρικο, αυτός να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πολλαπλάσια χρήματα. Γιατί αυτός είναι ο Λιονέλ Μέση, δηλαδή εγώ, εδώ που σας μιλάω τώρα, από το Earth News Radio 105,8. Απίστευτο. Καλά, απίστευτο είναι ότι πριν από το Λιονέλ Μέση στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, ο ένας και ο μοναδικός ο μύθος, αλλά εντάξει. Αυτό είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα, τον είδα με τα μάτια μου. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, ίσως τα καλαμπούρια δεν είναι της ώρας, γιατί της ώρας είναι να λέμε καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά, καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό, καλό χειμώνα, ό,τι σας αρέσει. Και γι' αυτό θα περιμένω το μήνυμά σας να μου πείτε ποιο είναι το καλύτερο που θεωρείτε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε ως ευχή αυτές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, όπως λίγο πριν το 15 Αύγουστο έχουμε όλοι μάθει πια να λέμε καλή Παναγιά. Τώρα τι λέμε, καλό από καλό καιρό, καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν, demi σεζόν, καλή χρονιά. Τι, να μας πείτε κι εσείς τη γνώμη σας τι λέμε. Αλλά αν στείλετε, δεν βλέπω πολλά μηνύματα, για στείλετε στο Earth News Radio, μέσω Viber, ατελώς θα στείλετε το μήνυμα και θα σας στείλω τον αριθμό τηλεφώνου για να βάλετε 2 πεντάρικα. Και όμως κάποιοι πονηροί, με περίπου αυτό το τέχνασμα, που σε άλλες εποχές που δεν υπήρχε ραδιόφωνο είχαν πιστεί κάποιοι εξ ημών ότι έχουν εισβάλει εξωγήινοι στον πλανήτη Γη και είχε γίνει ένας χαμός, αλλά ο Orson Welles ήταν πολύ μεγάλος και το κατάφερε. Κατάφεραν κάποιοι πονηροί και έπεισαν μια συμπολίτη μας ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και αφού έκαναν μια βιντεοκλήση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε ότι θέλει να τη βοηθήσει, ωστόσο για να αφιερώσει λίγο χρόνο προκειμένου να τη βοηθήσει να αυξήσει το εισόδημά της, ας δώσει 2 πεντάρια μέσω Iris. Η καημένη τα έδωσε. Τα έδωσε. Αυτός είναι ένας από τους κινδύνους του AI, της τεχνητής ευφυΐας, της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι το πιο κοινό που χρησιμοποιούμε, να μην μπορούμε σιγά σιγά να ξεχωρίζουμε την πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα, τα πράγματα από τα φαινόμενα, την αλήθεια από το ψέμα, και γι' αυτό χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, ιδίως σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, διότι πια υπάρχουν προγράμματα που μπορεί κάποιος πονηρός να πάρει την εικόνα του Λίο Μέση ή την εικόνα του Κριστιάνο Ρονάλντο, να τον βάλει να μιλάει ελληνικά χωρίς να μιλάει ελληνικά και να σας απευθύνεται και σχεδόν να σας απαντάει. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους
Και όσοι σπεύσατε να στείλετε το μήνυμα περιμένοντας να σας στείλω και εγώ το τηλέφωνό μου, για να μετά και τους είπαμε, και αφού μας είπαν και θα σας πούμε, και μετά να σας στείλω το τηλέφωνο για να μου στείλετε 100 ευρώ, ευχαριστώ πολύ, παρότι πολύ θα τα ήθελα 100 ευρώ από 10.000 ή 100.000 ανθρώπους ή 150.000 ανθρώπους ή 1 εκατομμύριο ανθρώπους, γιατί όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες σε όλη την Ελλάδα μόνο Earth News Radio ακούνε στους 105,8, το ξέρω, σας το λέω. Αλήθεια, με όλη μου την ειλικρίνεια, όχι, κρατήστε τα χρήματά σας, θα, σίγουρα κάποιο πιο χρήσιμα θα έχετε να τα δώσετε και σίγουρα κάτι καλύτερο θα έρθει και προφανώς πιο αποτελεσματικό. Αλλά να έχετε το νου σας, να προσέχετε πολύ όσους θέλουν με διάφορους τρόπους να σας... πώς να το πω, να σας ξαλαφρώσουν από κάποια χρήματα που μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι περιτά. Στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί θα είμαστε εκτάκτως για σήμερα μέχρι τις 7 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8, θα σας πω γιατί πρέπει να αφήσετε στην άκρη τα κινητά σας τηλέφωνα, εάν θέλετε να βοηθήσετε σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει και η ελληνική και όλες οι δυτικές κοινωνίες, ιδίως μια συγκεκριμένη εταιρεία, δεν θα το πω το υπόλοιπο. Μια συγκεκριμένη ζητή, να τα αφήσετε στην άκρη αυτά τα smartphones, γιατί μπορεί να σας βοηθήσει. Είστε εδώ συντονισμένοι και είμαι ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Μπερδεύτηκα, πήγα να πω ο Λιονέλ Μέση. Ποιος Μέση, αγόρι μου, είσαι άμπαλος. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εδώ στους 105,8.

0: Η Rapid Eye Movement, γνωστή σε όλους ως REM, μιλούν για τους χαμογελαστούς ανθρώπους που ακτινοβολούν και λαμποκοπούν, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και περιστατικά τα οποία σκοτεινιάζουν την πραγματικότητα, σκοτεινιάζουν την καθημερινότητα και μας θλίβουν όλους πολύ. Όπως το περιστατικό που φαίνεται ότι έχει συμβεί και φαίνεται, λέω, διότι όταν θα ακούσετε το ρεπορτάζ που θα μας μεταφέρει η συνάδελφος Ιωάννα Βουτσή, που βρίσκεται μεταξύ Μαραθώνα και Νέας Μάκρης, νομίζω, Ιωάννα, σωστά?
1: Πολύ σωστά, ακριβώς, και πραγματικά είναι ένα ακόμα...
0: Δεν έχω πει τίποτε, είδες, είναι όλο το θέμα πάνω σου, οπότε θα το πεις όλο και θα παρεμβαίνω κάποιες φορές, γιατί είναι κάτι το οποίο με έχει αφήσει σύξυλο αυτές οι πληροφορίες.
1: Όλους μας πραγματικά μας έχει αφήσει άφωνους, καθώς το κουβάρι, η αφορμή για να ξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι της υπόθεσης στάθηκε η εγγονή μιας ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, απευθύνθηκε στις αρχές, καθώς είχε να δει την γιαγιά της αρκετά χρόνια, είχε χάσει τα ίχνη της και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Η ηλικιωμένη αυτή γυναίκα ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή του Μαραθώνα και συγκεκριμένα εδώ στον οικισμό του Αγίου Παντελήμωνα, όπου και βρισκόμαστε. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετώπιζε και σύμφωνα με μαρτυρίες των γειτόνων, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, εφόσον δεν είχε εντοπιστεί για πάρα πολύ καιρό η ηλικιωμένη γυναίκα και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί αθάνατος ηλικιωμένης, ξεκίνησαν τις έρευνες. Συγκεκριμένα σήμερα ήρθαν εδώ στον οικισμό του Αγίου Παντελήμωνα, συνεργεία και με ειδικά μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού.
0: Από ό,τι βλέπω, Ιωάννα, από τις φωτογραφίες, όχι απλώς έρευνες, έχει γίνει αδιανόητη εξκαφή.
1: Έσκαψαν
0: όλου του χώρου. Είναι κάποια αυλή, είναι κάποιο χωράφι, να το πω, δίπλα σε αγρικία, μπορείς
1: είναι
0: περίπου
1: η αυλή,
0: να... Μάλιστα.
1: Είναι η αυλή του σπιτιού όπου διέμενε η κόρη, όπως είπαμε πριν, της ηλικιωμένης γυναίκας με τον...
0: Και όπως είπες, η αστυνομία επιστράτευσε ολόκληρο χωματουργικό μηχάνημα.
1: Ακριβώς, και ξεκίνησαν να γίνονται ανασκαφές προκειμένου να βρεθεί αυτή η γυναίκα, καθώς η κόρη της ηλικιωμένης, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε στους αστυνομικούς πως η μητέρα της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και την έθαψε για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Ωστόσο, οι αστυνομικοί, όταν τη ρώτησαν πού έθαψε τη σωρό προκειμένου να σκάψουν στο συγκεκριμένο σημείο, εκείνη απάντησε ότι δεν θυμάται. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ λαμβάνονται και οι καταθέσεις συγγενικών προσώπων και της οικογένειας αλλά και των γειτόνων, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν την τοποθεσία, οπότε και να συνεχιστούν.
0: Άρα λοιπόν, Ιωάννα, για να συμπυκνώσω, για να πάρεις μια ανάσα να συνεχίσουμε, καταλαβαίνουμε ότι μια γυναίκα της οποίας ηλικία είναι 90 ετών δεν μπορεί να εντοπιστεί.
1: Θα ήταν σήμερα 90 ετών.
0: Εικάζουν από την αστυνομία ότι είναι νεκρή. Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί η σωρός της, δεν έχει βρεθεί η γυναίκα. Άρα δεν γνωρίζουμε.
1: Η γυναίκα
0: αν...
1: δεν έχει βρεθεί.
0: Δεν γνωρίζουμε αν πράγματι
1: η κόρη της,
0: η κόρη που ομολόγησε, λέει την αλήθεια, γιατί υποθέτω ότι μπορεί σε δεύτερο χρόνο, εφόσον εμπλακούν και οι νομικοί σύμβουλοι, οι δικηγόροι που συνήθως δημιουργούν μια άλλη εικόνα, μπορεί να πούν ότι αυτή η ομολογία έγινε υπό συνθήκες πίεσης, ότι μπορεί να είχε κάποιο είδους ψυχολογική πίεση, αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι γείτονες λένε ότι τουλάχιστον 8 ως 10 χρόνια έχουν να δουν αυτή τη γυναίκα.
1: Και μάλιστα να σας πω ότι οι γείτονες μας είπαν ότι δεν είχαν σχέσεις με την συγκεκριμένη οικογένεια που βρισκόταν σε αυτό το σπίτι, καθώς ήταν άνθρωποι, όπως οι ίδιοι οι γείτονες μας είπαν, ότι ήταν λίγο απόμακροι και ότι δεν ήταν κοινωνικοί για να μπορέσουν να έχουν επαφές μαζί τους. Τους χαρακτήρισαν μάλιστα περίεργους, σύμφωνα πάντα με τους ίδιους, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι και οι γείτονες είναι συντετριμμένοι με ό,τι έχει συμβεί, διότι δεν περιμένανε ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί το συγκεκριμένο γεγονός.
0: Μάλιστα. Ιωάννα Βουτσή, η συνάδελφος από την περιοχή ανάμεσα στο Μαραθώνα και τη Νέα Μάκρη, όπου η αστυνομία αναζητά μια 90χρονη για το λόγο αυτό στο σπίτι που αναφέρεται ότι διέμενε η αγνοούμενη γυναίκα, διότι σωρός δεν υπάρχει, έχει γίνει μια εξκαφεί από χωματουργικό μηχάνημα, κυριολεκτικά εξκαφεί τέτοια που δεν βλέπεις ούτε καν όταν γίνονται οι εργασίες στις μεγάλες καλλιέργειες για να γίνει η φύτευση των καλλιεργειών που υπάρχουν σε κάθε περιοχή, αναζητώντας αυτή τη γυναίκα. Οι γείτονες λένε ότι έχουν να τη δουν πολλά χρόνια. Η κόρη της έχει ομολογήσει ότι έχει θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού. Ίχνος ακόμα της γυναίκας δεν έχει όμως εντοπιστεί. Υποθέτω ότι η έρευνα των αστυνομικών θα συνεχιστεί, Ιωάννα, και βέβαια θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, τους συγγενείς και τους φίλους, για την υπόθεση αυτή που ξεκίνησε όταν μια ανιψιά της αγνοούμενης, της 90χρονης γυναίκας, είπε ότι μάλλον πρέπει να έχει συμβεί κάτι κακό στη γιαγιά της. Η Ιωάννα Βουτσή, η συνάδελφος, και την ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τώρα δεν έπρεπε να το πω αυτό για το Μέση, γιατί βλέπω ότι έχετε διάφορες ιδέες. Ο Στέφανος λέει να μας το αποδείξει στο γήπεδο ότι είσαι ο Λίο Μέση. Αυτό δύσκολα, Στέφανε. Ο Γεράσιμος, καλημέρα. Καλή η τεχνολογία, αλλά πρέπει να τεθούν κάποια όρια, και προτείνει ότι το πιο ωραίο που μπορούμε να λέμε αυτή την εποχή είναι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ενώ το καλή χρονική περίοδο και όχι καλή σεζόν, διότι είναι από το γαλλικό σεζόν, demi σεζόν και όλα αυτά, και pourquoi pas και je ne sais pas, Ντεριάν και όλα αυτά, Ζεμαπέλ, Κομμαντιταπέλ και όλα αυτά τα καλοκαιρινά γαλλικά που είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε.

Λοιπόν, ο Σπύρος στέλνει την καλησπέρα του, ο Αλέξανδρος, καλό απόγευμα Λιονέλ, με δήμαρχο Μπακογιάννη. Συνήθιζα να λέω καλά Χριστούγεννα αυτή την εποχή, γιατί άρχιζε ο στολισμός της πόλης για τα Χριστούγεννα. Τώρα λέω καλό φθινόπωρο. Μα το είδες αυτό? Αυτό το είδαμε και σε μια περιοχή τουριστική που στόλισαν και μάλιστα έκαναν και το μέτρημα. Μέχρι τα Χριστούγεννα έχουν αρχίσει αυτή την αντίστροφη μέτρηση, ότι είναι περίπου 120 μέρες ή κάτι τέτοιο μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο Μιχάλης, ωραία ξεκινήσατε, το έχετε, καλή συνέχεια. Ο Angel μας γράφει R.E.M. ονειρικό τραγούδι, και υποστηρίζει ότι με ελληνοποιήσεις θα μπορούσαμε ίσως να είμαστε και εμείς κάπως σαν τον Λιονέλ Μέση. Ενώ ο φίλος Κώστας που είναι καθοδόν λέει, μα δεν υπάρχει εθνικό συμβούλιο ράδιο τηλεόρασης να σας συλλάβει με όλα αυτά που λέτε. Και εμείς αναρωτιόμαστε, αλλά μια και το είπες, ίσως πρέπει να ψαχτούμε λίγο, να δούμε τι θα γίνει με τους τίτλους των ειδήσεων στις 5:30 εδώ στο Earth News Radio, στους 105,8. Μείνετε μαζί μας, γιατί στην συνέχεια θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, για το πόσες Ελληνίδες και πόσοι Έλληνες έχουν δεύτερη δουλειά και τι ακριβώς θα γίνει με τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, με τον Θανάση Γλαβίνα από το ΠΑΣΟΚ, γιατί σήμερα είναι 3η Σεπτέμβρη στο ΠΑΣΟΚ και αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε με ένα αρακί, με μια τσικουδιά, με κάτι βρε αδερφέ, ό,τι υπάρχει, αλλά εφόσον δεν οδηγήσουμε, αλλά και για όλα τα νεότερα σε σχέση με το Εθνικό Απολυτήριο, που θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο, μέλος της Εθνικής Επιτροπής που κάνει τις προετοιμασίες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα και τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τους 1.260 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Οι αγνοούμενοι ξεπέρασαν τους 5.000. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία. Ένα περιστατικό καταγράφεται στο Μόναχο με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους 2 Βούλγαρους υπηκόους και ένα άλλο κοντά στη Φραγκφούρτη. Άγνωστο εάν οι 2 νέες επιθέσεις συνδέονται με τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θεράς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 25 λεπτά πριν από τις 6. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Παρακαλώ, μπορείτε να σταματήσετε τώρα να στέλνετε τα μηνύματα με τα οποία θέλετε να δώσω το τηλεφωνό μου για να στείλετε 100 ευρώ δύο φορές με δύο καταθέσεις μέσω ήρισα 50 και 50 για να σας βοηθήσουμε μετά να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα. Αν μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα, είχαμε λύσει και τα δικά μας μάλλον. Αλλά είμαστε όμως σε καλό δρόμο. Όχι, όχι, δεν έχω παράπονο. Είμαστε σε καλό δρόμο για να τα λύσουμε. Και σας ευχαριστούμε πολύ και για τα καλά σας λόγια που λέτε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο υποδίθηκαν κάποιοι απατεώνες για να υπεξαιρέσουν 100 ευρώ από μία συμπολίτη μας η οποία πίστηκε από το βίντεο AI που της παρουσίασαν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να τη βοηθήσει, αλλά πρώτα σπάρει μια προκαταβολή 100 ευρώ. Πολύ προσοχή με την τεχνητή ευφυΐα, με την τεχνητή νοημοσύνη, με τους απατεώνες οι οποίοι εξελίσσουν με αδιανόητο ρυθμό το modus operandi για να μπορούν να μας ξαφρίζουν, να μας ξαλαφρώνουν από τα χρήματα που μας περισσεύουν. Και επειδή είναι 3 του Σεπτέμβρη, όσοι δεν έχετε μάθει τι συνέβη 3 Σεπτεμβρίου του 1974, ο Θανάσης Γλαβίνας είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, θα μας εξηγήσει τι έγινε τότε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κύριε Γλαβίνα, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά στο ΠΑΣΟΚ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πολάτο, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και για τα χρόνια πολλά. Αν και αν μπορούσα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, πράγματι 3 Σεπτέμβρη είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία, θα σας ήμουν εκείνη, θα προτιμούσα να μιλήσω για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ.
0: Να.
1: Δεν ξέρω αν αυτό κάπως σας ευνηδιάζει, αλλά νομίζω αυτό που έχει σημασία, σίγουρα 3 Σεπτεμβρίου έχει συζητηθεί πάρα πολύ, έχει αναλυθεί.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο γίνεται η επέτειος και οι ομιλίες. Και πράγματι τα διαβήματά της έχουν τεράστια σημασία και επικαιρότητα. Αλλά νομίζω αυτό το οποίο οφείλουμε να εστιάσουμε και να κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ είναι να κοιτάξουμε το μέλλον με θάρρος, με επιμονή και να δούμε τις λύσεις που χρειάζονται σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Καλό να λέμε γιατί έγινε στο παρελθόν, και εγώ το κάνουμε και στο ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, το έχουμε κάνει, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο ως ανάμνηση. Πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό μέλλον και νομίζω δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μου επιτρέπετε ένα προσωπικό ερώτημα. Αν δεν θέλετε να το απαντήσετε, μπορείτε να πείτε ότι έγινε μία μικρή παύση, ότι διακόπηκε το σήμα και δεν ακούσατε και θα ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Είχατε γεννηθεί το 1974,
1: όχι ασφαλώς. Γεννήθηκα το 1987, γιατί να το αποκρύψω.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και σας ρωτώ, εχθές λοιπόν συζητούσα με την 17χρονη κόρη μου, η οποία, εφόσον οι εκλογές γίνουν το 2027, θα ψηφίσει. Και μου ζητούσε πληροφορίες για όλα τα κόμματα. Όχι για όλα, σχεδόν τα όλα. Σχεδόν για όλα. Δεν θέλω να πω για ποια με ρωτούσε πληροφορίες και για ποια δεν με ρωτούσε, γιατί υπάρχει και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και έχουμε κάνει διάφορα ήδη μέσα σε αυτά τα 40 λεπτά. Οπότε μην συνεχίσουμε, γιατί
1: σωστά,
0: θα βγούμε και αλυσοδεμένοι. Τι θα λέγατε στους 17άριδες, στους 18χρονους, στα Ελληνόπουλα των 19 ετών που θα ψηφίσουν για να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ? Αυτό που είδα σε ένα δίπλα στη θάλασσα στέκι που κάποιος πουλούσε καλαμπόκι και έγινε και σε κάποιες ιστοσελίδες θέμα καλαμπόκι ΠΑΣΟΚ και το με τον Ανδρέα Παπανδρέου, πώς θα τους πείσετε ότι πρέπει να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ?
1: Εντάξει, λίγο όλη αυτή η προσέγγιση κάπως περιπαιχτική, ας τη χαρακτηρίσω έτσι, προσωπικά εμένα κάπως δεν μου αρέσει, θέλω να μείνουμε περισσότερο στο τι έκανε το ΠΑΣΟΚ ιστορικά, τι παρακαταθήκη και τι κληρονομιά άφησε, και το οποίο έχει τεράστια ιστορική και πολιτική σημασία για πάρα πολλούς Έλληνες, ακόμα και σήμερα αυτή η ιστορική παρακαταθήκη. Αλλά νομίζω αυτό που πρέπει να κάνουμε, και η ερώτησή σας είναι πολύ κέρια και δύσκολη ταυτόχρονα, γιατί αυτό είναι το δύσκολο στην πολιτική σήμερα ακόμα περισσότερο, σε μια εποχή που θα το πω έτσι ενδεχομένως το υπονοήσατε εσείς, η ακροδεξιά καλπάζει, κάποιοι υπόσχονται εύκολες λύσεις και ταυτίζονται, ξέρετε, με επίκαιρες, ας πούμε, τάσεις τύπου ότι να επιστρέψουμε στις εθνικές ταυτότητες και αυτό το οποίο επικαλούνται διάφορα ακροδεξιά κόμματα, έτσι με πολύ μεγάλη ευκολία, να δούμε πραγματικά πού βρίσκεται ο κόσμος σήμερα, να τον αναλύσουμε όλες τις εξελίξεις του, την τεχνητή νοημοσύνη, την αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις, την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση που δημιουργούν πραγματικοί διεθνείς εξελίξεις, και να δούμε πώς η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο, γιατί αυτό έκανε, να είμαστε ειλικρινείς, ο Ανδρέας Παπανδρέου στις συνθήκες του 1974, έθεσε το διακύβευμα στην εποχή του, μίλησε για τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν και σήμερα. Σκεφτείτε πώς, να σας πω 2-3 παραδείγματα και νομίζω θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Πώς, για παράδειγμα, νέοι φοιτητές, φοιτητές νέα ζευγάρια δυνατούν να έχουν μια προσιτή οικονομικά στέγη. Πώς δυσκολεύονται να βγάλουν την καθημερινότητά τους και πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Πόσοι δυστυχώς απογοητεύονται από τη λειτουργία του κράτους και εγώ θα σας πω ακόμα, θα το επεκτείνω και πιο ειδικότερα, θα το βαθύνω, στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, στη λειτουργία των κομμάτων, στην ποιότητα της δημοκρατίας μας. Πόσοι δυστυχώς από τους Έλληνες, όσο αναγκάζονται να πηγαίνουν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και να κάνουν εγχειρήσεις σε ιδιωτικά κέντρα υγείας και να μην μπορούν να κάνουν, να μην λάβουν το δημόσιο αγαθό της υγείας όπως έπρεπε να είναι σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Πόσοι δυστυχώς Έλληνες ακόμα συνεχίζουν να πληρώνουν τα φροντιστήρια ή δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν στην πόλη που επιθυμούν γιατί δεν έχουν τα χρήματα και να κάνουν να σπουδάσουν κάτι άλλο σε κάποια άλλη πόλη. Σας έβαλε κάποια ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι είναι μεγάλη επικαιρότητα. Αφορούν πάρα πολύ τη νέα γενιά, τους νέους πολίτες και νομίζω σε αυτά προσπαθεί και το κάνει μια αξιοπρέπεια και μια επιμονή το ΠΑΣΟΚ να δώσει δίκαιες και σωστές απαντήσεις χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς μια κατάσχετη παροχολογία, η οποία νομίζω έχει κοστίσει πολύ στη χώρα. Αυτό κάνουμε και προσπαθούμε να δέσουμε, ας το πω έτσι.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι φολκλωρικό τώρα όλο αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Για παράδειγμα, διαβάζω στις κριτικές ιστοσελίδες ότι χθες στο οροπέδιο του Λασιθίου, κόρνες, ρακές, πράσινα τρακτέρ, κομβόι αυτοκινήτων, που δεν θέλω να πω κομβόι, γιατί υπάρχει ελληνική λέξη για το κομβόι. Φάλαγγα,

0: άλλη, βλέπουμε στην ανακοίνωση τη σημερινή του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις εξαγγελίες Τσίπρα τη διαμαρτυρία ότι το 80% των όσων ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας αποτελούν πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και λέω καλόπιστα, ναι, έχει πρόγραμμα και προτάσεις το ΠΑΣΟΚ για όλα. Στελέχη για να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα διαθέτει?
1: Εγώ να σας απαντήσω, αυτή δεν είμαι αντικειμενικός προφανώς, γιατί απευθύνεστε σε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, όση αντικειμενικότητα μου προσδίδει και μου αφήνει ελεύθερη ο σχετικός τίτλος, ότι θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και το πρόγραμμα, έχει την προγραμματική υπεροχή, έχει τις επεξεργασίες που χρειάζεται εποχή, σίγουρα χρειάζεται ακόμα περισσότερες, ειδικά στα διεθνοπολιτικά και σε εξελίξεις που θα φέρουν οι πόλεμοι, οι τεκτονικές αλλαγές, η παγκόσμια δυναμική όπως αυτή διαμορφώνεται και ο διαμοιρασμός της εξουσίας στον παγκόσμιο χάρτη, οι οποίες είναι συνταρακτικές νομίζω καθημερινά, και σε αυτό η χώρα μας οφείλει να λάβει θέση και πρέπει να προετοιμαστεί γι' αυτό. Αλλά από εκεί πέρα, νομίζω αυτό το οποίο πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟ, πέρα από αυτά τα πολιτισμικά, εγώ θα τα χαρακτηρίσω, είναι σίγουρα να εστιάσει πώς θα μπορέσει να φανεί και πάλι σε όλο και περισσότερους πολίτες ως μια αξιόπιστη πολιτική δύναμη. Δυστυχώς η εποχή της κρίσης και των μνημονίων είναι σαφές ότι το γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα στήχησε πάρα πολύ στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά νομίζω ότι έχει το πρόγραμμα, έχει και τα στελέχη για να σας απαντήσω. Έχει το πολιτικό προσωπικό, με πολύ μεγάλη διαφορά θεωρώ από τα υπόλοιπα κόμματα, τόσο από νεόκοπα όσο και από τη Νέα Δημοκρατία, και το πιστεύω ότι δεν έχει το ΠΑΣΟΚ να ζηλέψει κάτι από τους υπουργούς ή τέλος πάντων τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της Δημοκρατίας, όσο και από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν επεξεργασίες όλων των πολιτικών, ας πούμε, σχεδίων, το οποίο χρειάζεται, είτε αφορά αυτή την οικονομία, είτε το κοινωνικό κράτος, είτε τη διεθνοπολιτική κατάσταση. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και το πρόγραμμα, έχει και τα στελέχη και έχει κυρίως. Εδώ έχουμε σας εκπλήξει,
0: να
1: το ολοκληρώσω, αν με επιτρέπετε. Την πολιτική ανεξαρτησία της χαρακτηρίσω μια...
0: Αυτό είναι τώρα ο βαριά εχμή, είναι αυτό για κάποια άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Το λέω, στο πω ανοιχτά δεν εχμή, το λέω. Όπως διαβάζουμε το κόμμα του κ. Τσίπρα, καλά για το κόμμα της Δημοκρατίας δεν το λέω, γιατί θεωρείται δεδομένο, το καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα πολύ μεγάλο, απόλυτο κανένα ψήμο βαθμό πολιτικής αυτονομίας στο ΠΑΣΟΚ, να μην εξαρτώμαστε από κανένα και να μπορούμε να λέμε ελεύθερα την άποψή μας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει
0: εύκολα. Θα πει τώρα κάποιος κακόπιστος εδώ με ένα σχόλιο που ακόμη δεν έχει έρθει, αλλά το προλαβαίνω και
1: πιθανό,
0: το θέτω ως ερώτημα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει δάνεια το ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες από τα χρέη του?
1: Έχει και
0: άρα
1: ένα μεγάλο
0: είναι ανεξάρτητο, θα έλεγε κάποιος. Ναι.
1: Είναι ένα αγκάθι πράγματι. Έχουν τακτοποιηθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πληρώνουμε τα δανειά μας. Δεν βλέπω εκεί πέρα ποιος βαθμός εξάρτηση είναι και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές μας επιλογές. Άλλωστε, θα σας υπενθυμίσω απλά ότι το ΠΑΣΟΚ πρόσφατα είχε πιέσει πάρα πολύ την κυβέρνηση, ώστε να εισάγει, να θεσπίσει μια ρύθμιση για το έκτακτη φορολογία κατά των τραπεζών και των υπερκερδών της. Αν δεν είχαμε αυτή την αυτονομία, καταλαβαίνετε, θα το κάναμε αυτό το πράγμα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε για την εποχή των μνημονίων και επειδή πια είναι μια τάση, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είπατε ότι είστε γεννημένος το 1987, άρα έχουμε και μια διαφορά ηλικίας, και εγώ μετά την 3η του Σεπτέμβρη του 1974 γεννήθηκα, αλλά επειδή λέτε λοιπόν όλο αυτό, ένας από τους 500.000 Έλληνες που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις εκλογές, εφόσον γίνουν το 2027, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να μην θυμούνται καν την εποχή των μνημονίων που λέτε ότι πλήγωσε το ΠΑΣΟΚ, γιατί μπορεί να ήταν τότε ενός έτους, δύο ετών, να μην ξέρουν τι λάθος έκανε το ΠΑΣΟΚ την εποχή των μνημονίων και πληγώθηκε.
1: Ταυτίστηκε, όπως ξέρετε, πήρε καταρχήν. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πήρε τις σωστές αποφάσεις και πλήρωσε πολύ ακριβά το μάρμαρο μιας κρίσης, για την οποία τουλάχιστον δεν είχε το μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Είχε ένα ακόμα, ας πούμε, ως κυβερνητική δύναμη. Προφανώς όλο αυτό μπορεί να δεχτεί κανείς ότι διαμοιράζεται. Αλλά σίγουρα για τη συγκεκριμένη κρίση, για τα περίφημα δίδυμα ελλείμματα, για το που έφτασε η χώρα στο κύριο του γκρεμού, νομίζω η ευθύνη ανήκει απόλυτα στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Από εκεί πέρα όμως, προφανώς, όταν παίρνεις δύσκολες αποφάσεις, όταν, ας το πω μέσα σε εισαγωγικά, αποσυνδέεσαι με πολύ μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, όταν τους μειώνεις συντάξεις, όταν παίρνεις πολύ δύσκολες αποφάσεις για την ανάγκη της χώρας φυσικά και τη σωτηρία της, όχι για κάποιο λόγο το οποίο είναι ακατανόητος προφανώς ή σαδομασοχιστικός, προφανώς το κάναμε γιατί υπήρχαν τεράστιες ανάγκες και στην ίδια τη χώρα. Όλο αυτό άλλαξε την ιδέα, την εντύπωση που υπήρχε για το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα το οποίο πάντα ήταν κοντά στους Έλληνες πολίτες και πάντα προάσπιζε τα συμφέροντά τους. Προφανώς, αν κληθεί να πάρει δύσκολες αποφάσεις, αυτό θα έχει και δύσκολες επιπτώσεις. Η κρίση μετά διαχείριση ήταν πολύ δύσκολη και το ΠΑΣΟΚ.

0: και μηντιακά, εγώ θα το πω, δεν το θα το πω, πήρε τεράστιο πολιτικό βάρος. Ως εκ τούτου αυτό θέλει χρόνια για να επανέλθει και νομίζω αυτή την προσπάθεια κάνουμε με πολύ κόπο και πολύ υπομονή. Μάλιστα. Ώστε να πούμε ότι και πάλι είμαστε ένα αξιόπιστο κόμμα το οποίο και έμαθε από τα λάθη του, γιατί όλοι κάνουμε λάθη, και το Πασόκ έμαθε και από τα λάθη του, τους στήχησαν και υποθέσεις διαφθοράς. Μην κρυβόμαστε επίσης και από αυτό πίσω από το δάχτυλό μας. Κόστησαν και αυτές οι υποθέσεις πάρα πολύ στο Πασόκ, άσχετα αν πήραν υπέρμετρη δημοσιότητα, ενώ σε άλλα κόμματα όχι τόσο. Αλλά οκ, αυτό είναι σχόλιο δικό μου. Καλώς πήρανε και καλώς, αν θέλετε, φτάσανε και που φτάσανε αυτές οι αποφάσεις. Και είμαστε πεπισμένοι ότι δεν θα επιτρέψουμε ξανά να συμβεί κάτι τέτοιο στο Πασόκ. Θα κοιτάξουμε σε αυτούς τους 17χρονους που ψηφίζουν πρώτη φορά, να τους πείσουμε γιατί σήμερα και όχι γιατί τότε το Πασόκ ήταν καλό, αλλά γιατί σήμερα το Πασόκ αξίζει την ψήφο τους. Και εγώ το πιστεύω ότι το Πασόκ αξίζει την ψήφο των νέων πολιτών, γιατί έχει να πει για αυτούς πράγματα, έχει να αγωνιστεί για αυτούς πράγματα και είναι ακόμα θεσμικό, αξιόπιστο, μετριο, παθές, σοβαρό, το οποίο πραγματικά μπορεί να φέρει πολιτικές αλλαγές στη χώρα και να προχωρήσει πράγματα. Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει και ούτε οι λύσεις μπορεί να υπάρχουν από μια εθνοκεντρική προσέγγιση, η οποία θα είναι πισωγύρισμα, ούτε πόσο μάλλον από μια επαναφορά αποτυχημένων πρωθυπουργών όπως τον κύριο Τσίπρα σε ένα συνοθήλευμα ανθρώπων χωρίς καμία ιδεολογία, χωρίς κανένα έρμα, τυχοδιοκτών ανθρώπων οι οποίοι απλά θέλουν να είναι κάτι, δεξιών, αριστερών. Κανείς δεν ξέρει, δεν είναι εκεί μέσα. Νομίζω ούτε αυτό μπορεί να έχει κάποια πολιτική προοπτική.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Γλαβίνα, για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και συζητήσαμε για την 3η Σεπτέμβρη του 1974 για την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

0: Chris Isaac και το Blue Hotel, ένα τραγούδι που είμαι σίγουρος ότι αν έχετε γεννηθεί εκεί γύρω στο 74, 75, 76, που αυτή η ηλικιακή ομάδα της Ελλάδας είναι και η πολυπληθέστερη, θα πρέπει να ξέρετε, είναι αυτή η ηλικιακή ομάδα των 45 έως 55 η πολυπληθέστερη στην ελληνική κοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει, το έχετε χορέψει, το έχετε ξανακούσει, το έχετε ξαναβάλει back to back, αν μπορούσατε δηλαδή, αν το κασετόφωνο τότε δεν μάγκωνε την ταινία στην κασέτα. Πάντως αυτό είναι το Blue Hotel με τον Chris Isaac και καλησπερίζουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, είναι ο Υφυπουργός Εργασίας. Κύριε Καραγκούνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πουράτε, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της και για την ευγένειά σας πάντα. Είστε ήδη στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, να τολμήσω να ρωτήσω.
1: Είμαι ήδη στην Πέλα, στην Έδεσα, όπου είχα τη δυνατότητα εκεί να προχωρήσουμε στην ίδρυση ενός νέου τμήματος υγείας και ασφάλειας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιχειρήσεως Εργασίας. Το κάναμε στην Ξάνθη την προηγούμενη εβδομάδα, στην αρχή της εβδομάδας. Το είχαμε κάνει και στη Ρόδο πρόσφατα. Και γενικά βρισκόμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία με το επιμελητήριο, με τους τοπικούς φορείς. Είχα μια πολύ παραγωγική κουβέντα σήμερα, από το πρωί μέχρι πριν από μια ώρα που τελειώσαμε.
0: Κύριε Υπουργέ, έχετε στοιχεία για την θερινή σεζόν μέχρι τώρα, για το αν οι εργοδότες λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε ή αν στις διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας υπήρχαν από τους εργαζόμενους παράπονα που δείχνουν ότι κάποιοι επιχείρησαν να καταστρατηγήσουν όλα τα προβλεπόμενα για την υγιεινή, την ασφάλεια των εργαζομένων, για την τήρηση των ωραρίων? Υπάρχει τέτοια εικόνα ή είναι ακόμη νωρίς επειδή είμαστε αρχές Σεπτεμβρίου?
1: Κοιτάξτε, εικόνα έχουμε μέχρι τώρα σε αρκετά πράγματα. Έχουμε καταρχήν για το πρώτο εξάμηνο, αλλά βεβαίως όσο περνάει, ξέρετε, τον χρόνο, θα έχουμε και τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει γίνει ρεκόρ πάλι για ακόμη μια χρονιά στους ελέγχους. Δηλαδή, για να έχετε αίσθηση, μιλάμε τώρα για έναν εξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας που προχωράει σε αυτούς τους ελέγχους. Ναι. Φανταστείτε ότι ξεκινήσαμε το 2019 με 54.000 ελέγχους, μόνο το 2019. Ναι. Και στη συνέχεια, πέρσι κλείσαμε με 83.000 ελέγχους. Φέτος, το πρώτο εξάμηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 41.486 έλεγχοι. Δηλαδή, θα σπάσουμε ρεκόρ και σχέση με πέρσι, θα φτάσουμε περίπου, όπως φαίνεται, πάνω από 80.000 και πάλι τώρα δείξουμε τους 90.000. Η Ανεξάρτητη Αρχή, βεβαίως, που κάνει και τους ελέγχους. Και έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα, μόνο για το πρώτο εξάμεινο, 25.592.413 ευρώ. Ήταν περίπου 54 εκατομμύρια, μάλλον και εδώ θα υπάρξει, θα έλεγα, τα πρόστιμα, παρότι πρέπει να πω, και αυτό πρέπει να γίνει και κατανοητό, η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, ο στόχος της δεν είναι να
0: επιβάλλει πρόστιμα ή να τιμωρεί τις επιχειρήσεις.
1: Να τιμωρεί, έτσι, έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα. Πολλές εργατικές διαφορές επιλύονται πριν πάνε στα δικαστήρια με την σύμπραξη ανεξάρτητης αρχής. Και βεβαίως τα πρόστιμα είναι το ίστατο, έτσι, υπό μία έννοια. Αν παραβιαστεί προφανώς ο νόμος, θα υπάρξουν και τα πρόστιμα. Και φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά όσον αφορά την παραβίαση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Δηλαδή, έχουμε ήδη 12.614.750 ευρώ σε πρόστιμα για την παραβίαση ψηφιακής κάρτας εργασίας, αλλά και για την αδίλωτη εργασία, περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Σας λέω κάποια, έτσι, στοιχεία.
0: Ναι, σημαντικά είναι τα στοιχεία αυτά που μας λέτε.
1: Βεβαίως μπορώ να σας πω και σε...
0: Ξέρετε τι θα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Της δραστηριότητας, τι ακριβώς γίνεται, έτσι.
0: Να μας πείτε αμέσως, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως υπάρχουν στοιχεία για το πόσες Ελληνίδες, πόσοι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν και δεύτερη δουλειά? Υπάρχουν τέτοια στοιχεία για το πόσοι απασχολούνται σε έναν εργοδότη και το πόσοι έχουν και δεύτερη δουλειά? Υπάρχει κάποια τέτοια?
1: Είναι εύκολο να αναζητήσει. Εννοείται πάντα, φαντάζομαι ότι δεν πάτε σε κάποια γκρίζα περιοχή.
0: Όχι.
1: Πραγματικά, ποιες έχουν
0: ναι, όσοι έχουν δηλώσει ότι δουλεύουν δύο δουλειές. Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και πράγμα το οποίο είναι σαφές, ότι έχουν δημιουργηθεί περίπου 580.000 θέσεις εργασίας από το 2019 και μετά. Τώρα, για τον ακριβή αριθμό υπό μία έννοια το πόσοι είναι που έχουν διπλή δουλειά, δεν είμαι πρόθυμος να σας το πω, αλλά μπορώ να το αναπτύσσω και να σας το πω. Μπορώ επίσης να σας πω ότι με τα στοιχεία που έχουμε ήδη του Ιουλίου, αλλά έχω και του Ιουνίου, από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, μπορώ να σας πω περίπου πόσοι είναι αυτοί το ενεργό κομμάτι, πόσοι είναι δηλαδή οι απασχολούμενοι.
0: Πόσοι είναι?
1: Με τα στοιχεία του Ιουνίου, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.379.823 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξε αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25, αν πάμε από τις περσινές δηλαδή, συγγνώμη, αυτά είναι τα στοιχεία του Ιουλίου, τα τελευταία της Ελστάτ. Ναι. 4.379.823 άτομα είναι απασχολούμενοι, είναι 41.365 περισσότεροι από τον Ιούλιο του 25. Ναι. Έχουν δηλαδή αύξηση 1% περίπου σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι, και οι άνεργοι είναι 376.508 άτομα. Υπήρξε μείωση σε σχέση με πέρσι κατά 45.192. Συγκρίνω βέβαια για το 25, δεν σας πάω πίσω στο 19, η ανεργία τότε ήταν στο 18%, έτσι, για να έχετε μια άποψη. Και μπορώ να σας δώσω και περαιτέρω στοιχεία, με την έννοια ότι η ανεργία στους νέους το 2019 ήταν στο 39%, και τώρα είμαστε περίπου στο 16,8%. Δηλαδή έχουμε μια...
0: Έχει μειωθεί πάνω από 20 μονάδες.
1: Για στο νέον. Γιατί βεβαίως, όπως ξέρετε, έκλεισε ο Ιούλιος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, με ανεργία 7,9% από 18 περίπου και που ήταν το 2019. Έχουμε μια δραστική μείωση λοιπόν στην ανεργία των νέων, και εξίσου μια πολύ σημαντική μείωση στην ανεργία των γυναικών, που το 2020, το 2019 ήταν στο 22,1%, και τώρα ο αριθμός αυτός έχει πέσει σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ στο 10% περίπου.
0: Ακούτε τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Παρακαλώ, κύριε Καραγκούνη, συνεχίστε.
1: Οπότε υπό μία έννοια βλέπουμε ότι έχει γίνει μια δραστική, θα έλεγα, μείωση της ανεργίας. Βεβαίως, για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε εφαρμόσει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, πέρα δηλαδή από την ανάπτυξη της οικονομίας, που είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε διπλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έτσι, σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Από εκεί και πέρα έχουμε συγκεκριμένα εργαλεία με τα οποία μπορούμε, δηλαδή για να έχει ο κόσμος μια αίσθηση, η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί κατά 47,1% και των νέων κατά 53,5%, έτσι. Και των αγρών κατά 63,8%. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Βεβαίως, αυτό το έχουμε πετύχει, διότι έχουμε εφαρμόσει πολύ συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης. Μόνο για την κατάρτιση έχει υπάρξει το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης και επανακατάρτισης εργαζομένων, 730.000 ωφελούμενοι. Να πω στους φίλους που μας ακούν ότι το επάνω από 60% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΑ που μπαίνουν στη διαδικασία της κατάρτισης και επανακατάρτισης, πάνω από 60% λοιπόν μπαίνει στην πολύ εύκολα στην αγορά εργασίας, και περίπου 300.000 προγράμματα απασχόληση, ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Επίσης και αυτά έχουν βοηθήσει εξαιρετικά, ώστε να μπορούμε να μειώσουμε όσο να τον περισσότερο την ανεργία. Και από εκεί και πέρα βεβαίως τα συγκεκριμένα προνόμια που δίνουμε κατά βάση στις γυναίκες, με τα επιδόματα μητρότητας που τα έχουμε επεκτείνει, και στο επίδομα πατρότητας και στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, να μπορούν δηλαδή να απολαμβάνουν τετραήμερες εργασίες, ώστε να μπαίνουν πολύ πιο εύκολα στην αγορά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βόλατη.
0: Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας, και τον ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων, η ώρα είναι 1 λεπτό πριν τις 18:00 και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το Βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και την στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωση, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, σχολίασε το ΚΚΕ. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία, ενώ σημειώνονται καθυστερήσεις σε άλλα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στο Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη να έχει πεθάνει και συγγενικά της πρόσωπα να απέκρυψαν το θάνατό της, πιθανόν προκειμένου να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της. Οι έρευνες και οι καταθέσεις συγγενών και γειτόνων συνεχίζονται. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στην Φραγκφούρτη, 5 μπετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Θεραίας και της Πελοποννήσου, με μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμάνθει από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με τον Μάκη Πολάτο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 9 λεπτά μετά τις 6 είστε συντονισμένοι στους 105,8. Καλό δρόμο σε όσους μας ακούτε από το αυτοκίνητο. Αν έχετε το κινητό, κρύψτε το στο ντουλαπάκι, μην ασχολείστε με το κινητό. Αν δεν υπάρχει το Bluetooth που υπάρχει στα νεότερα αυτοκίνητα, νεότερες τεχνολογίες που κάποιοι από εσάς είσαστε τόσο τυχεροί και έχετε και δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο τυχεροί είστε που μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο. Άρα θα έχετε διπλή προσοχή. Γιατί όσοι έχουμε παλαιότερα αυτοκίνητα και δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε και να μιλάμε. Το αφήνουμε στο αθόρυβο ή φροντίζουμε ώστε να το έχει στα χέρια του ο συνοδηγός όταν υπάρχει κάποιος άλλος στο αυτοκίνητο. Και καλό είναι να υπάρχει, γιατί αν μετακινούμαστε όλοι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ένας άνθρωπος σε ένα αυτοκίνητο, μετά να μην διαμαρτυρόμαστε γιατί είναι τόσο μεγάλα τα μποτιλιαρίσματα και γιατί δεν έρχονται ποτέ τα μέσα μαζικής μεταφοράς και γιατί κάνουμε τόσο χρόνο να πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Πάση περιπτώσει, όλα αλληλένδετα είναι και όλα τα θέματα είναι πολιτικά. Εκτός από τα θέματα που είναι βαθιά ανθρώπινα και είναι τόσο σοκαριστικά, όπως αυτό το αδιανόητο δυστύχημα που έγινε πριν από λίγα 24 ώρα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που έχασαν 3 άνθρωποι τη ζωή τους, 2 ο οδηγός και η συνεπιβάτηδα μιας μοτοσυκλέτας και ο οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας, οι οποίες συγκρούστηκαν περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ζητήσαμε από τον κύριο Νίκο Ρίγα, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, να μας εξηγήσει τι μπορεί να έχει συμβεί με αυτό το αδιανόητο, αυτό το αποτρόπαιο δυστύχημα. Κύριε Ρίγα.
1: Καλησπέρα κύριε Πολάτη, καλησπέρα και στους
0: ακροατές. Γεια σας κύριε Ρίγα, ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, είναι τραγικό περιστατικό, ένα τροχαίο δυστύχημα στις ημερώματα Τρίτης, που δυστυχώς έφερε ακαριό θάνατο σε 3 συνανθρώπους μας, 2 γυναίκες και έναν άντρα, οι οποίοι ήταν και οι 3, ήταν κινούμενοι πάνω σε δίκυκλα, η μία συνοδηγός, συνεπιβάτης μάλλον, της μοτοσυκλέτας. 2 μοτοσυκλέτες, οι οποίες είχαν μια σκοτρή λαγιμετωπική σύγκρουση στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο κέντρο της πόλης. Την προανάκριση ανέλαβε απευθείας εκτός Αθηνών οι έμπειροι συνάδελφοι του τότε. Αμέσως χρησιμοποιήθηκαν ό,τι μέσα υπήρχαν.
0: Ακούω παντού, όπου και αν σταματώ, δηλαδή παίρνοντας καφέ, κύριε Ρίγα, άκουγα ανθρώπους να λένε, ο άνθρωπος που εξυπηρετούσε έναν πελάτη, να συζητούν πόσο έχουν στενοχωρηθεί με αυτό που συνέβη. Δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν, που κάποιος σταμάτησε να πάρει ένα καφέ, σε ένα πρατήριο βενζίνης, πάλι το ακούω. Είναι ένα δυστύχημα το οποίο πραγματικά έχει σοκάρει πάρα πολλούς ανθρώπους. Τι έδειξαν
1: γιατί, κύριε Πολάτε, έχει σοκάρει όλους τους ανθρώπους και όλους μας, γιατί αναδεικνύει και αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μια δευτερόλεπτα άστοχη ενέργεια, μια παράληψη, ένα λάθος, μια υπερβολή είναι ικανή να κόψει το νήμα σε 3 ανθρώπινες ζωές. Ναι. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι στην συμβολή Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βραΐλα δυστυχώς εκτελήθηκε ένα τροχαίο δυστύχημα με 3 νεκρούς. Και μάλιστα ακαρία. Δηλαδή, και όπως σύμφωνα με την προανάκριση που είχε αναλάβει τότε Αθηνών, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το δίκυκλο το οποίο ανέβαινε με τις 2 κοπέλες, το οποίο ανέβαινε την άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, προφανώς το φανάρι προσπάθησε να κάνει μια κίνηση αναστροφής. Την ίδια στιγμή κατέβαινε ένα δίκυκλο ενός του 59χρονου σίγουρα με μεγάλη ταχύτητα, γιατί δεν δικαιολογείται να είναι τόσο μεγάλη η σφοδρή σύγκρουση, η οποία επέφερε ουσιαστικά και τον ακαρίο θάνατο. Όλα αυτά μαζί συνέβαλαν στο να δυστυχώς μια λάθος κίνηση, η μη τήρηση του κώδικου οδικής οδοφορίας, η μη συμμόρφωση με τα σήματα τα οποία υπάρχουν. Έφερε δυστυχώς.
0: Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο γνωρίζετε με τα μέχρι τώρα στοιχεία και το οποίο έχετε δει από τις κάμερες, από τα κλειστά κυκλώματα παρατήρησης, είναι ότι η μοτοσυκλέτα με τα 2 κορίτσια επιχείρησε αναστροφή στην οδό Βράιλα.
1: Ναι, φαίνεται ότι βγαίνει άλλη μοτοσυκλέτα αριστερά προς το αντίθετο ρεύμα, ελαφρώς έστω στο σημείο.
0: Και το εκεί υπάρχει τώρα απαγορευτικό.
1: Για να κάνει αναστροφή, για να κάνει αριστερά, σε κάθε περίπτωση όμως
0: δεν είναι ακόμα απαγορευτικό και για αυτή την κίνηση.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν επιτρέπονται οι επιτόπιες κινήσεις στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχε απαγορευτικό και μπορούσε και επιτρεπόταν, από τη στιγμή που δεν ελέγχεται το κατερχόμενο ρεύμα, ναι, και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και από τον κατερχόμενο οδηγό περιθώρια αντίδρασης και βλέπουμε ότι, το έχετε δει και εσείς στο βίντεο, δεν υπάρχει τίποτα, μην έχουν κυκλοφορήσει μέσα μαζί της ενημέρωσης, ναι, και βλέπουμε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οποία και τα τρία και τα δύο οχήματα έπεσαν σε ένα παρακείμενο όχημα με μεγάλη σύγκρουση, καταλαβαίνετε η σφοδρότητα δείχνει και λάθος και ταχύτητα. Ο συνδυασμός και των δύο έφερε δυστυχώς σε απολύσεις. Και μάλιστα σε μια περίοδο που η πολιτεία έχει θεσπίσει αυστηροποίηση των μέτρων. Η τροχέα πραγματοποιεί καθημερινά ελέγχους για την τήρηση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το βλέπουμε, είναι συνεχίσει η έλεγχη.
1: Ναι, οι έξυπνες κάμερες έχουν μπει στους δρόμους για να λειτουργούν αποτρεπτικά και παραδειγματικά. Και βέβαια η, η καθημερινή αναφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και πολλά είστε έμπειρος και μη χρόνια γνωριζόμαστε από αυτές τις συχνότητες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θυμάμαι ποτέ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολήθηκαν με τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα όπως το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Κάτι που σημαίνει ότι όλα αυτά μαζί προσπαθούμε να έχουμε μια κοινή συνισταμένη που είναι τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
0: Ότι δεν
1: αλλά
0: είναι
1: δυστυχώς,
0: δρόμοι,
1: όμως, δυστυχώς όμως κάποιοι συμπολίτες μας δεν συνετίζονται.
0: Για το συγκεκριμένο, αν μου επιτρέπετε, ναι κύριε Ρίγα, όλοι μας κάνουμε λάθη. Το ζήτημα είναι όσο μπορούμε, επειδή μπορώ να καταλάβω ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι μηχανή. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Ξέρετε,
1: βέβαια,
0: αν τα τρία θύματα...
1: Επιτρέψτε μου για να μην παρεξηγηθώ. Μιλάμε τώρα για δύο οικογένειες οι οποίες έχουν χάσει τους ανθρώπους τους. Θρυνούμε τον πόνο τους.
0: Και συλληπούμαστε αυτές τις οικογένειες.
1: Βεβαίως, ας ελπίσουμε να είναι τελευταίος φόρος αίματος στην άσφαλτο. Πριν όμως μου ζητήσατε τα τυπικά χαρακτηριστικά του
0: Ξέρουμε, κύριε Ρίγα, αν φορούσαν τα κράνη.
1: Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται αν φορούσαν, ποιοι φορούσαν. Αλλά ακόμα και αν φορούσαν, η σφοδρότητα ήταν τέτοια η οποία δυστυχώς δεν έφερε αποτέλεσμα.
0: Ξέρουμε επίσης εάν έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις στους τρεις ανθρώπους.
1: Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Πολάτε, για να σας προλάβω, γίνονται πάντα όταν υπάρχει τροχαίο ατύχημα και δυστύχημα, γίνονται πάντα τοξικολογικές εξετάσεις. Ναι. Πριν όμως αυτές θέλουν κάποιο χρόνο για να βγουν, να το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, γιατί πηγαίνουν σε εργασία των νοσοκομείων, ναι, δεν είναι θέμα της αστυνομίας. Και αυτό θα αναδείξει πάρα πολλά, βέβαια. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, τώρα μιλάμε για τρεις νεκρούς ανθρώπους. Τι να πει κανείς, τι να ζητήσει και τι να.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει πολλά λόγια. Τα στοιχεία τι δείχνουν, ακριβώς, γιατί από εδώ και ένα χρόνο, εδώ και σχεδόν 12 μήνες, που πράγματι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές, όλες οι ακροάτριες, δύσκολα θα διαφωνήσουν ότι όλοι μας έχουμε αλλάξει την συμπεριφορά μας. Όλοι οδηγούμε κάπως πιο ήρεμα. Όλοι έχουμε σταματήσει, γιατί σε πάρα πολλούς, είμαι σίγουρος ότι σε πάρα πολλούς έμπαινε η ιδέα πολλές φορές στο φανάρι να περάσουν με βαθύ πορτοκαλί, γιατί δεν ήθελε κανείς να το πει, ούτε να συμπληρωθεί με την ιδέα ότι περνούσε κόκκινο. Νομίζω ότι έχει σταματήσει αυτό. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, τι βλέπετε εσείς από τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας, τι δείχνουν τα στοιχεία σας, πείτε μας, δώστε μας μια εικόνα.
1: Επειδή κύριε Πολάτε, οι αριθμοί δεν κάνουν ποτέ λάθη και τα μαθηματικά είναι η μεγαλύτερη επιστήμη που υπάρχει, να πούμε ξεκάθαρα ότι οι αριθμοί δείχνουν ραγδαία μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
0: Ναι.
1: Και αυτό οφείλεται σε όλα τα προηγούμενα τα οποία αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο θέμα της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, οι βεβαιώσεις παραβάσεων έχουν φέρει απτά αποτελέσματα και έχουμε όλο και λιγότερους οδηγούς οι οποίοι καταναλώνουν αλκοόλ ενώ οδηγούν.
0: Ναι.
1: Βέβαια, έχουμε και επίσης μεγάλη μείωση των τροχαίων των νεκρών στην άσφαλτο.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι για μας ο αγώνας ένα εκατοστάρι, ένας αγώνας μαραθώνιος, γιατί πρέπει να εξαλείψουμε ακόμα και τον τελευταίο συνάνθρωπό μας, ο οποίος θα χάσει τη ζωή του στην άσφαλτο.
0: Έχετε στοιχεία,
1: δεν είναι για μας επιτυχία.
0: Κύριε Ρίγα, ακούτε τον κύριο Νίκο Ρίγα, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Έχετε στοιχεία για το πόσες περισσότερες μπορεί να είναι οι κλήσεις το τελευταίο 12μήνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα?
1: Όχι, δεν έχω αυτή τη στιγμή τέτοιο αριθμητικό. Ναι. Δυστυχώς γνωρίζω όμως ότι υπάρχουν αυξημένες, ξέρετε, όλα αυτά είναι ένα κλάσμα. Υπάρχουν αυξημένες παραβάσεις, γιατί υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι, έχουν ελεγχθεί περισσότεροι οδηγοί και έχουν αυξηθεί οι παραβάσεις.
0: Θα έλεγα πόσοι έρωτες έχουν γεννηθεί στους προθαλάμους των τμήματων τροχέας, γιατί από ό,τι ακούω, όσοι ζητούν να πάρουν τα χαρτιά τους, το δίπλωμα, την άδεια κυκλοφορίας που τους έχει αφαιρεθεί αφού έχει περάσει ο χρόνος και αφού έχουν πληρώσει το διοικητικό πρόστιμο, αντιμετωπίζουν ουρές δεκάδων συμπολιτών μας, να μην πω και εκατοντάδων. Οπότε λογικά, αν είναι 10, 20, 30 άνθρωποι, κάποιος έρωτος θα γεννηθεί εκεί.
1: Ναι, για να σας πω, επειδή και αυτές τις ουρές έχουν ακουστεί πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται.
0: Τι ακούγεται, κύριε Ρίγα, γιατί εγώ δεν το ξέρω τώρα αυτό.
1: Ναι, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται στις υπηρεσίες τροχέας έρχονται με σκοπό ουσιαστικά να κάνουν μια ένσταση, ζητώντας ενδεχομένως τις αντιρρήσεις τους γύρω από κάποιες παραβάσεις, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι υπάρχει μεγάλος όγκος, γι' αυτό το λόγο και η πολιτεία με ρύμνησε να υπάρχει και η ένσταση μέσω email. Μπορεί να στείλουν κάποιος την ένστασή του και μέσω email, για να μην υπάρχει συνοστισμός στις δημόσιες υπηρεσίες. Βέβαια, σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες μπορούμε να στιβαχτούμε για πολλές ώρες γυρώντας κάποιο πρόστιμο. Στην τροχέα ερχόμαστε για να κάνουμε την ένστασή μας. Άρα πρέπει να οπλιστούμε όλοι με υπομονή, γιατί υπάρχουν χιλιάδες οδηγοί οι οποίοι έχουν το ίδιο δικαίωμα με εμάς. Και βέβαια υπάρχει μια έλλειψη προσωπικού γύρω από το θέμα των ενστάσεων. Οι περισσότεροι είναι έξω στους ελέγχους και εκεί πρέπει να είναι.
0: Το διαπιστώνουμε ότι είστε έξω στους ελέγχους. Μην το βλέπετε. Ναι, το φοβερό και το πολύ σωστό που κάνετε είναι αυτό που γίνεται Σαββατόβραδα ή Παρασκευές βράδυ ή Πέμπτη σε μεγάλες λεωφόρους που σταματούν όλοι άπαντες. Αυτό πραγματικά νομίζω ότι είναι απολύτως αποτελεσματικό.
1: Ναι. Κύριε Πολάτε, οι έλεγχοι των γύρω από αλκοοτέστ δεν είναι πλέον δειγματοληπτικοί όπως γινόταν στο παρελθόν, είναι σαρωτικοί. Σταματάμε όλα τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στον δρόμο για αρκετές ώρες, οπότε δεν μπορεί κανείς να γλιτώσει και να ξεφύγει. Γιατί ουσιαστικά και μπορείτε να σμίκρο εδώ μας. Το να γλιτώσω έναν έλεγχο ενώ είμαι πιωμένος, ουσιαστικά είναι σαν να πριονίζω το κλαρί το οποίο κάθομαι πάνω. Δεν είναι ξυπνάδα.
0: Αλλά να μας πιστεύουν όμως και οι αστυνομικοί, κι ας είναι τρεις ή τέσσερις ότι δεν έχουμε πιει. Εμένα μου έκαναν μια φορά, δύο φορές έλεγχο γιατί βρήκαν 0-0 και δεν είχα πιει. Και λέω, παιδιά, αλήθεια δεν έχω πιει. Και μου λέει, τρεις η ώρα, τέσσερις, τι κάνεις και δεν έχεις πιει.
1: Τώρα πια μακάρι να υπάρχει πάντα ένας οδηγός σε μια παρέα που δεν πίνει. Τώρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα οποία είναι. Όλη τη νύχτα, όλο το βράδυ.
0: Κύριε Ρίγα, για να κλείσουμε, ρωτάει ο Αλέξανδρος, ποιος αποφασίζει για τις ανύπαρκτες γραμμές στο οδόστρωμα? Εσείς ως τροχέα τι κάνετε? Είναι θέμα των περιφερειών, των δήμων?
1: Η οδοποιία και η σήμανση είναι θέμα των δήμων και της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Τώρα η τροχέα κατά διαστήματα όπου παρατηρείται ή όπου ενημερώνεται από πολίτες ότι υπάρχει ελλειπής σήμανση ή σήμανση η οποία δεν είναι ορατή, κάνει τις αρμόδιες αναφορές της προς τους δήμους και τις περιφέρειες, οι οποίοι είναι και αρμόδιοι να μεριμνήσουν, να ξανατονίσουν τη σηματοδότηση, να αλλάξουν τη σηματοδότηση, να φτιάξουν. Γιατί πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει όλοι μας φανάρια τα οποία δεν φαίνονται, πινακίδες οι οποίες είναι σβησμένες ή έχουν κολληθεί πάνω αυτοκόλλητα. Η τροχεία κάνει τις αναφορές της, κάνει τις πραγματογνωμοσύνες και από εκεί πέρα οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι υπεύθυνες, οι οποίοι έχουν και τη γνώση και τα χρήματα για να κάνουν τις αλλαγές, που τις απαιτούμενες αλλαγές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα, για αυτή την επικοινωνία.
1: Ο
0: κύριος Νίκος Ρίγας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, για το δυστύχημα με τους τρεις νεκρούς στα ξημερώματα της Τρίτης στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: οι Scorpions και το When the Smoke is Going Down. Και συγγνώμη που σας το χάλασα, συγκρατήστε λίγο τα γαλλικά σας. Είμαι σίγουρος τώρα ότι ακούω πολλούς διθυραμβικούς χαρακτηρισμούς που έχω σε αυτό το τραγούδι. Παρακαλώ συγκρατηθείτε. Η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη είναι καθηγήτρια στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο ΠΑΠΗ. Και όσοι δεν ξέρετε τι είναι το ΠΑΠΗ, μάλλον δεν ξέρετε για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το ΠΑΠΗ με ΕΕΙ είναι το ΠΑΠΗ, θα μας μιλήσει για τα κρατικά ομόλογα και για ποιο λόγο οι αποδόσεις τους έχουν πάρει την ανιούσα. Κύριε Κοταρίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς το ΠΑΠΗ
1: νομίζω είναι γνωστό. Είναι γνωστό το ΠΑΠΗ.
0: Λοιπόν, τι λέει το ΠΑΠΗ και εσείς ως καθηγήτρια του ΠΑΠΗ, τι λέτε? Γιατί ανεβαίνουν τόσο πολύ το βρετανικό των 30 ετών το ομόλογο? Βλέπω ότι πηγαίνει περίπου στο 6%. Το ιαπωνικό επίσης είναι σε υψηλό 30 ετία, στο δεκαετές και αυτό σε πολύ υψηλά. Τι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, οι αποδόσεις των ομολόγων πάντα σχετίζονται με το κίνδυνο που υπάρχει και το πώς βλέπουν οι επενδυτές τις εξελίξεις που διαμορφώνονται. Mm. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα περιβάλλον που οι εξελίξεις δεν είναι δίωνες, έχουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά και έχει αυξηθεί η ανησυχία, για να το πούμε με απλά λόγια, των επενδυτών ως προς το τι μέλη γενέστε. Τι θέλω να πω, έχουμε έναν πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που να μην το ξεχνάμε, μένεται ακόμα. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν φαίνεται να τελειώνει, έχουμε πολλά εξαφίξεις και το βασικό πρόβλημα είναι τι θα γίνει με το θέμα της ενέργειας. Γιατί εκεί, ακόμα και αν πούμε ότι τελειώνει ο πόλεμος την άλλη μέρα το πρωί, το Κατάρ, ας πούμε, με το φυσικό αέριο έχουν καταστραφεί υποδομές, οπότε έχουμε σοβαρά θέματα επί παραδείγματι, σας αναφέρω το Κατάρ ανάμεσα σε άλλα. Έχουμε αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο, λοιπόν, θέματα ενεργειακά πολύ σοβαρά, ο πληθωρισμός είναι σε υψηλότερα επίπεδα, η Μεγάλη Βρετανία έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σοβαρά προβλήματα, το παγκόσμιο χρέος και το χρέος της κάθε χώρας δεν είναι
0: η κακή δημοσιονομική κατάσταση.
1: Υπάρχει δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση υπό το κλίμα αυτό που έχει διαμορφωθεί, διότι μέσα στο κλίμα αυτό τα κράτη έχουν αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια κλιματική κρίση που έχουμε πολλές καταστροφές και πρέπει το κράτος να έρχεται να συνδράμει ως προς αυτά. Άρα αυτή η διόγκωση του χρέους και αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες με τη δύσκολη κατάσταση και την αβέβαιη που υπάρχει εκεί έξω, που δεν είναι σαφές καθόλου το τι μέλη γενέστε και δεν μπορεί κανένας να προβλέψει το τι μέλη γενέστε, δημιουργεί ένα αυξημένο ρίσκο που οι επενδυτές έρχονται και λένε, ξέρετε κάτι, εγώ για να σας δώσω τα λεφτά μου θέλω υψηλότερο επιτόκιο, γιατί βλέπω ότι μπορεί και να τα χάσω στο τέλος της ημέρας.
0: Μπορεί και τα πράγματα να γίνουν ανεξέλεγκτα.
1: Ή μπορεί να χάσω μέρος των κεφαλαίων μου, οπότε για να διασφαλιστώ για το υπόλοιπο που δεν θα το χάσω, θέλω μια αυξημένη απόδοση. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι τα επιτόκια των ομολόγων αυξάνονται, είναι καθαρά θέμα γεωπολιτικού ρίσκου, γενικότερης κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί δύσκολης, και βέβαια μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει και η πρόβλεψη, να το πω έτσι, γιατί το συζητιέται έντονα για περαιτέρω άνοδο των επιτοκίων από πλευράς, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με δεδομένο ότι συνεχίζονται τα ενεργειακά θέματα, συνεχίζονται πιέσεις στις τιμές. Και όλο αυτό πιέζει, οδηγεί προς τα πάνω τις τιμές των ομολόγων. Το οποίο αυτό στη συνέχεια, η Ελλάδα, να πούμε όμως και το καλό
0: αυτό
1: νέο.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και η Ελλάδα, κυρία Κοταρίδη.
1: Το λιγότερο κακό, ας πούμε, μέσα σε όλο αυτό, γιατί ανεβαίνουν και οι αποδόσεις των ομολόγων της Ελλάδας, ανεβαίνουν, είναι καλύτερα όμως σε σχέση με άλλες χώρες. Και αυτό γιατί εμείς έχουμε διασφαλιστεί προς ένα κομμάτι του χρέους μας λόγω των εταίρων που έχει κλείσει σε σταθερό επιτόκιο αφενός. Έχουν πάει καλά τα δημοσιονομικά υπό την έννοια της διαχείρισης του προϋπολογισμού και των πλεονασμάτων. Έχουμε πάρει καλές αξιολογήσεις από τους οίκους αξιολόγησης και αναβαθμίσεις, οπότε έχουν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα κράτη έχει μια μεγαλύτερη έτσι εμπιστοσύνη στα μάτια των επενδυτών, αποπνέει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα μάτια των επενδυτών, και αυτό μας διαμορφώνει ένα επιτόκιο λίγο χαμηλότερο, ξέρω εγώ, από την Ιταλία, από την Ισπανία κτλ. Οπότε είμαστε σε μια, σε μια τέτοια κατάσταση και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί ξέρετε τα επιτόκια άπαξ και αυξηθούν από τη, στο κομμάτι των ομολόγων, μετά συμπαρασύρει και ολόκληρη την οικονομία. Δεν είναι ότι δυσκολεύονται τα κράτη να δανειστούν.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα κράτη, μετά δυσκολεύονται και οι επιχειρήσεις να δανειστούν. Ναι. Έχουν υψηλότερα επιτόκια που πρέπει να δώσουν. Κάποια επενδυτικά σχέδια που τις θέλουμε τις επενδύσεις να γίνουν, όμως μπορεί να κρυφθούν ασύμφορες με το υψηλότερο επιτόκιο και να μην γίνουν, και αυτό είναι υφεσιακό για μια οικονομία. Άρα δημιουργείται ένα σπιράλ επιπτώσεων, με το πιο προφανές, ας πούμε, για τον απλό καταναλωτή που αφορά στους δανειολήπτες και στα δάνεια. Τα δάνεια προφανώς θα ακριβήνουν. Θα αυξηθούν τα επιτόκια, τα στεγαστικά, τα φοιτητικά δάνεια, οτιδήποτε έχει να κάνει με δανεισμό. Άρα αυτό είναι το άμεσο, ας πούμε, που καταλαβαίνει ο πολίτης, τουλάχιστον όσοι εμπλέκονται με δανεισμό. Και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοταρίζη.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πανικοβαλόμαστε, γιατί αλλάζουν τα πράγματα πολύ γρήγορα από στιγμή σε στιγμή.
0: Να είστε καλά. Κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίζη, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τίτλο ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάβημα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Απορρίπτονται οι τουρκικοί ισχυρισμοί ως αυθαίρετοι και χωρίς νομική βάση. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πακέτο κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και το στεγαστικό. Με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και την στέγαση, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 74 πυροσβέστες και περιοδικά 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: 26 λεπτά πριν τις 7 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Η Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο, και να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ο κύριος Δημόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής για το Διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, θα έλεγα επίσης και ως εθνικός συντονιστής για το πρόγραμμα PISA, κύριε Δημόπουλε, και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, θα μας πει τι ακριβώς σχεδιάζεται να αλλάξει με το Εθνικό Απολυτήριο.
1: Ναι, η δουλειά της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο είναι μια συλλογική δουλειά. Ξέρετε ότι συμμετέχουν 106 μέλη, είναι μια επιτροπή η οποία παρτίζεται από συναδέλφους στα πανεπιστήμια αλλά και πολλούς μάχημους εκπαιδευτικούς που βιώνουν την καθημερινότητα της σχολικής εκπαίδευσης. Επομένως επιχειρείται ένα μείγμα.
0: Μια χαρτογράφηση σε πρώτη φάση, θα έλεγα.
1: Ακριβώς.
0: Του πώς είναι το Λύκειο σήμερα, κύριε καθηγητά.
1: Από εκεί, ναι. Από εκεί ξεκινάμε. Όλοι νομίζω ξέρουμε, όσοι έχουμε παιδιά στο Λύκειο ή στον κοινωνικό μας περίγυρο, παιδιά στο Λύκειο, ότι εδώ και χρόνια το Λύκειο έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Είναι μια βαθμίδα στην οποία βασικά τα παιδιά πηγαίνουν ώστε τελικά στην τρίτη Λυκείου να δώσουν εξετάσεις, επικεντρώνονται στα 4 μαθήματα που τους ενδιαφέρουν για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και σε πολύ μεγάλο βαθμό απαξιώνουν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που διδάσκονται.
0: Μου επιτρέψετε να πω πάντως ότι δεν είναι τα 17χρονα, τα 16χρονα και τα 18χρονα παιδιά μας που το απαξιώνουν. Εμείς έχουμε αφήσει να απαξιωθεί. Δηλαδή εμείς οι μεγαλύτεροι, και δεν εννοώ εσείς οι καθηγητές των πανεπιστημίων ή οι καθηγητές των ηλικίων, εννοώ και εμείς οι γονείς που δεν έχουμε καμία σχέση με την εκπαίδευση και δεν είμαστε ούτε οι άνθρωποι που έχουμε την τεράστια υπομονή που έχετε όλοι εσείς ως εκπαιδευτικοί, ως δάσκαλοι. Πρώτα απ' όλα, γιατί το έργο που κάνετε, το να χτίζετε τις επόμενες γενιές και να περνάτε την γνώση στους νεότερους ανθρώπους, μόνο για την υπομονή σας, για το κουράγιο σας και για την μεταδοτικότητα με την οποία το κάνετε, νομίζω ότι είστε άξιοι θαυμασμού. Αλλά νομίζω ότι το επιτρέψαμε ως κοινωνία να εκφυλιστεί έτσι το Λύκειο.
1: Ναι, το σύστημα που φτιάξαμε οδήγησε έτσι νομοτελειακά σε αυτή την εξέλιξη. Διότι ξέρετε, τα παιδιά και οι οικογένειες είναι ορθολογικά όντα, δηλαδή λειτουργούν με βάση τη μεγιστοποίηση του ωφέλους για τα ίδια, και από τη στιγμή που το σύστημα στο τέλος της ημέρας αυτό που επιβραβεύει είναι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, όλη η προσπάθεια επικεντρώθηκε εκεί. Αυτό όμως είχε μια άλλη πολύ άσχημη επίπτωση, που είναι ουσιαστικά όλη η μορφωτική δουλειά που πρέπει να γίνεται στο Λύκειο να συρρυκνώνεται. Αυτό να φέρει και μια δύσκολη καθημερινότητα.
0: Επειδή είστε εθνικός συντονιστής για το πρόγραμμα PISA ή PISA, μπορεί να μην το προφέρω σωστά, διορθώστε.
1: PISA είναι η σωστή έκφραση.
0: PISA, άρα, ωραία. Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, γιατί θυμάμαι από παλαιότερα δημοσιεύματα που μιλούσαμε για το Βατερλό των Ελλήνων μαθητών σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Τι δείχνουν αυτοί οι διαγωνισμοί από την δική σας πλευρά, και υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για να φέρετε εσείς οι 106 σοφοί την πρότασή σας ως πρόταση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το νέο Εθνικό Απολυτήριο?
1: Ναι, καταρχάς να σας πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας του PISA του 2025, που θα είναι τα πιο πρόσφατα για τη χώρα, ότι τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 τελευταία χρόνια, έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια να αναβαθμιστεί το πρόγραμμα και να επιδράσει ουσιαστικά στη γενική βιολογική του συστήματος, του ελληνικού. Επομένως, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις νέες ανακοινώσεις. Ευελπιστούμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και σε ποιο βαθμό θα καταγραφεί κάποια πρόοδο για το σύστημά μας.
0: Δεν τα ξέρετε ούτε εσείς ως εθνικός συντονιστής?
1: Εγώ τα ξέρω, αλλά δεν μπορώ να
0: τα πω. Θέλετε να σας ξαλαφρώσουμε, να μας πείτε κάτι?
1: Όχι, δεν είναι θέμα ξαλαφρώματος. Είναι θέμα ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΣΑ υπάρχει εμπάργκο, γιατί γίνεται παγκόσμια ενημέρωση σε κοινή ώρα. Και θα υπάρξει ωστόσο μια πρωτοβουλία ενημερωτική από πλευράς Υπουργείου, έγκαιρη, ώστε τα μέσα να λάβουν έτσι την απαραίτητη πληροφόρηση. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το Εθνικό Απολυτήριο που με ρωτήσατε, το χρονοδιάγραμμά του, η Υπουργός στη χθεσινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αθηνών ανακοίνωσε ότι έχει τελειώσει η πρώτη φάση, στην οποία έχουν καταγραφεί διάφορα αλλακτικά σενάρια για τα διάφορα μεγάλα προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτά θα τεθούν σε διαβούλευση με τα κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς, την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές, τους γονείς κτλ. Μέσα από δομημένες διαδικασίες διαλόγου. Παραδείγματος χάρη για τους γονείς και τους μαθητές θα υπάρξει νομίζω μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Εν συνεχεία, όλο αυτό το υλικό θα έρθει η ομάδα του Εθνικού Διαλόγου και θα το συνοψίσει και σε συνδυασμό με τις αρχικές της επεξεργασίας θα καταλήξει στο τελικό της πόρισμα. Χρονικά αυτό τοποθετείται περίπου γύρω στα τέλη Νοεμβρίου. Εν συνεχεία, το Υπουργείο Κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο Υπουργός, έχει την πρόθεση να νομοθετήσει, φαντάζομαι, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συνένεση με τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί ένα τέτοιο σοβαρό, μια τέτοια σοβαρή μεταρρύθμιση, οπωσδήποτε η βιωσιμότητα της εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Πρέπει να υπάρχει διακομματική συνένεση και εθνική ακριβώς. Συνένεση, θα έλεγα εγώ.
1: Θα έλεγα πως ναι. Είναι απαραίτητο. Είναι κάτι που όλη η κοινωνία...
0: Η σκέψη σας είναι το νέο πρόγραμμα να εφαρμοστεί από ποια σχολική χρονιά, δηλαδή για ποιους μαθητές?
1: Αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι ότι δεν θα ευνηδιαστεί κανείς. Άρα θα υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος.
0: Επειδή στην αρχή είχαμε πει ότι θα είναι για τα παιδιά που θα είναι το επόμενο έτος στην Δευτέρα Λυκείου, τώρα φαίνεται λογικά ότι πάει ένα χρόνο παραπίσω. Πάμε για 2028-2029.
1: Κοιτάξτε, επειδή όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα που συζητάμε έχει ορισμένες αβεβαιότητες, με μεγαλύτερη αβεβαιότητα το χρόνο ψήφισης και στο βαθμό που θα εξασφαλιστεί αυτή η συνένεση που είπαμε πριν ότι είναι απαραίτητη, υπάρχει μια ασάφεια, σχετική ασάφεια στο χρονοδιάγραμμα. Το σίγουρο είναι.
0: Δεν έχετε καταλήξει ακόμη, δεν έχει οριστικοποιηθεί.
1: Ότι μιλάμε για παιδιά που σήμερα φοιτούν στο γυμνάσιο.
0: Μάλιστα. Για παιδιά που σήμερα φοιτούν στο γυμνάσιο, δηλαδή από τις 11 του Σεπτεμβρίου που θα πάνε maximum τρίτη γυμνασίου, σωστά?
1: Και είναι νεότερα. Θα έλεγα και σε μικρότερη ταξίδι, από τη Β' ή την πρώτη γυμνασίου.
0: Άρα αυτό το σύστημα θα κρατήσει 3-4 χρόνια ακόμη, αυτό των πανελλαδικών που λέμε όλοι ότι έχει εκφυλιστεί, ότι έχει φτάσει στο όριο.
1: Μα αντικειμενικά μέχρι να φτάσουμε στο εθνικό.
0: Είναι άλλες 3-4 σχολικές τάξεις, δεν είναι λίγα τα
1: λεπτά. Καταλαβαίνω, αλλά οι χρόνοι στην εκπαίδευση δεν λειτουργούν με τους ίδιους χρόνους που λειτουργούν σε άλλα παιδιά. Γιατί σκεφτείτε ακόμα ένα παιδί που θα μπει στην πρώτη ηλικίου. Ουσιαστικά θέλει από μόνο του 3 χρόνια για να ολοκληρώσει το εθνικό αποκλητήριο, δεν είναι? Δηλαδή,
0: δεν είμαστε
1: ακόμα,
0: έτοιμοι.
1: Και την επόμενη χρονιά, αν το εφαρμόζαμε, θα θέλαμε τουλάχιστον 3 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη φορά του εθνικού αποκλητηρίου.
0: Μπορείτε να μας δώσετε λίγο το περίγραμμα, γιατί γράφει τώρα ένας ο φίλος ακροατής, ο Ανάρη.

0: Μάλιστα.
1: Επομένως δεν υπάρχει η πρόθεση να αυξηθεί ο αριθμός των εξετάσεων που σήμερα τα παιδιά έχουν για να προάγονται από τη μία τάξη στην άλλη. Αυτό που υπάρχει η πρόθεση.
0: Σημαντικό, αυτό θα το έλεγα ήδη δημοσιογραφικά.
1: Νομίζω έχει ανακοινωθεί και από την Υπό. Ναι. Αλλά ναι, δεν υπάρχει πρόθεση να αυξηθούν τα μαθήματα. Ωραία. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει μάλιστα και κάποια σκέψη μήπως μειωθούν. Αλλά σίγουρα δεν θα υπάρξει επιδείνωση από το σημερινό εξεταστικό φόρτο. Αυτό που θα αλλάξει όμως είναι ότι η πρόθεση να λαμβάνεται υπόψη τελικά για να πάρει κανείς το εθνικό απολυτήριο η συνολική προσπάθεια του μαθητή και στις τρεις τάξεις, κάτι το οποίο αποφορτίζει, αν θέλετε.
0: Να το δούμε, μένει να φανεί.
1: Ναι, μένει να φανεί, βέβαια.
0: Μένει
1: να φανεί και η πρόβλεψη και του ακροάτη, βέβαια. Όταν οδηγήσει σε αύξηση.
0: Μένει να φανεί, νομίζω ότι σας εμπιστευόμαστε. Απλώς τώρα εσείς ακούτε τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είναι μέλος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για τον Εθνικό Απολυτήριο και είναι ο εθνικός συντονιστής του προγράμματος PISA. Είδατε, ακόμη και εγώ έμαθα να το προφέρω που έλεγα PISA στην αρχή. Λες και είναι η PISA με δύο σίγμα και με γιώτα κτλ. Γιατί είχα μια συζήτηση με τους ακροατές πριν για το κομβόι και τη φάλαγγα που είπε ότι η ελληνική λέξη είναι η φάλαγγα, το κομβόι είναι μια βρετανική λέξη. Μάλλον δεν τους έχω πείσει όλους, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται γιατί έχω καλούς συνομιλητές.
1: Το PISA, αν με βλέπετε, είναι αρτικόλεξο του Program for International Student Assessment. Οπότε, εντάξει, δεν έχει καμία ιδιαίτερη
0: νόημα. Για να το ξέρουμε, γιατί μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι η ιταλική λέξη πίζα και ο πύργος της πίζας.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: δεν πάμε
1: δεν
0: καλά και γέρνει το μαθησιακό επίπεδο των Ελλήνων και των Ελληνίδων μαθητριών. Μπορείτε να μας πείτε τι άλλο έχετε, γιατί αποκλείεται να μην έχετε δει τις καλύτερες πρακτικές στο εξωτερικό. Τι άλλο έχετε μελετήσει?
1: Έχουμε μελετήσει εξαντλητικά όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα και πάρα πολλά διεθνή επίσης,
0: ναι.
1: Αλλά στεκόμαστε στα ευρωπαϊκά γιατί είμαστε συγγενέστεροι,
0: ναι.
1: Ως προς την αντίληψη, το χώρο και τις πολιτικές.
0: Ποιας χώρας?
1: Έχουμε δει όλων των ευρωπαϊκών συστημάτων, όλων των ευρωπαϊκών συστημάτων, όλες τις χώρες. Βέβαια, κάθε μια χώρα έχει τη δικιά της εκπαιδευτική παράδοση, τη δικιά της ιστορία.
0: Ποιο ταιριάζει πιο πολύ στα δικά μας? Ξέρετε γιατί το λέω? Πριν από λίγα χρόνια ο πρεσβευτής της Φιλανδίας στην Ελλάδα, με τον οποίο είχα συνομιλήσει, μου είχε πει, παρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα της Φιλανδίας και τα θεαματικά αποτελέσματα που έχει την τελευταία 15 ετία, 20 ετία, να πω, maximum, νομίζω εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι έχουν αλλάξει από το δημοτικό πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, δεν κάνουν στο δημοτικό μαθήματα μόνο μέσα στην τάξη. Όταν μιλούν για φυσική ιστορία, πηγαίνουν στο δάσος. Όταν μιλούν για την ανακύκλωση, πηγαίνουν σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης για να δουν τα παιδιά. Προσπαθούν δηλαδή και βιωματικά να κάνουν τα μαθήματα. Δεν έχουν το στεγνό που έχουμε εμείς, μόνο στην τάξη, μόνο στο θρανείο, 9 to 5, όπως θα έλεγε Ντόλι Πάρτον. Γι' αυτό ρωτάω, ποιο πρότυπο θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά από μας? Και βλέπετε ότι το φιλανδικό μοντέλο, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, κύριε καθηγητά, έχει θεαματικά αποτελέσματα.
1: Ναι, βέβαια, για να φτάσουμε σε αυτά τα θεαματικά αποτελέσματα, αν δούμε την ιστορία του Βιλανδικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, πήρε 10 για 15 χρόνια γιατί ξεκίνησαν τις αλλαγές από τις χαμηλές βαθμίδες και σταδιακά προχώρησαν σε επόμενες.
0: Εμείς πάμε απευθείας στο Λύκειο όμως,
1: Όχι, γιατί ταυτόχρονα, αυτή είναι μια παρέμβαση που έχει πάρει έτσι, κάποια έμφαση στο δημόσιο πεδίο, αλλά ταυτόχρονα θα εισαχθεί το νέο σχολικό έτος στο πολλαπλό βιβλίο, που είναι μια σημαντική καινοτομία για το σύστημά μας. Ήμασταν, ξέρετε, από τις τελευταίες χώρες. Ίσως η τελευταία που είχε το θεσμό του ενός και μοναδικού σχολικού βιβλίου ένα μάθημα. Ναι. Έχουμε 166 νέα προγράμματα που επίσης επίκυνται οι επόμενες σχολικές χρόνια να μπουν στο σχολείο, πλήρως αναθεωρημένα και ως προς τη λογική τους. Και όσον αφορά το βιωματικό τρόπο μάθησης, εντάξει, ναι μεν δεν είμαστε στο επίπεδο που είναι η Φιλανδία, αλλά έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια με βιωματικές δράσεις, με δράσεις διάφορες και στο ελληνικό σχολείο. Πέρυσι μπήκε ένα μεγάλο πρόγραμμα που λέγεται Δράσεις Ενεργού Πολίτη, όπου προσπαθεί μέσα από συγκεκριμένες μορφής project να ενεργοποιηθούν τα παιδιά σε σύγχρονες αξίες για τον πολίτη, αλλά και άλλες δράσεις. Το σχολικό σχολείο είχε μεταβάλει τη λογική του σημαντικά και θα ενταθεί, νομίζω, αυτή η μετάβαση και με την εισαγωγή των νέων προγραμμάτων σπουδών που είναι αρκετά φρέσκα στη λογική τους.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τελικώς οι προτάσεις σας. Μας λέτε ότι προφανώς έχετε εντατική δουλειά

0: μέχρι τέλη Νοεμβρίου, εσείς που με έναν τρόπο σχεδιάζετε όχι μόνο το πώς θα γίνει η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά το σχολείο του αύριο, ποια θεωρείτε ότι είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει πλήρως να διαγράψουμε, να αφήσουμε πίσω μας, και ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να υιοθετήσουμε?
1: Κοιτάξτε,
0: ή να μετακενώσουμε το... δημιουργικά, που θα έλεγε ένας παλαιότερος σοφός Έλληνας.
1: Ναι. Αυτό που αυτή η συζήτηση, καταρχήν να σας πω ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλες τις χώρες. Είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βάζει από μόνη της ως εξέλιξη μια πολύ μεγάλη πρόκληση σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα,
0: ναι,
1: όλων των χωρών. Είναι κάτι που δεν το είχαμε πριν 3 ή 4 χρόνια. Και είναι κάτι στο οποίο βρισκόμαστε μπροστά. Εγώ θα έλεγα, αν θέλετε να σας το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, ότι πρέπει στο ελληνικό σχολείο, όπως και στο σχολείο γενικά πια, τις νέες γενιές να τις εκπαιδεύσουμε όχι να απαντάνε ερωτήματα, αλλά να μάθουν να κάνουν ερωτήματα. Αυτό νομίζω είναι μια πολύ θεμελιώδης μεταβολή στη λογική του συστήματος. Φυσικά θα πάρει αρκετά χρόνια μέχρι να εμπεδωθεί, αλλά νομίζω εκεί πρέπει να είναι η στρατηγική μας κατεύθυνση, στο να μάθουν τα παιδιά μας περισσότερο από το να αναπαράγουν τη γνώση, να μπορούν να την κρίνουν με κριτικό, δημιουργικό τρόπο, να μπορούν να αμφισβητούν, να μπορούν να φιλτράρουν τις πληροφορίες που σήμερα ξέρετε ότι λαμβάνουν από παντού και ίσως δεν είναι πάντοτε της εγκυρότητας που πρέπει ή της ακρίβειας που πρέπει. Επομένως, περισσότερο νομίζω ότι πρέπει να επανεφεύρουμε λίγο κάποιες αξίες και κάποιες ιδιότητες που αφορούν την ανθρώπινη υπόσταση και φύση, να επανεφέρουμε την ανθρωπινότητά μας, ας το πω έτσι, γιατί τα πιο μηχανικά πράγματα, τα πιο αλγοριθμικά πράγματα θα μας τα κάνει πια η μηχανή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για τον χρόνο σας και για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέλος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο και εθνικός συντονιστής του προγράμματος PISA.

0: όσο εσείς εξασκείτε τη γαλλική σας και προσπαθείτε να γίνετε μέλη της οργάνωσης φραγκοφωνίας από το φράγκο, γιατί το φραγκοφωνή, δηλαδή θέλω να πω γιατί κόβουμε το ρόδο της ρήμου για τον Sting, γιατί πρέπει να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στην Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, διότι έχουμε μια σειρά από ερωτήματα που θέλουμε να τις θέσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Γιακοπούλου.
1: Καλησπέρα σε όλους. Πριν μου θέσετε τα ερωτήματα, να πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με τον καθηγητή να γίνουμε όλοι περισσότερο άνθρωποι και να αφήσουμε τους αλγορίθμους στους υπολογιστές, και δένει και με το θέμα μας, γιατί στηριζόμαστε στους υπολογιστές και στην τεχνητή νοημοσύνη, να δουν πώς θα μπορέσουμε να μας βοηθήσουν και στο θέμα του Ελληνίου και της κλιματικής κρίσης. Ναι. Έχουμε μεγάλες εκεί εξελίξεις.
0: Να γίνουμε περισσότερο άνθρωποι και να έχουμε και την εκπαίδευσή μας, αν μπορούμε να την κάνουμε περισσότερο ανθρωποκεντρική. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν οι γονείς έρχονται διαλυμένοι έπειτα από εργασία 10, 12, 14 ώρες με τις δύο δουλειές, και τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν μαζί τους οι γονείς και να κάνουν κάτι δημιουργικό, πολλές φορές νομίζω ότι πολλοί γονείς, τους οποίους όλοι μπορεί να κατηγορούμε, μπορεί να αφήνουν τα παιδιά λίγο περισσότερο στο τάμπλετ, στο κινητό που δεν θα έπρεπε να τα αφήνουμε, ή στην τηλεόραση, ακριβώς γιατί μπορεί να είναι πολύ κουρασμένοι για να κάνουν κάτι δημιουργικό.
1: Έχετε δίκιο, μπαίνουμε και εμείς στον πειρασμό αυτόν καθημερινά όσοι έχουμε πραγματικά παιδάκια, αλλά απ' την άλλη κάνουμε και το παν για να είναι αυτά καλά.
0: Ναι, σωστό. Κυρία Γιακοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω για το Ελληνίνιο, διότι κάποιοι μπορεί πριν από 2-3 μήνες να θεωρούσαν ότι είναι δημοσιογραφικές υπερβολές όλα τα αναφερόμενα για μια χρονιά που θα είναι ένα ιστορικό Ελληνίνιο, αλλά θα ήθελα για κάποιον που δεν ξέρει τι είναι το Ελληνίνιο και πώς ακριβώς η υπερθέρμανση της επιφάνειας της θάλασσας, αν έχουμε λίγο χρόνο, αν μπορείτε να μας πείτε περιληπτικά τι είναι αυτό το Ελληνίνιο για κάποιον που δεν το ξέρει, και γιατί φέτος αυτό το οποίο προβλέπεται να γίνει μπορεί να είναι ιστορικών διαστάσεων.
1: Λοιπόν, δεν είναι καθόλου δημοσιογραφική υπερβολή, πραγματικά είμαι κάθετη σε αυτό, και έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία οι επιστήμονες πώς θα πάνε οι επόμενοι μήνες, η φετινή χρονιά, και πόσο επιδραστικό θα είναι το φετινό Ελληνίνιο στις ζωές μας, στην φύση, στο κλίμα, σε παγκόσμια κλίμακα. Για να καταλάβουμε λοιπόν τις συνθήκες, το είπατε και εσείς, έχουμε μια υπερθέρμανση των νερών εκεί κοντά στις ακτές του Περού. Ουσιαστικά, σαν παρομοίωση, είναι σαν να γεμίζεις μια αποθήκη με τα πιο ισχυρά πυρομαχικά και να παίζεις από πάνω τους με μια φλόγα. Τόσο επικίνδυνη είναι αυτή η υπερθέρμανση του ωκεανού και μπορεί να φέρει εκρηκτικά καιρικά φαινόμενα. Το Ελληνίνιο προφανώς είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Υπήρχε πάντα, με χρόνο εμφάνισης κάθε 2 με 7 χρόνια. Και ουσιαστικά είναι μια θέρμανση των νερών εκεί στις ακτές του Περού, που συμβαίνει κυρίως, θα έλεγα, κοντά στα Χριστούγεννα, γι' αυτό το έχουν ονομάσει έτσι και Ελληνίνιο Θείο Βρέφος. Ναι. Όμως φέτος αυτή η θέρμανση δεν είναι απλή. Δεν είναι, ας πούμε, ένας βαθμός πάνω, 1,5 βαθμός πάνω. Προσεγγίζουμε τους 2,5 με 3 βαθμούς και κάποια μοντέλα δίνουν ότι θα φτάσουμε και τους 4 βαθμούς θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά επίπεδα για τους ωκεανούς εκεί. Αυτό μπορεί να φέρει και το Ελληνίνιο της χιλιετίας σε ένταση, σε ένα φαινόμενο που φαίνεται ότι θα έχει και ιδιαίτερη διάρκεια, αφού μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2027 θα είναι σε πλήρη ισχύ. Τώρα, αυτό...
0: Λίγο τρομακτική ακουστήκατε, να ξέρετε, σας λέω τώρα, παρότι διαβάζω κάθε μέρα ό,τι μπορώ να διαβάσω από τις πιο αξιόπιστες ιστοσελίδες για το Ελληνίνιο, πραγματικά τώρα λίγο με τρομοκρατήσατε ότι μπορεί να είναι το Ελληνίνιο της χιλιετίας.
1: Όταν έχουμε τέτοια στοιχεία στα χέρια μας, νομίζω ότι εμείς
0: και ακριβώς γιατί
1: πρέπει
0: σας
1: να
0: παρακολουθώ
1: ως
0: τηλεθεατής και ως ακροατής του Earth News Radio και ως τηλεθεατής του Earth News, και βλέπω ότι είστε πάντα πολύ προσεκτικοί, δεν λέτε ποτέ καμία υπερβολή, δεν υπάρχει ποτέ κανένας βερμπαλισμός, και αν μου επιτρέπετε πέφτετε και μέσα πάντα, οπότε γι' αυτό
1: καλά
0: το λέω.
1: Δυστυχώς με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, και όχι μόνο με τα στοιχεία που έχουμε και με αυτά που έχουμε δει, ότι έχουν φέρει χρονιές με σούπερ Ελληνίνιο στο παγκόσμιο κλίμα.
0: Ωραία. Θέλω να πω τι θα μπορούσε να γίνει. Το ρωτώ γιατί και ραδιοφωνικά θέλουμε 4 λεπτά για να φτάσουμε μέχρι το μαγκαζίνο του Earth News Radio και το Θάνο Σιαβάκα. Τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Θα δώσουμε καλή πάσα λοιπόν στο Θάνο, που το έχω και αδυναμία, και να πούμε το εξής. Τι έχει φέρει ήδη. Έχει φέρει λοιπόν ήδη αυτό το φαινόμενο μεγάλες ξηρασίες σε περιοχές όπως είναι ο Παναμάς, εκεί έχουν προβλήματα ακόμα και στη Διόρη για να περάσουν τα πλοία, δεν υπάρχουν νερά. Στο Περού έχουμε ήδη πλημμύρες βιβλικής χρειάς και κατολιστήσεις και έντονες πυρκαγιές στην Ινδονησία. Άρα λοιπόν τα πρώτα άμεσα αποτελέσματα προφανώς καταγράφονται στις περιοχές κοντά στο φαινόμενο.
0: Μπορώ να ρωτήσω
1: κοντά...
0: κάτι χαζό, κάτι ανόητο. Αυτή
1: δεν
0: τρομακτική...
1: ανόητες ερωτήσεις, να ξέρετε.
0: Αυτή η τρομακτική αποκόλληση του Παγετώνα στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, που είναι ακριβώς επειδή φαίνεται ότι είχε καταγραφεί μία θέρμανση μεγαλύτερη του φυσιολογικού των υδάτων στις γειτονικές λίμνες, μπορεί να είναι με έναν τρόπο σχετική με το φαινόμενο αυτό, όχι.
1: Με το El Niño δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί πρέπει να υπάρξουν μελέτες, αλλά σε ένα περιβάλλον ούτως ή άλλως κλιματικής κρίσης που διανύει περίοδο πυρετού, δηλαδή ούτως ή άλλως η ατμόσφαιρα και ο ωκεανοί είναι πιο ζεστοί από το κανονικό, προφανώς και αυτό έπαιξε ρόλο στο να γίνει η αποκόλληση. Προφανώς ένα πιο ζεστό περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον αποσταθεροποίησης και αυτό βιώνουμε, γι' αυτό με ακούτε και έτσι, διότι ξέρετε δεν χρειάζεται να έρθει καταστροφή ακριβώς στη δική μας γειτονιά, ακριβώς έξω από το σπίτι μας, διότι θα έρθει και εδώ.
0: Μια καταστροφή στον πλανήτη επηρεάζει τους πάντες ούτως ή άλλως.
1: Βέβαια, και αν τα πρώτα σημάδια του El Niño είναι κοντά στις περιοχές που έχουμε την εγένεση του φαινομένου, θα έλεγα ότι πια μέσω τηλεσυνδέσεων, δηλαδή μιας μορφής, ενός ντόμινο θα έλεγα, σιγά σιγά επηρεάζονται και περιοχές που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη γένεση του φαινομένου, όπως είναι η Ευρώπη, όπως είναι η Ελλάδα μας. Τι θα γίνει ακριβώς στην Ελλάδα, δεν είμαστε σίγουροι, όμως κοιτούσα τα χρόνια που είχαμε έτσι έντονο El Niño. Πέρασαν με ανομβρία στη χώρα μας, πέρασαν με ελάχιστα χιόνια, κάτι που δεν το θέλουμε καθόλου, και πέρασαν και με υψηλότερες θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ με τα εργαλεία που έχουμε και το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, έχει δώσει έναν άλλον αέρα στην επιστήμη. Μπορούμε να δούμε πιο έγκαιρα ότι θα έρθει το El Niño, μπορούμε να δούμε πιο έγκαιρα που θα προκαλέσει προβλήματα. Πάντως δυσκολεύεται ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το συγκεκριμένο El Niño, διότι δείχνει αυτό που σας είπα, να είναι πρωτόγνωρα ζεστό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Πρωτόγνωρα ζεστό. Θα το δούμε όμως και μαζί πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια του έτους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και για τις πληροφορίες. Η κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μας ανέλησε νομίζω με έναν τρόπο που όχι πολύ καθησυχαστικό το τι θα φέρει το φετινό Super El Niño, που μπορεί να είναι και El Niño της χιλιετίας. Για να μαθαίνετε όμως τις ειδήσεις στη σωστή τους διάσταση, χωρίς υπερβολές, στον χρόνο που σας κάνει να τα ξέρετε όλα με εγκυρότητα και με την έγκριτη ματιά του Earth News Radio, έχει προετοιμαστεί και θα το φροντίσει ο Θάνος Χιαφάκας με τους συνεργάτες του. Από Βίβιαν Νικολοπούλου, Θάνο Τσιμέκα, Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Κόντου, Μάκη Πολάτο, μείνετε στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η ώρα της ΔΕΘ. Ποια μέτρα κλείδωσαν για το 2026. Η επιβράβευση για τους συνεπείς αφορολογούμενους. Οι παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη και το στεγαστικό. Εγώ και το Πασόκ δεν έχουμε δεσμεύσεις, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη. Σε λίγο η ομιλία του Προέδρου του Πασόκ για την συμπλήρωση των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Σφοδρή επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2014, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing έβγαλε χαρτί και μολύβι. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, λέει και το Πασόκ. Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το οικονομικό πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαντάει η Ελλάς. Σάλλος και με τη συζήτηση περί καταγραφής των κοσμημάτων στις θηρίδες. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για θαλάσσια πάρκα και χωροταξικό. Η κυριαρχία έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα διεθνή κείμενα. Γυναίκα στον Μαραθώνα είχε θαμμένει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξη. Και τέλος ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, βλέπει ο Πούτιν. Ωστόσο, συνεχίζονται τα εκατέρωθαν πλήγματα με νεκρούς και τραυματίες. Πυκνώνουν οι εξελίξεις με φόντο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με μια νέα φορολογική συμφωνία με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά με άμεσες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030 ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε 2-24 ώρα από τώρα. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, στο επίκεντρο των εξαγγελιών είναι η μείωση των φορολογικών βαρών και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ώστε να αντιμετωπιστεί και η μάστιγα της ακρίβειας. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πούμε ότι θα διατεθούν περίπου 1,7 δις, δηλαδή ανάλογο ποσό όπως και πέρσι, για τα μέτρα, για τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό και γενικότερα τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση επενδύσεων. Στο επίκεντρο θα βρεθούν συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός, διότι εδώ ουσιαστικά θα έχουμε ένα νέο σύστημα φορολόγησης, ένα νέο μοντέλο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, που θα είναι η φορολογική συνέπεια, με βάση δηλαδή τη φορολογική συνέπεια. Mm-hmm. Το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικά ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελεί ουσιαστικά θάνο την επιβράβευση για τη συμμόρφωση με την ανεξάρτητη αρχή, με τα My Data, με τα
5: δεδομένα. Κώστα, η συνέπεια θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι άλλες κατηγορίες πολιτών?
6: Ναι, πώς θα αλλάξει το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελευθερών επαγγελματιών. Mm-hmm. Αυτοί οι συγκεκριμένοι φορολογούνται με το σύστημα των τεκμηρίων και επειδή διαμαρτύρονται και πολλοί μιλούν ότι είναι άδικο και απαράδεκτο, λένε και αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα έχουμε ένα νέο μοντέλο που θα δίνει ένα μπόνους. Και όποιος κερδίζει αυτό το μπόνους θα έχει και άλλη φορολογική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι δείκτες συμπεριφοράς, θα έλεγα φορολογικής, οικονομικοί δείκτες θα είναι, και ένας ειδικός αλγόριθμος θα μετρούν το βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ακόμη και σε μια εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Τώρα, να πούμε επίσης για τους συνταξιούχους, Στάνο, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα, mm-hmm. αλλά θα ανέβει ακόμη παραπάνω. Και μάλιστα από τη φετινή χρονιά. Αυτό το ετήσιο επίδομα θα προσεγγίσει, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ή θα φτάσει στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή τα 446 ευρώ, εν είδη μιας 13ης σύνταξης. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μιλάμε για ολόκληρη 13η σύνταξη, αυτό έχει αποκλειστεί. Τώρα, έχει ήδη αποφασιστεί η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, να μπουν περισσότεροι συνταξιούχοι δηλαδή στο μέτρο, με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και θα είναι και η αύξηση από την πρώτη του έτους. Θα πάρουν την αύξηση περίπου στο 2,6 με 2,7%. Θα βγει με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό. Προστίθεται τα δύο, γίνεται η διαίρεση και το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση που θα πάρουν. Για τους μισθωτούς, πρόκειται να ανακοινωθεί αύξηση 40 με 50 ευρώ στο κατώτατο μισθό το 2027, την άνοιξη. Θα ανακοινωθεί τώρα και βεβαίως από την άνοιξη θα μπει αυτή η αύξηση. Θα τη λάβουν και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, διότι συμβαδίζουν πλέον ο κατώτατος μισθός με τον εισαγωγικό μισθό στο δημόσιο και ο νέος βασικός μισθός θα φτάσει την άνοιξη τουλάχιστον στα 960 ευρώ και θα επηρεαστούν βέβαια και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. Να πούμε επίσης ότι δεν αποκλείεται να έχουμε και ένα νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων για τους δημοσίους υπαλλήλους και να προσαρμογή των ειδικών μισθολογίων. Με επιφύλαξη το λέμε αυτό. Ναι. Ακόμα η κυβέρνηση σχεδιάζει κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της φοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, μείωση ασφαλιστικού κρατήσεων και από τις δύο πλευρές, και από τους εργοδότες και από την πλευρά των εργαζομένων, κατά από μισή μονάδα, αύξηση της κάρτας ή της από 6 ευρώ ημερησίως να πάει τουλάχιστον στα 8 ευρώ, θα δούμε μήπως πάει και στα 10 ευρώ, πάντως είναι ένα αίτημα κοινό των οργανώσεων της αγοράς γενικότερα εργαζομένων εργοδοτών που έχει τεθεί στις τελευταίες συναντήσεις που έκανε το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο με όλους τους φορείς της αγοράς. Θα έχουμε μέτρα για το στεγαστικό, επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά και φτηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις. Τώρα, για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις.
5: Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
6: Ακριβώς. Για τους μικρούς που είναι, για τους μικρομεσαίους που είναι 55% θα έρθει χαμηλότερα σε κάθε περίπτωση. 90 ίσως και παρακάτω, και για τις μεγάλες φτάνει το 80% και εδώ ίσως να έχουμε κάποια μείωση. Το τέλος επιδιδέματος επίσης φαίνεται να βαίνει προσοριστική κατάργηση. Θυμίζουμε την ευκαιρία, είναι το τέλος επιδιδέματος για τα νομικά πρόσωπα. Είναι 400 έως 1000 ευρώ το χρόνο ανά επιχείρηση και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Και με την απόσβεση φορολογικών ζημιών κάτι θα ανακοινωθεί. Είναι πενταετία τώρα ίσως η μεταφορά φορολογικών ζημιών προς τα πόζων στην απάγεια στη δεκαετία και γενικότερα φτηνότερος δανεισμός για τους μικρομεσαίους και για τους αγρότες. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν φυσικά και οι αγρότες, για τους οποίους η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμείευση επιδοτήσεων για όσους κέρδους να επιβάλλουν την ενιαία αίτηση πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία. Και βέβαια, αν την ξέραμε θα την έκαμε, αλλά σίγουρα θα υπάρξει και κάποια έκπληξη.
5: Αυτό ήθελα να ρωτήσω στο τέλος, γιατί ουσιαστικά τα είπες όλα. Εάν θα μείνει κάτι για να πει στο τέλος ο Πρωθυπουργός, και συνήθως πάντα υπάρχει μια έκπληξη, άλλωστε καταγράφει και λέει ότι είναι ο Άσος στο μανίκι του, ο Λαγός από το καπέλο.
6: Ναι,
5: συνήθως κάτι προκύπτει που δεν το ξέρουμε.
6: Δεν το ξέρουμε, αλλά εικάζουμε ότι μπορεί να είναι για ένα μέτρο έκπληξη, για παράδειγμα για οικογένειες με παιδιά, όπως δόθηκε για αυτό το έκτακτο επίδομα τον Ιούνιο τα 150 ευρώ. Θα δούμε κάτι παρεμφερές. Επίσης, στα κοινωνικά επιδόματα μπορεί να ανακοινωθεί κάτι θάνο, αναμόρφωση ίσως των κριτηρίων, αλλαγές στα κριτήρια για να πάρουν κάποιοι, να μπουν μάλλον στην ομπρέλα των κοινωνικών επιδομάτων κάποιοι, και για το στεγαστικό θα έχουμε αρκετά μέτρα. Είναι ένα από τα
5: και αυτό
6: θέματα που είναι στην πρώτη
5: και
6: γραμμή.
5: Πολύ ευαίσθητο θέμα.
6: Ναι, θα δούμε λοιπόν. Που θα σκάσει η έκπληξη.
5: Okay. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και ασφαλώς το ρεπορτάζ. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, μας είπε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τώρα, η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στην συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα.
7: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και όχι επιδοματικά μέτρα, έτσι τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει το τι θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Το περίγραμμα των μέτρων το οποίο δίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση θα αφορούν τα μέτρα τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η λέξη κλειδί για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η λέξη συνέπεια, οπότε πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Θα δούμε μέτρα στήριξης και φοροελαφρύνσης για όλες τις κοινωνικές ομάδες, όπως επίσης και στήριξη στους συνταξιούχους, στις οικογένειες με παιδιά, αλλά και μέτρα για τους αγρότες, μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Στο Μέγαρο Μαξίμου επενδύουν το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ στην φράση διαβατήριο αξιοπιστίας. Τον ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και χθες να το χρησιμοποιεί. Είναι η συνέπεια έργων και λόγων, όπως έχει περιγράψει και ο ίδιος. Λένε χαρακτηριστικά από την κυβέρνηση πως τα όσα θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο θα ισχύουν κανονικά και είναι μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα. Το λένε αυτό από την κυβέρνηση και το φέρνουν σε αντιπαραβολή με τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που ο κύριος Μαρινάκης επιτέθηκε εκ νέου και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, με αιχμή φυσικά την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από το πακέτο των μέτρων τα οποία έχουν κλειδώσει και μένουν ορισμένες τυπικές λεπτομέρειες, τις οποίες καθορίζουν τα κυβερνητικά στελέχη και τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και για το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, βήμα-βήμα για τα επόμενα 4 χρόνια. Πώς έχει σχεδιάσει το κυβερνητικό επιτελείο το μέλλον και τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν σε όλη τη χώρα.
5: Στο briefing λοιπόν σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, στοχευμένα που θα αφορούν όσο γίνεται περισσότερους πολίτες.
8: Όλες οι παρεμβάσεις, όπως και οι περσινές και οι προπέρσινες, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δεν θα είναι δηλαδή ένα επίδομα για μια φορά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν από άλλες κυβερνήσεις. Ό,τι ακουστεί και φέτος τον Πρωθυπουργό θα είναι μόνιμα μέτρα.
5: Τώρα το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο θα αφορά σύμφωνα με πληροφορίες τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης του κόμματος. Πολιτικές που θα έχουν άξονα το κοινωνικό κράτος και επίκεντρο το δημογραφικό που χαρακτηρίζει εθνικό ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ τιμά την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Από την Κρήτη, όπου βρίσκεται με αφορμή τις εκδηλώσεις, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για την ανάγκη κινήτρων για να στηριχθεί η και ολοκληρωμένου στεγαστικού προγράμματος για να πέσουν τα ενίκια.
9: Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, διότι το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας που θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις.
5: Πανηγυρικό το κλίμα στην Κρήτη για το ΠΑΣΟΚ που τιμά τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του.
10: Το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας. Λαός ΠΑΣΟΚ στην εξουσία είναι τώρα πραγματικότητα.
5: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με στελέχη και βουλευτές του κόμματος περιόδευσε στο νησί και σε λίγο θα μιλήσει στο Ηράκλειο με το ξεκίνημα νίκης να αποτελεί κεντρικό μήνυμα. Νωρίτερα ακούσαμε έτσι κάποιες φράσεις, ιστορικές φράσεις από τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σύνδεση όμως ευθύς αμέσως με το Ηράκλειο και τον Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο, καλησπέρα. Δεν πρέπει να έχει αρχίσει η ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ,
11: όχι, έτσι. Είμαστε ακόμα στη φάση της προετοιμασίας, γιατί δεν είναι ακριβώς μια ομιλία ενός πολιτικού αρχηγού. Είναι, όπως είπες και εσύ, μια εκδήλωση τιμής στην επέτειο ίδρυσης του κινήματος πριν από 52 χρόνια από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, επειδή έκανες αναφορά και στο κομμάτι του κινήματος και της δυναμικής που στην ουσία έδωσε η Κρήτη το 1981 στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, δίνοντάς του ένα ποστό της τάξης του 65% στο νησί, έτσι ένα απίστευτο και για την εποχή εκείνη ποσοστό, πάνω σε αυτό θα, μάλλον με αυτόν τον τρόπο περίπου, θα ξεκινήσει και την απόψινή του ομιλία, την πανηγυρική ομιλία αν θέλεις, και ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Το είπε και χθες στο ψυχρό, παρέθεσε γεύμα στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, ότι επιλέγουμε την Κρήτη γιατί η Κρήτη είναι αυτή που δίνει τη δυναμική, έχει τη δυναμική της ανατροπής, το έδειξε το 1981 και το 1985, και το έδειξε και πρόσφατα σε ευρωεκλογές. Είναι φράση του κ. Ανδρουλάκη, όταν υπό την ηγεσία του κατάφερε να επαναπροσδιορίσει χρωματικά τουλάχιστον τους δύο ανατολικότερους νομούς. Δηλαδή να ξανακάνει πράσινους το Ηράκλειο και το Λασίδι.
5: Θέλει να ξυπνήσει μνήμες ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι.
11: Ακριβώς. Εκεί είναι το στοίχημα. Ούτως ή άλλως αισιοδοξεί και δημοσκοπικά, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, Θάνο. Το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει καλά στην Κρήτη, με εξαίρεση τα Χανιά. Στους άλλους τρεις νομούς κονταροχτυπιέται με τη Νέα Δημοκρατία. Κονταροχτυπιέται, είναι στο όριο δηλαδή. Προφανέστατα το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι διαφορετικό εξαιτίας της μεγάλης αποχής. Αλλά ξαναλέω, δημοσκοπικά πάντα μιλώντας, το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο εμφανίζουν το κυβερνών κόμμα και το ΠΑΣΟΚ να βρίσκονται πολύ κοντά και να ελαλάσσονται στην πρωτιά ανάλογα με την ημερομηνία της δημοσκόπησης.
5: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει η Κρήτη, περιμένοντας βέβαια να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, τι θα πει, το πρόγραμμά του ενδεχομένως. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε με λεπτομέρειες στην Θεσσαλονίκη, αλλά θα δώσει φαντάζομαι και το στίγμα του στην σημερινή εκδήλωση. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να προσθέσει, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε.
11: Ακριβώς αυτό, Θάνο, μόνο. Ακριβώς αυτό. Θα αναφερθεί στο πρόγραμμα του κινήματος που έχει αναφέρει ήδη ότι είναι το ισχυρό όπλο του κόμματος.
5: Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Αν υπάρχει κάτι στην πορεία θα επανέλθουμε. Στην επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη και την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου αναφέρθηκε με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης.
12: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
13: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
5: Έντονη κινητικότητα και στα άλλα κόμματα, τα οποία εν ώψη ΔΕΘ εξαπολύνουν πειρά στην κυβέρνηση. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπου ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω TikTok για την Ελλάδα του 2030, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική αφήγηση περί Ελλάδας 2.0 και καλώντας επανελλαδικό συναλλητήριο στη ΔΕ. Τώρα, στην απάντησή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ανέδειξε τα προβλήματα της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών και των ελλείψεων σε υγεία και παιδεία, προτείνοντας ένα διαφορετικό δρόμο για το μέλλον της χώρας. Όπως επεσήμανε ο κύριος Κουτσούμπας μέσω του TikTok, με αφορμή το AI βίντεο του Πρωθυπουργού, χρειάζεται μπόλικη τεχνική νοημοσύνη, λέει ο κύριος Κουτσούμπας, για να εξαφανιστεί η πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μάλιστα, Θάνο, στο ίδιο TikTok βίντεο του κυρίου Κουτσούμπα, το οποίο αξιοποίησε με διαφορετικό τρόπο το GPS, και αυτό το έκανε προκειμένου να αναδείξει κατά τον ίδιο την πραγματική διαδρομή προς το 2030, αναφέροντας πως δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030, υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13ωρο, μισθούς και θυσίες δίχως τέλος. Υπάρχει και ο δρόμος που δεν γεμίζει τις τσέπες των λίγων, μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας το δείξει. Επόμενος σταθμός, λέει ο κ. Κουτσούμπας, η Θεσσαλονίκη, δίνοντας ραντεβού για το πανελλαδικό συλλαλητήριο το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα.
5: Πάμε, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
15: Ρίψτε δεξιά για 13ωρη δουλειά.
16: Όχι, όχι, άλλο δρόμο.
17: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
5: Ευγενία, να περάσουμε όμως και στις δηλώσεις του κυρίου Βελόπουλου.
14: Λοιπόν, είχαμε κάποιες δηλώσεις αιχμερές και παξιωτικές, θα έλεγα, Θάνο, και αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Βελόπουλου σε συνέντευξή του σήμερα στα παραπολιτικά σε ερώτηση αν θα έχει παρουσία στη ΔΕΘ. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Βελόπουλος: δεν πηγαίνω στη ΔΕΘ, αυτοί που πάνε είναι τουρίστες, πηγαίνουν, κάνουν το τουριστικό αγροτικό, τους λένε ψέματα και επιστρέφουν. Σημείωσε δε ακόμη, Θάνο, πιο απαξιωτικά, πως δεν έχει καμία δουλειά να πηγαίνει ο κάθε ηγετίσκος και προεδρίσκος κομματιδίου και υποκομματιδίου στη ΔΕΘ. Εδώ θέλω, Θάνο, να σου συμπληρώσω ότι τα ίδια είχε πει και στην περσινή ΔΕΘ ο κύριος Βελόπουλος. Είχε πει συγκεκριμένα να μην πατήσει κανένας, διότι η Μακεδονία δεν μπορεί να δεχτεί άλλα ψέματα. Και να σου πω ακόμη ότι από το 19 ο κύριος Βελόπουλος δεν έχει πατήσει το πόδι του στη ΔΕΘ.
5: Πάμε να τον ακούσουμε.
18: Δεν πηγαίνω. Γιατί αυτοί είναι τουρίστες που πάνε τώρα. Μια φορά το χρόνο κάνουν τουριστικό αγροτικό, πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, λένε ψέματα και επιστρέφουν.
5: Παρέμβαση έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, Ευγενία.
14: Ο οποίος το πρωί, Θάνο, μιλώντας στο Άξιον, ανέδειξε τη διαφορετική αντίληψη του κόμματός του για το δημοσιονομικό χώρο και τις δυνατότητες άσκησης αναδιανεμητικής πολιτικής σε σχέση με τις προγραμματικές θέσεις των άλλων κομμάτων, ρίχνοντας βέβαια και τα βέλη του στο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε λόγο για μία δέσμη μέτρων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ από το κόμμα του, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ. Σημείωσε ακόμη πως το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη κοστολογηθεί και τεκμηριωθεί, και αυτό είναι κάτι που θα το αποδείξουμε στη ΔΕΘ, και θα αποδείξουμε ακόμη περισσότερο πως δημοσιονομικά όλα αυτά μπορεί να γίνουν.
5: Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπά.
19: Η Νέα Δημοκρατία είναι γενικώς ακοστολόγητη. Θα παρουσιάσουμε και στην πορεία προς τη ΔΕΘ ένα μπουκέτο ρυθμίσεων νομοθετικών που έχει κάνει τελευταία, οι οποίες έρχονται με ρητές φράσεις ότι δεν υπάρχει κοστολόγηση.
5: Ευγενία, παρέμβαση είχαμε και από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: εν είδε τροπολογίας αυτή τη φορά, την τρίτη κατά σειρά Θάνο, την οποία κατέθεσε στη Βουλή η κυρία Κωνσταντοπούλου για την καθιέρωση ολόκληρου του ημερολογιακού έτος από 1η Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου ως αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής περίοδου, καθώς και την επέκταση των συμβάσεων των εποχικών πυροσβεστών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η τροπολογία Θάνο είχε κατατεθεί ήδη από τις 12 Νοεμβρίου του 2024 και επανακατατέθη για τρίτη φορά, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την αξιοποίηση του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού, για τη διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, λόγω βέβαια και της εξελισσόμενης κλιματικής αλλαγής. Να σημειώσω εδώ πως η τροπολογία αναδεικνύει παράλληλα την ανάγκη αξιοποίησης των 2.500 εποχικών πυροσβεστών, με το δεδομένο, όπως λέει, ότι υπάρχουν 3.500 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θάνο.
5: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
20: Τροπολογία για 12μηνη εργασία για τους εποχικούς πυροσβέστες. Δεν θέλετε να πληρώσετε ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και δίνουν την ψυχή τους και πληρώνετε τα μούτρα σας που είστε μονίμως απόντες.
5: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών με τη φράση «Διαφορά ή ετοιμότητα» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πατριωτική σφορά από το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, αύξηση στον κατώτατο μισθό, στους μισθούς των εκπαιδευτικών και των γιατρών και μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα.
21: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
5: Περισσότερα όμως θα μας πει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
22: Καλησπέρα, κύριε Θάνο. Η επόμενη μέρα είναι μια πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Συμπεριλαμβανομένου θα έλεγα και του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση αντέδρασε με σφοδρότητα χτες απέναντι στο οικονομικό του πρόγραμμα, μιλώντας σήμερα το πρωί με τα στελέχη της Ελλάδας, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισαν τουλάχιστον αστεία την αντίδραση της κυβερνήσεως για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Απαντώντας στις κατηγορίες, κάνουν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα, όπως μας είπαν, που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Και σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται, λένε τα στελέχη της Ελλάδας, ότι σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις ευρώ προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Μάλιστα λένε ότι σε αυτό ακριβώς το μεσοπρόθεσμο, που δεν είναι εκτιμήσεις των στελεχών της Ελλάδας, αλλά είναι τα επίσημα στοιχεία, προσθέθηκαν περίπου 2 δις τα οποία θα εξέλθουν από την φορολόγηση στην τα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες μας, την απέσως επόμενη χρονική περίοδο, νομίζω έχει βγει και πριν από μία ώρα περίπου η σχετική ανακοίνωση, το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας θα σταλεί τη Δευτέρα μάλιστα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν έχει σταλεί πιο πριν, μας είπαν ότι πρώτα δημοσιοποιείται ένα πρόγραμμα και μετά αποστέλλεται. Και μάλιστα μας είπαν ότι σύμφωνα με το πώς ήθιστε οι συνεδριάσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει το σύνολο για την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων.
5: Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση της Ελλάς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα, με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να ασκούν δρυμία κριτική, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες προτάσεις που θα εκτροχίαζαν τα οικονομικά της χώρας. Κριτική στις ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι χάσαμε τον λογαριασμό. Ο Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, έκανε λόγο για υποσχέσεις δις χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάμε να ακούσουμε πώς απαντάει η κυβέρνηση στις εξαγγελίες Τσίπρα.
23: Χθες ο κύριος Τσίπρας
8: σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023. Πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
5: Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και το Πασόκ. Στο Ράδιο Κρήτη μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στο στόχαστρό του βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός με αφορμή τις οικονομικές εξαγγελίες του.
1: Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο Πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
5: Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Γιώργο Πίκουλα, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και ότι σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
2: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα, ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση, ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάσεις εργασίας, δεν μιλάει για 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
5: Βγήκαν τα μαχαίρια λοιπόν στην πολιτική μας σκηνή. Νέα δημοσκόπηση ωστόσο πραγματοποιήθηκε από την Interview για λογαριασμό της Political και δείχνει διαφορά 12,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3% με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7% και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%. Στο 9,2% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%, η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,2%, η Πλεύση και η Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%, οι Δημοκράτες στο 1,5%, ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6% και η Νέα Αριστερά στο 0,4%.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Και πάμε τώρα σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στα εθνικά μας ζητήματα. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Απορρίπτει επίσης ως άκυρη και ανυπόσταθη την ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κατερίνα.
0: Καλησπέρα. Να σας πω καταρχήν ότι το διάβημα ήταν η άμεση απάντηση πριν μερικές ημέρες, έμπρακτη απόδειξη της διαμαρτυρίας και της ξεκάθαρης θέσης της Αθήνας απέναντι στην προκλητική ενέργεια της Τουρκίας για την οριοθέτηση και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων παρκών από μεριά της Άγκυρας σε περιοχές που όχι μόνο είναι στην ανοιχτή θάλασσα και στα διεθνή ύδατα, αλλά υπάρχουν περιοχές που καταλαμβάνει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αβάσιμες οι ενέργειες και οι κινήσεις αυτές, επισημαίνεται στο διάβημα το οποίο είχε και το επέδωσε ο Έλληνας επιτεταμένος στην Άγκυρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα τονίζει σε όλους τους τόνους την αποφασιστικότητά της να υποστηρίξει τεχνικά και διαρχικά τις δικαιώματα. Να σας πω βεβαίως ότι υπήρξε η αντιπαραβολή της τάσης της Τουρκίας με εκείνη της Ελλάδας στην οριοθέτηση και στην ανακήρυξη των ελληνικών πάρκων που ήταν εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και βάσει του διεθνούς δικαίου. Για όλες τις τουρκικές προκλήσεις ενημέρωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών τους Ευρωπαίους ομολόγους του, κάνοντας λόγο για την ανάγκη αλληλεγγύης την οποία έχει η Αθήνα στο θέμα των τουρκικών προκλήσεων, ενώ απαρίθμησε με λεπτομέρειες τις προκλήσεις που είχαμε από την Τουρκία σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα σύμφωνα με πληροφορίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, που είναι ξεκάθαρη απόδειξη του αναθεωρητισμού για την αύξηση και σε ποιότητα και σε ποσότητα των παραβιάσεων και παραβάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και παραβιάσεων που είχαμε στα ελληνικά εθνικά χωρικά ύδατα από την τουρκική ακτοφυλακή. Και βεβαίως ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι επιθυμούμε σχέσεις καλής γειτονίας, να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, είναι αναμφισβήτητο ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε, δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχρέωση στα εθνικά μας θέματα.
5: Το θέμα είναι, Κατερίνα, ότι εμείς τα είπαμε, ποιο ήταν το κλίμα που εισπράξαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν έτσι πηγές που μπορείς να μας μεταφέρεις κάποιες πληροφορίες από διπλωματικές πηγές.
0: Ήμασταν εκεί άλλωστε. Να σας πω ότι όλοι συμφώνησαν ότι αυτή η προκλητικότητα βεβαίως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η Αθήνα θα συνεχίζει να ενημερώνει και να καταθέτει το πρόβλημα που υπάρχει σε όλα τα φόρα, είτε είναι ευρωπαϊκά είτε διεθνή, και βέβαια σημαίνει αυτό ότι ζητάει και την άμεση έμπρακτη απόδειξη όλων.
5: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕ, πελέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν οι νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη ημέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
4: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία, γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνικά.
5: Πάμε ωστόσο να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Κώστα.
6: Η Κυπριακή Προεδρία άλλωστε έχει βάλει τις βάσεις. Αναμένουμε με προσμονή τις νέες προτάσεις της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού και την κατανομή των πόρων. Αλλά πρέπει να πιέσουμε όλοι ώστε να πετύχουμε τις αναγκαίες συνενέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, το οποίο προβλέπω, αγαπητέ μου Πρόεδρε, ότι και αυτό θα κρατήσει αρκετά, αλλά απαιτείται να έχουμε μια πολιτική συμφωνία. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος μπορεί να υπηρετεί ταυτόχρονα τις νέες προτεραιότητες που εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υποβαθμίζει τις ταυτοτικές πολιτικές της Ευρώπης, τους πόρους της συνοχής, της κοινής αγροτικής πολιτικής, μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική η οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας βρίσκει επί της αρχής σύμφωνος. Για να το πω πολύ απλά, νομίζω ότι το έχεις πει και εσύ, δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα δαπανώντας λιγότερα. Και για μας πολιτικές που στηρίζουν την σύγκληση διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη αφορά τελικά όλες τις χώρες της περιφέρειας της Ένωσης, αλλά τελικά ωφελούν και τις χώρες που βρίσκονται στον πυρήνα της κοινής μας ευρωπαϊκής οικογένειας.
7: Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στην ανάγκη να έχουμε επαρκείς πόρους για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Φέτος πολλές ευρωπαϊκές χώρες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές. Η πατρίδα μου απέφυγε φέτος τα χειρότερα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια διαρκής πρόκληση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ενιαία ευρωπαϊκή απειλή. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τους πόρους της συνοχής, της κοινής αγροτικής πολιτικής, να χρηματοδοτήσουμε τις νέες μας προτεραιότητες, χρειαζόμαστε αύξηση των ιδιών πόρων. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτήν την συζήτηση με διάθεση να καταθέσουμε νέες, πιστεύω, δημιουργικές προτάσεις, όπως την πιθανή αξιοποίηση από έσοδα των δημοπρασιών για τη χρήση των συχνοτήτων του φάσματος 5G και 6G. Ενώ παράλληλα είμαστε πάντα έτοιμοι να εξετάσουμε και την δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Θα το ξαναπώ, πιστεύω ότι κοινά ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, όπως η άμυνα, που αποτελεί το απόλυτο κοινό δημόσιο αγαθό, οι προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από καινούρια εργαλεία κοινού δανεισμού.
5: Ακούσαμε ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος υποδέχεται αυτή την ώρα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Αλλάζουμε θέμα. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
9: Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27, μια νέα πραγματικότητα στα βιβλία από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου εγκαθίσταται και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα
10: αυτό,
9: με καινούργια
10: εγχειρήματα.
9: Φέτος έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι, προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο. Και μόλις προχθές, 1 Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσελήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
5: Ακούσαμε τις δηλώσεις της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη. Μεταξύ άλλων, η Υπουργός αναφέρθηκε στα ανοιχτά ζητήματα της εκπαίδευσης, από τα πανεπιστήμια και τις αλλαγές στα σχολικά βιβλία μέχρι το δημογραφικό πρόβλημα. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ελίνα.
23: Καλησπέρα. Ακούσαμε λοιπόν και την Υπουργό Παιδείας. Φέτος πριν το πρώτο κουδούνι, αρκετά πριν το πρώτο κουδούνι, το ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Είναι περίπου 30.000. Προσλαμβάνονται σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδική αγωγή. Να σας πω ότι ιδιαίτερο βάρος δόθηκε φέτος στην ειδική αγωγή, καθώς μόνο στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης οι προσλήψεις έφτασαν στις 14.550, δηλαδή περίπου η μισή. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έως το τέλος Σεπτεμβρίου για την κάλυψη των κενών που θα εξακολουθήσουν να καταγράφονται στα σχολεία από το άνοιγμα και μετά μέχρι και το τέλος της χρονιάς.

0: μαθήματα, όπως και στην τρίτη λυκείου, ενώ θα λειτουργήσει ο ψηφιακός βοηθός στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών στην τρίτη λυκείου. Άρα, εκεί που παρακολουθεί το μάθημα, θα μπορούν τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις, να κάνουν τεστ, να καταλαβαίνουν καλύτερα το μάθημα που παραδίδεται ψηφιακά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι το Υπουργείο ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκτίμησε ότι η λύση θα υπάρξει άμεσα. Επόμενο βήμα είναι η επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών μέσω της νέας κανονιστικής διαδικασίας.
1: Έλληνα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, το κόστος των καυσίμων το γνωρίζουμε, το γνωρίζετε, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει πλέον ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ άνοδος θα προκύψει για τον Σεπτέμβριο και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι καταναλωτές, ωστόσο, έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν σταθερή χρέωση της κατανάλωσής τους για ένα χρόνο, επιλέγοντας τα μπλε τιμολόγια. Περισσότερα θα μας πει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα ότι σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ισοδοξίας με το γεγονός ότι μειώθηκε σημαντικά η μέση χοντρεμπορική τιμή. Και γύρω στα 150 ευρώ από τη μεγαβατόρα, από 190 ευρώ που ήταν χθες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και οι επόμενες μέρες να είναι λίγο καλύτερες. Ήταν πάρα πολύ αυξημένη η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα, ξεπερνούν το 60%, προφανώς λόγω των ισχυρών ανέμων. Παρόλα αυτά, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου είχαμε σημαντική αύξηση της χοντρεμπορικής τιμής της τάξης του 21%, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια, ακόμη και αυτά τη ΔΕΗ. Εκεί η αύξηση ήταν συμπραγμένη στο 7,7%. Ωστόσο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό της τιμολόγιο, στην πραγματικότητα κατευθύνοντας τους καταναλωτές προς την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας. Συγκεκριμένα, το μπλε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ για ένα χρόνο είναι στα 11,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα και μάλιστα το πάγιο είναι στα 3,5 ευρώ το μήνα. Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία τονίζει ότι η ΔΕΗ από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας του 2019 λειτουργεί πλέον ως ασπίδα για την προστασία για το ελληνικό νοικοκυριό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, όπως είπε και εσύ, η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη, καθώς έχουμε και πάλι άνοδο στις διεθνείς τιμές. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 95,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά είναι πλέον οι τιμές, παρά τις εκτός και τις επιδοτήσεις, καρφωμένες πάνω από τα 2 ευρώ, τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, παρά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για νέους βομβαρδισμούς κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα και καλώς όρισες.
4: Καλώς σας βρήκα, Θάνο. Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων εντείνει τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου και έπειτα από περίπου 1 μήνα σχετικής ηρεμίας. Τις πρωινές ώρες, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η αντιεροπορική άμυνα αντιμετώπιζε εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, αποδίδοντας την ενέργεια στο Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους πραγματοποίησαν 2 κύματα βομβαρδισμών την Κυριακή και το βράδυ της Τρίτης. Στο πρώτο κύμα τέθηκαν στο στόχαστρο πύραυλοι που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον ήταν φορτωμένοι με θαλάσσιες νάρκες και προορίζονταν για τα στενά του ορμού. Και στη δεύτερη επιχείρηση χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων συστήματα ραντάρ και μέσα αντιαεροπορικής άμυνας. Η Τεχεράνη, πάντως, Θάνο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν μια νέα στρατηγική σχεδιασμένη να συντρίψει τα θεμέλια του αντιπάλου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ενώ από την πλευρά του, ο κύριος Τραμπ τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Να κλείσω λέγοντας ότι η επανέναρξη των βομβαρδισμών φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον θα έδινε πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική πίεση προς το Ιράν και τους εμπορικούς εταίρους του, γεγονός παραμένει

0: Πάντως, ο διοπόλεμος είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ και επίσης πολύ δαπανηρός για το Αμερικανικό κράτος, και όλα αυτά καθώς πλησιάζουν οι διάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στα μέσα Νοεμβρίου.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ, και να πάμε στο Λονδίνο, όπου Εμμανουέλ Μακρόν και Άντι Μπέρναμ επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των χωρών τους αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία μέρα μετά την πρώτη γνωριμία τους στον χώρο που εκτίθεται η ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο. Οι δύο άντρες συζήτησαν μεταξύ άλλων τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και το μεταναστευτικό. Να πάμε ευθύς αμέσως στο Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία έχει την συνολική εικόνα της συνάντησης. Ευδοξία, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Η πρώτη συνάντηση λοιπόν του Άντι Μπέρναμ με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Downing Street είχε σήμερα τελικά μια βαριά ατζέντα, από το μεταναστευτικό και τις σχέσεις με την Ευρώπη μέχρι την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Ήταν η πρώτη φορά που ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός υποδέχτηκε ηγέτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συμβολικά τουλάχιστον η συνάντηση ξεκίνησε, όπως είπες Φάνο, από την ταπισερή της Μπαγιέ, την έκθεση που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες μάλλον. Ήταν ιδιωτική αυτή η επίσκεψη με τον βασιλιά Κάρολο, το ζεύγος Μακρόν, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, φυσικά τη Βασίλισσα, και είδαν όλοι μαζί χτες αυτό το σπάνιο έκθεμα. Πρώτη φορά βγαίνει από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Μπέρναμ παρουσίασε λοιπόν τον ιστορικό αυτό δανεισμό από τη Γαλλία ως ένδειξη των στενών δεσμών των δύο χωρών, αλλά και ένα μήνυμα ενότητας και σε μια περίοδο μεγάλης διεθνούς αστάθειας. Στα πρακτικά θέματα τώρα, πρώτο ήταν το μεταναστευτικό και οι παράτυπες διελεύσεις στη μάχη. Λονδίνο και Παρίσι θεωρούν ότι η συνεργασία τους αρχίζει να αποδίδει, οι διαλεύσεις μειώθηκαν σημαντικά και η Βρετανική κυβέρνηση ενισχύει με παρουσία φυσική αξιωματικών στα γαλλικά παράλια την φρούρηση και την αποτροπή των διακινητών. Τα κυκλώματα όμως αλλάζουν τακτική, φαίνεται. Με μια μεγάλη έρευνα που έγινε αποδεικνύει ότι χρησιμοποιούν μεγαλύτερα και ισχυρότερα φουσκωτά, και γι' αυτό τώρα ενισχύεται και η γαλλική αστυνομική παρουσία στις ακτές με επιπλέον δυνάμεις. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η σχέση Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζήτησαν οι δύο άντρες. Ο Μπέρναμ, ξέρουμε ότι θέλει στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη, έχει όμως μπροστά του ένα άμεσο πρόβλημα, αυτό το Made in Europe, αυτό που οι νέοι κανόνες που συζητούνται στις Βρυξέλλες και που μπορούν να αφήσουν βρετανικές επιχειρήσεις εκτός σημαντικών ευρωπαϊκών αλυσίδων παραγωγής. Στην Ουκρανία, στο μέτωπο της Ουκρανίας, τώρα οι δύο ηγέτες συζήτησαν την περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο, και ειδικότερα μετά από την επίσκεψή τους εκεί, και βέβαια τα σχέδια για τη συναρμολόγηση στην Ουκρανία των πυράβλων μεγάλου βεληνικού της γαλλικής εκδοχής του Storm Shadow. Και τέλος στη Μέση Ανατολή. Εκεί ο τόνος του Άντι Μπέρναμ ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, χαρακτήρισε απαράδεκτη την επέκταση των Ισραηλινών επικισμών στην περιοχή Ε1, λέγοντας ότι υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών, και είναι μια ακόμα ένδειξη ότι η νέα Βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει όχι μόνο στενότερες σχέσεις με τη Γαλλία και την Ευρώπη, αλλά και πιο εμφανή διαφοροποίηση της Βρετανικής εξωτερικής πολιτικής σε ορισμένα από τα μεγάλα διεθνή μέτωπα. Φάνο.
1: Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Λονδίνο στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μια καταγγελία για την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία δεν είχε εντοπιστεί από συγγενικό της πρόσωπο εδώ και περίπου 10 χρόνια, οδήγησε την αστυνομία σε έρευνα σε σπίτι στην περιοχή του Μαραθώνα. Η Ιωάννα Βουτσή βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Η Ιωάννα, η έρευνα ολοκληρώθηκε χωρίς να βρεθεί ισορρός της ηλικιωμένης. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Και ακριβώς, και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, αφορμή στάθηκε η καταγγελία της γονής της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, και απευθύνθηκε στις αρχές καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Είχε χάσει την επαφή με την γιαγιά της εδώ και 10 χρόνια. Όπως ανέφερε, η γυναίκα θα ήταν σήμερα 90 ετών και ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή του Μαραθώνα και συγκεκριμένα στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με μαρτυρίες από γείτονες, τόσο η κόρη όσο και ο έγγονός, ο γιος της δηλαδή, είχαν ψυχολογικά προβλήματα, δεν ήταν τόσο κοινωνική και δεν ήδη είχαν επαφές με την υπόλοιπη γειτονιά. Η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της έφυγε πριν από 10 χρόνια και την έθαψε για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί την ρώτησαν πού έφυγε τη ώρα, εκείνη απάντησε ότι είχε περάσει πολύ καιρό και ότι δεν θυμάται. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος ηλικιωμένης και έτσι, με αφορμή αυτό, σήμερα στην Ερυγία με ειδικά μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού, έσκαψαν προκειμένου να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης, δεν κατάφεραν να την εντοπίζουν. Έτσι λοιπόν, οι έρευνες συνεχίζονται, έχουν ληφθεί καταθέσεις τόσο από συγγενικά πρόσωπα όσο και από γείτονες. Και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες οι έρευνες του κειμένου να εντοπιστεί η σωρός, να γίνει νεκροψία, νεκροδομή και να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.
1: Μάλιστα, Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για όσα συνέβαιναν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη με τους δύο πρωταγωνιστές, τον 43χρονο και την 38χρονη, φερόμενους ως γονείς του μωρού, να πέφτουν διαρκώς σε αντιφάσεις. Η Γερμανίδα άλλαξε τους ισχυρισμούς της σε σχέση με όσα ανέφερε στην προανάκριση και επιχείρησε να επιρρύψει την ευθύνη αποκλειστικά στον σύντροφό της. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφανού.
4: Στον αρχικό ισχυρισμό της, η 38χρονη υποστήριξε στους αστυνομικούς της ασφάλειας ότι ήταν απούσα την ώρα του θανάτου του βρέφους. Από την πλευρά του, 43χρονος τη διέψευσε, περιγράφοντας ότι ήταν και οι δύο μαζί στο σπίτι την ώρα που το μωρό έσβησε από παθολογικά αίτια. Ο δικηγόρος της 38χρονης, μιλώντας στο Earth News, επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του 43χρονου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 38χρονη με αυτή την κατάθεση προσπάθησε να μετακυλήσει την ευθύνη του νεκρού βρέφου στο 43χρονο σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ιδέα για το τι είχε μεσολαβήσει. Μυστήριο καλύπτει πού και πότε η 38χρονη έφερε στον κόσμο το λίγο μηνών βρέφος. Η ίδια υποστηρίζει ότι γέννησε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όμως αστυνομικοί της ασφάλειας που πήγαν σε δύο δημόσια με ευτήρια δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν το κετό με τη γυναίκα. Οι γονείς ισχυρίστηκαν προανακριτικά ότι το μωρό πέθανε το 2022 από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη. Επιπλέον, ο 43χρονος πατέρας ισχυρίστηκε ότι έκανε τις χαρακές στο σώμα του βρέφους, ενώ αυτό ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο, προσπαθώντας να αφαιρέσει μία κρούστα πάγου. Η ιατροδικαστική εξέταση τον διαψεύδει κατηγορηματικά, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι μαχαιριές έγιναν πριν πεθάνει το βρέφος και ήταν αυτές που επέφεραν το θάνατο. Το μόνο που συμφωνεί το ζευγάρι είναι η χρονική περίοδος θανάτου του 9 μηνών βρέφους, που όπως υποστηρίζουν έχασε τη ζωή του το 2022, κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί, καθώς η σωρός είχε μπει σε κατάψυξη. Συμβατικό όχημα της ασφάλειας, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφορο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς την πρώτη ημέρα που έγινε η μεταγωγή του στα δικαστήρια, την ώρα που βρισκόταν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, επιτέθηκε σε αστυνομικό που τον συνόδευε. Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου του 2026. Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθόρα ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων, απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Αύριο αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Και μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκαν και οι μεσογειακοί αγώνες με μεγάλη επιτυχία για την χώρα μας. Κατέκτησαν 71 μετάλλια οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 μετάλλια. Πήραν την τρίτη θέση, πρώτη η Ιταλία, μετά η Τούρκη και μετά η ελληνική ομάδα, που στα περισσότερα αθλήματα κατέκτησαν μετάλλια και νομίζω είχαν μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Οπότε τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ενώ ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η μεταγραφική περίοδος για τις ελληνικές ομάδες παίζουν στην Ευρώπη. Έτσι, με τον ΠΑΜ, όπως λέγαμε, αυτήν ώρα την έκανε ο Παναθηναϊκός με τη μεταγραφή του Νουναή, κόστησε σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ήταν ο Βαγγέλης Σάσαρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή επικαιρότητας για να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα. Επί του παρόντος, γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Κώστα, συναντήθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγη ώρα από το Ηράκλειο θα δώσει μια πρώτη γεύση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το παρόν θα δώσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο το Σάββατο. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει την Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας εχθές στην Θεσσαλονίκη. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στον Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Οι έρευνες και οι καταθέσεις συγγενών και γειτόνων συνεχίζονται. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τον επιχειρησιακό έλεγχο για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στα ζώα της Λέσβου. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σκληρή κριτική και οργισμένη την αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων. Το Γενικό Πρόσταγμα για την Εφαρμογή Μαζικών Θανατώσεων, Μαζικών Ταφών, Απολιμάνσεων θα το έχει πλέον ο εκάστοτε αξιωματικός του στρατού που θα ορίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν την Ουάσιγκτον για την στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που στάλθηκαν στο παρελθόν στην Ουκρανία, υπονοώντας ότι θα πάυσουν προσωρινά οι πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στις σύμμαχες χώρες. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ διέψευσε τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Τα κρατάμε για εμάς, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις στους συμμάχους θα ξεκινήσουν σύντομα ξανά, έγραψε.
5: Ο καιρός.
8: Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Με Springsteen ξεκινήσαμε, με το σπίτι με τις χιλιάδες κιθάρες, όπως μας το εξήγησε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε από την είδηση που βγήκε πριν από λίγο με την συνάντηση. Παρακολουθήσαμε ένα κομμάτι των δηλώσεων του Πρωθυπουργού που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου, έγιναν αυτές οι δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα. Είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Και είπε και κάτι άλλο, ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Μια σημαντική εξέλιξη, μια προσέγγιση την οποία θα σχολιάσουμε και στην πορεία. Τώρα, ένας τόπος συνάντησης επιχειρηματιών, ανθρώπων της αγοράς, έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες σημαντικούς πολιτικούς συμβολισμούς με μέτρα, προτάσεις, αντεγκλήσεις, συγκρούσεις. Αναφέρομαι στη ΔΕΘ. Τι σημαίνει η ΔΕΘ για τα πολιτικά κόμματα, τι σημαίνει η ΔΕΘ για την κοινωνία, για τους πολίτες οι οποίοι έχουμε εκπαιδευτεί να παίρνουμε δώρα ή να ακούμε για δώρα κάθε Σεπτέμβρη. Μέρες λοιπόν ΔΕΘ στον αστερισμό της Θεσσαλονίκης, λόγια, υποσχέσεις, μέτρα, συγκρούσεις συνθέτουν την πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Όχι ότι θα μου πείτε περιμέναμε τη ΔΕΘ τώρα για να συγκρουστούμε μεταξύ μας, όχι, αλλά τώρα υπάρχει και ένας επιπρόσθετος λόγος, ένας λόγος παραπάνω. Το ερώτημα ωστόσο είναι το εξής: ακούν οι πολίτες, ακούει ο κόσμος τα λόγια και τις αντιγκλήσεις? Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Παλαιότερα, πιο παλιά, λέγαμε «πιστεύω ότι βλέπω». Πλέον ισχύει το ανάποδο. «Βλέπω ότι πιστεύω». Έχει συμβάλει προφανώς σε αυτό και η πόλωση και η τοξικότητα της εποχής. Έτσι, το λέμε αυτό γιατί άλλος διαβάζει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα στα λόγια του κυρίου Τσίπρα, άλλος βλέπει στα ίδια ακριβώς λόγια την Θεσσαλονίκη του 2014 και κούφιες υποσχέσεις με μια ουρά που έχει λεφτόδεντρα για να χορτάσει απλώς το αυτί, όπως είπαν κάποιοι. Το ίδιο πιθανότητα ισχύει και για κάθε υπόσχεση, για κάθε εξαγγελία που κάποιος ακούει. Το ζήτημα ωστόσο παραμένει ποιος ακούει καλύτερα, ποιος θέλει να ακούσει, αν έχει τη διάθεση να ακούσει. Και το έχουμε πει και άλλες φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το χαρακτηρίζουν οι Βρετανοί ως tipping point. Είναι το σημείο της ανατροπής, δηλαδή σε πιο ελεύθερη μετάφραση, είναι το σημείο που ό,τι και να πει ο άλλος σταματάς να ακούς. Δεν ξέρω αν είμαστε εκεί ως κοινωνία, για κάποιους πολίτες μπορεί και να ισχύει και να έχουν φτάσει όντως σε αυτό το σημείο, για κάποιους άλλους όμως όχι. Να πούμε ότι πριν από κάποιο καιρό ο φιλόσοφος Μάουρο Τσερούτη το είχε εκφράσει λίγο διαφορετικά. Έγραψε πως η τεράστια απόσταση από αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε προκαλεί προφανώς παραίτηση. Και αυτό είναι μια άποψη. Από εκεί και ύστερα όμως υπάρχουν και οι πραγματιστές, οι οποίοι θα σου απαντήσουν ότι ο τόπος χρειάζεται να κυβερνηθεί, ότι τα προβλήματα επιζητούν απαντήσεις και λύσεις και ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει πειραματισμός. Ο καθένας διαλέγει αυτό που θέλει και αυτό που επιθυμεί, υιοθετώντας ενδεχομένως το κλισέ ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Τουλάχιστον αυτό το ελπίζουμε όλοι. Ούτως ή άλλως πάντως η χρεοκοπία του 2010 άλλαξε πολλά για το πώς βλέπουμε τα πράγματα, αλλά και για το πώς κοιταζόμαστε πια στον καθρέφτη μας.

0: Το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας. Λαός Πασόκ στην εξουσία είναι τώρα πραγματικότητα.
1: 52 χρόνια μετά, τι να πεις. Το Πασόκ έφτασε, πάτησε τα 52. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είναι μια καλή ευχή, μια σημαντική ευχή. Αλλά πραγματικά τι να πεις για ένα κόμμα με την ιστορία του Πασόκ, με τα καλά του και τα λάθη του. Το κόμμα που πέρα από τις πολιτικές που υιοθέτησε, άλλαξε το λεξιλόγιο, άλλαξε τα στέκια, τις συνήθειες και τα πολιτικά ήθη και έθιμα. Κάποτε ήταν μόδα το κυρίαρχο ρεύμα. Σήμερα είναι ένα κόμμα που δίνει τη μάχη για τη δεύτερη θέση και μάλιστα κινείται σε μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, τον βασικό και ιστορικό αντίπαλο για δεκαετίες. Ήταν το μακρινό 1989 που τότε η Μελίνα Μερκούρη είχε πει στον Ανδρέα Παπανδρέου πως δεν αρέσουμε πια. Στην εποχή τώρα της απομάγευσης της πολιτικής, τη σημερινή, το στίχημα είναι διπλό για το Πασόκ, για το Πασόκ του σήμερα. Πολλά στελέχη του έχουν γεννηθεί μετά το 1981. Κατά συνέπεια γνωρίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου από βίντεο. Άρα το στίχημα είναι να πείσει το Πασόκ ότι είναι η συνέχεια ενός μεγάλου κινήματος που έφερε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική και την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να πείσει ότι αποτελεί και μια αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι σε μια δημοκρατία που κινείται χωρίς την ισχυρή πηξίδα της αντιπολίτευσης. Άρα δεν είναι μόνο πολιτικό το στίχημα του Πασόκ, αλλά και υπαξιακό.

0: Λοιπόν, για να πάμε σε μια πρώτη ανάγνωση της αντίδρασης της Αθήνας στις προκλήσεις της Άγκυρας, αλλά και μια πρώτη ανάγνωση των δηλώσεων Μητσοτάκη πριν από λίγο που έκανε μαζί με τον Αντώνιο Κώστα, που είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν και η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Είναι κοντά μας ο Γιάννης Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Σεφάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα θέλαμε μια πρώτη ανάγνωση και της απάντησης της Αθήνας, αλλά κυρίως η πεμπτουσία είναι το ερώτημα που θα σας θέσω τώρα. Πού το πάνε οι Τούρκοι, τι επιδιώκουν οι Τούρκοι, τι θέλουν οι Τούρκοι?
1: Κοιτάξτε, ο πυρήνας του προβλήματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι ότι όλος αυτός ο όγκος που έχει η Τουρκία δεν έχει αντίστοιχη επίδραση στη θάλασσα του Αιγαίου, γιατί υπάρχουν τα ελληνικά νησιά κατά μήκος του. Προσπαθώντας λοιπόν να αποσβέσει αυτό το μειονέκτημα που έχει, κάνει διεκδικήσεις οι οποίες αφορούν μονομερείς ενέργειες. Σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης, όπως έχει ψηφιστεί από το ΙΕ, οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομο αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία για την υιοθέτηση όλων των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο κρατών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε μια προβολή ισχύως. Τα δύο κράτη προβάλλουν την ισχύ της, η Τουρκία προβάλλει την ισχύ της και μάλιστα με έντονο τρόπο, διότι η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια έχει ενισχύσει στρατιωτικά. Η στρατιωτική ενίσχυση ενισχύει την ισχύ μας. Έχουμε πάρει πλοία, έχουμε πάρει αεροπλάνα και τώρα με αυτό το πολυεπίπεδο σύστημα αντιαεροπορικό θα έχουμε τη δυνατότητα να προφυλαχθούμε από τα από τα αντιεροπορικά μέσα της Τουρκίας και να τις στηρίξουμε ένα μέρος των δυνατοτήτων μας. Οπότε, σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη διελκυστίδα, εφόσον δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε, προσπαθούμε να προβάλλουμε την ισχύ μας. Κάποια στιγμή ελπίζω, γιατί έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε που έχει αρχίσει αυτή η αντιπαράσταση μεταξύ των δύο κρατών, θα τα βρούμε. Και όταν θα τα βρούμε, θα εξαρτάται από πόσο ισχυρός είναι ο καθένας, προκειμένου να υπερασπίσει τα δίκαιά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Το θα τα βρούμε, το πιστεύετε πραγματικά, ότι θα έρθει εκείνη η ώρα?
1: Θα τα βρούμε όταν συμφωνήσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα ότι τα εθνικά θέματα δεν μπορούν να αποτελούν σημείο αντιπαραθέσεως. Εάν θέλουμε να διαπραγματευτούμε, σημαίνει διαπραγμάτευση ότι υποχωρείς, μετακινείς από τις θέσεις σου. Και οι δύο προσπάθειες που γίνανε και επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί κυβερνήσεως Σιμίδη δεν ευωδόθηκαν, διότι κατάλαβαν ότι δεν θα περάσουν οι θέσεις. Από την άλλη πλευρά, εάν δεν τα βρεις στο διπλωματικό πεδίο, τότε ή σέρνεται όπως σέρνεται επί 50 χρόνια αυτή η κατάσταση ή οδηγείσαι στο πεδίο, επί του πεδίου, σε αντιπαράθεση.
0: Τα και πραγματικά ήρεμα νερά πάντως προϋποθέτουν αμοιβαιότητα, έτσι.
1: Αμοιβαιότητα. Και επειδή ακριβώς και μέσα στα πλαίσια και η αμοιβαιότητα της ισχύως είναι προϋπόθεση ώστε να μπορεί να διεκδικήσει αυτά που θέλεις. Είπε και ο Νετανιάχου, είπε, όταν είσαι ισχυρός σε σέβονται. Όταν είσαι αδύνατος, σε επιτίθεται.
0: Ναι. Μιας και με πήγατε στο Ισραήλ, πόσο έχει επηρεαστεί η τουρκική προκλητικότητα από την αναβάθμιση των σχέσεών μας με το Ισραήλ?
1: Στρατιωτικά, στον πίνακα ισχύως στον χώρο, η Τουρκία είναι στην άλλη θέση. Με 85 εκατομμύρια πληθυσμό, με 85.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αυτά. Το Ισραήλ είναι στην 15η θέση. Με 24.000 έκταση είναι η Πελοπόννησο συν δύο νομοί της Στερεάς Ελλάδος και 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε αυτό το πίνακα εμείς είμαστε στην 30η θέση. Από απόψεως αμυντικών εξαγωγών, το Ισραήλ είναι 7ο με 20 δισεκατομμύρια εξαγωγές. Η Τουρκία είναι 10η με τις μισές εξαγωγές. Αλλά η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ είναι πολύ ανώτερη όσον αφορά τα σύγχρονα μέσα και σε πιο τεχνικές και τελειοποιημένες μορφές συστημάτων με τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Είναι ένα κράτος το οποίο εκπέμπει ισχύ. Και εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε βρει σχέσεις μαζί με το Ισραήλ, έχει τους λόγους της Τουρκία αυτή την αύξηση της ισχύως που έχουμε εκ της υποστηρίξεως την οποία και της συνεργασίας που έχουμε με το Ισραήλ, θέλει να την εξισορροπήσει και για εσωτερικούς λόγους αλλά και για εξωτερικούς πρακτικούς λόγους.
0: Υπάρχει μια άποψη ότι τα τετελεσμένα που προσπαθεί η Τουρκία να δημιουργήσει στο πεδίο δεν αποτρέπονται αν τα κηρύξουμε μεταξύ μας νομικώς ανυπόστατα. Αν το λέμε μεταξύ μας δηλαδή. Εσείς το υιοθετείτε αυτό?
1: Κοιτάξτε, τότε πας στο επόμενο βήμα που μαζί με τα στέλνεις και τα πλοία σου και λες εσύ αυτά τα οποία είπες εγώ δεν τα αναγνωρίζω. Εσύ αγνοείς ότι το ένομο δίκαιο, διότι για να υπάρχει εφαρμογή του διεθνούς δικαίου πρέπει να υπάρχει και ισχύς επιβολής του. Οπότε και εγώ τώρα προβάλλω την ισχύ μου για να επιβάλλω την άποψή μου. Αυτό τότε μας παίρνει σε άλλο επίπεδο. Οπωσδήποτε φεύγουμε από τα ήρεμα νερά και πάμε στο πεδίο της αντιπαραθέσεως. Εκεί πάλι είναι όποιος αντέξει και όποιος έχει τη μεγαλύτερη θέληση και τις περισσότερες δυνάμεις.
0: Βλέπετε ένα θερμό επεισόδιο, γιατί ξέρετε, υπάρχει πάντοτε το εσωτερικό ακροατήριο και οι εσωτερικές ισορροπίες που και αυτά έχουν την αξία τους και το ρόλο τους. Βέβαια, η Τουρκία έχει πάρα πολλά μέτωπα ανοίξει αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν της το επιτρέπει η πραγματικότητα να ανοίξει και ένα νέο μέτωπο με την Ελλάδα. Ενδεχομένως να θεωρεί πως η αμερικανική πολιτική, εξωτερική πολιτική είναι τέτοια που να της δίνει αυτό το δικαίωμα. Δεν το ξέρω. Μια ερμηνεία κάνω. Αλλά φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να σηκώσει λίγο κύμα μποφόρια στα ήρεμα ύδατα.
1: Η Αμερική, όπως φαίνεται, θα τηρήσει μια θέση ίσων αποστάσεων και θα θέλει να αποφευθεί η σύγκρουση. Δεν θέλει η Αμερική με τίποτα να γίνει σύγκρουση. Αυτό έγινε και με τα ίμια του 1996, όταν ήθελε να αποφευθεί η σύγκρουση, αλλά έγινε, αν θέλετε, και παλιότερα το 1964 και επί Γεωργίου Παπαδρέου, όταν πήγε στην Ουάσιγκτον, και τότε ήταν πολύ πιο αυστηρή η Ηνωμένη. Ήταν αυστηρό.
0: Και το 1974 το ίδιο έγινε. Δηλαδή, ο Κίσιγκερ δεν ήθελε τη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία.
1: Δεν ήθελε, αλλά και ο ιστορικός ρεαλισμός μας δείχνει ότι εδώ και 50 χρόνια έχουν αντιληφθεί οι δύο χώρες ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικής σειράξεως θα τους οδηγήσει πολύ πίσω. Οπότε αυτό στο τέλος πιστεύω ενεργεί υποσυνείδητα ώστε να μην φτάσουμε στο θερμό επεισόδιο. Φτάνουμε στις απειλές, φτάνουμε στην αύξηση εντάσεως, φτάνουμε στις δηλώσεις και μετά έχει δείξει εδώ και 50 χρόνια. Πάμε μετά και πέφτουμε και επιστρέφουμε στα ήρεμα νερά και ξαναερχόμαστε. Και αν δείτε και η αρθογραφία της εποχής, λέει επέστρεψε σε πρακτικές πριν από τα ήρεμα νερά, όταν έλεγε θα έρθουμε μια φορά το βράδυ, θα μας βρείτε.
0: Ναι,
1: το βράδυ που είχε πει ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, δεν θυμάμαι τώρα, που είπε, λέει, εμείς κολυμπάμε τα 1,5 χιλιόμετρο που απέχει το Καστελόριζο από τις τουρκικές ακτές και μετά ξαναρχίζεται, αυξάνεται η ένταση. Πιστεύω έχει γίνει ένα πράγμα που η σύραξη τελικά μεταξύ των δύο κρατών, χωρίς να μπορεί να την αποκλείσει κανείς, είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουν να αποφύγουν και οι δύο χώρες, αλλά θέλουν να προβάλλουν την ισχύ τους, ότι είμαστε εδώ, γι' αυτό έχουμε και εμείς και το δόγμα της αποτροπής. Έχω την ισχύ και τα μέσα, αλλά και τη βούληση. Το δόγμα αποτροπής προϋποθέτει. Ναι. Έχω τα μέσα και δείχνω ότι έχω και τη βούληση να τα χρησιμοποιήσω.
0: Να υποθέσω ότι μιλήσατε για τον Χουλουσία Κάρ.
1: Για τον Χουλουσία Κάρ, ακριβώς.
0: Αν θυμάμαι καλά.
1: Είχε πει ακριβώς, πολύ σωστά είπατε, ο Χουλουσία Κάρ. Είπε ότι εμείς, λέει, αυτά τα 1700 μέτρα που απέχει το Καστελόριζο.
0: Τα κολυμπάμε.
1: Τα κολυμπάνε, είναι μέσα στα πλαίσια, λέει, της εκπαιδεύσεως.
0: Λοιπόν, κύριε Κασά, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς να είστε καλά, χαίρετε.
0: Ο κύριος Γιάννης Κασάς, αντιστράτηγος ένα προστρατεία. Θα ακούσουμε το μόνο λεπτό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Διάβημα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Απορρίπτονται οι τουρκικοί ισχυρισμοί ως αυθαίρετοι και χωρίς νομική βάση. Σε εξέλιξη έρευνας της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μία γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στην Ιγυρία τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού εισέπνευσαν τοξικό αέριο κατά τη διάρκεια απόπειρας εκλοπής πετρελαίου από έναν αγωγό. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής Earth News Radio 105,8 στον ήχο Θάνος Τσινάκας, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρία Κόντου, στα μικρόφωνα του σταθμού Θάνος Σιαφάκας. Και πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τουρισμό και πριν από δύο μέρες λέγαμε για κάποια στοιχεία και μια έτσι εικόνα που μας έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Θελήσαμε να συζητήσουμε αυτά τα στοιχεία και αυτή την αίσθηση και αυτή την εικόνα με τον κύριο Τάσιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς διαμορφώνεται η εικόνα μέχρι στιγμής σε σχέση με τον τουρισμό και αν τα στοιχεία είναι στην θετική κατεύθυνση, δηλαδή και σε σχέση με τις αφίξεις και σε σχέση με τα έσοδα.
1: Ναι, τα πρώτα στοιχεία, όπως λέτε, της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν μια αυξητική τάση που πάει μέχρι το Μάιο. Τον Ιούνιο αντίστοιχα έχουμε μια υστέρηση. Θα έλεγα ότι είναι το αποτέλεσμα κυρίως των λιγότερων κρατήσεων που είχαμε για τις αρχές Ιουνίου, πάντα σε σχέση με τον πόλεμο όταν ξεκίνησε το Μάρτιο και είχαμε ένα φρενάρισμα, θα πω, μια ανάσχεση των προκρατήσεων εκείνης της περίοδου και φάνηκε ξεκάθαρα στα έσοδα του Ιουνίου. Από εκεί και πέρα, Ιούλιο και Αύγουστο κινηθήκαμε περίπου στα περσινά επίπεδα. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Είναι αλήθεια ότι η Βόρεια Ελλάδα με τον οδικό τουρισμό ενισχύθηκε αρκετά όσον αφορά το δίμηνο που μας πέρασε. Αντίστοιχα, η Νότια Ελλάδα με πάρα πολλές αεροπορικές αφήξεις και τα μεγάλα νησιά και οι Κυκλάδες. Το χαρακτηριστικό της χρονιάς είναι η κρατή της τελευταίας στιγμής. Ναι. Να σκεφτείτε ότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο πια και κάθε μέρα μπαίνουν κρατήσεις. Και αν θα το πω έτσι χαριτολογώντας, κάθε μέρα κάνουμε το σταυρό μας να έχουμε καιρικές συνθήκες φθινοπόρο στην Ευρώπη. Υπενθυμίζω ότι οι κάψονες δεν άδειασαν τη δυνατότητα σε κόσμο να σκεφτεί για διακοπές. Στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, σε πολλές άλλες χώρες. Αντίστοιχα με το αν έχουμε τις συνθήκες του φθινοπόρου και στην Ελλάδα τον καλό μας καιρό, αυτό βοήθησε πάρα πολύ για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Και φυσικά οι τιμές, οι οποίες είναι διαφορετικές. Για να καταλάβει και ο κόσμος, το Σεπτέμβριο είναι 30 με 40% ληφθηνότερα, οικονομικότερα από ότι τον Αύγουστο.
0: Είναι θετικό πάντως αυτό που λέτε, ότι οι κρατήσεις είναι καθημερινές, σε καθημερινή βάση. Βέβαια, το ταμείο θα φανεί ούτως ή άλλως μετά το φθινόπωρο.
1: Οκτώβριο-Νοέμβριο, ακριβώς.
0: Εκεί. Να πούμε ήδη για το πρώτο εξάμηνο τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας διαπιστώνουν αύξηση σε διψήφιο ποσοστό 14,8 στις τουριστικές εισπράξεις αγγίζοντας τα 8,8 δις, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση κατέγραψε άνοδο της τάξης του 15,4%, δηλαδή 13,4 εκατομμύρια ταξιδιώτες έναντι 11,69 το 2025. Μακάρι να συνεχιστεί όλο αυτό. Το υπενυχθήκατε στην πρώτη σας απάντηση. Θέλω να ρωτήσω πώς διαμορφώνεται ο τουριστικός χάρτης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και σε επίπεδο προέλευσης, δηλαδή Τούρκοι, Σέρβοι και σε επίπεδο προορισμών.
1: Ναι, έχουμε, όπως είπαμε, τις διαφορετικές εθνικότητες από προορισμό σε προορισμό στη χώρα. Η Βόρεια Ελλάδα, όσον αφορά το οδικό τουρίστα, η Ρουμανία είναι η πρώτη εθνικότητα. Έπεται η Βουλγαρία με μείωση όμως φέτος, κυρίως λόγω αυτής της ισοτιμίας με το ευρώ και των ζητημάτων που έχουν προκύψει στην γειτονική χώρα. Η Σερβία και τα Σκόπια. Η μεγάλη διαφορά φέτος κάνει η τουρκική αγορά, όπου οδικώς ήρθαν και στη Χαλκιδική, όπου γνωρίζω σίγουρα πάνω από 5.000 αφίξεις, με μονομένοι τουρίστες με υψηλό βαλάντιο, όπως και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στη Θάσο, στη Θεσσαλονίκη κλπ. Άρχισαν δηλαδή οι Τούρκοι να βλέπουν την Ελλάδα μας σαν πιο οικονομική, όσο και να ακούγεται κάπως περίεργο, αλλά κυρίως με πολύ καλό γαστρονομικό προφίλ και γενικότερα αγοραστική δύναμη. Η Ουκρανία, η οποία θα πω για τους ακροατές μας ότι 8,5 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται εκτός χώρας τους και αναζητούν διακοπές κάποιες στιγμές, είτε με λεωφορείο, με τα λεγόμενα bus charter, είτε με μονομένα. Από εκεί και πέρα η Γερμανία πρωταγωνιστεί και πάλι σε όλη τη χώρα. Η Αγγλία δεύτερη εθνικότητα. Οι κάτω χώρες, η Ιταλία, η Πολωνία κάνει τη μεγάλη διαφορά. Υπενθυμίζω ότι πέρυσι σχεδόν έφτασε 1 εκατομμύριο αφίξεις. Μια νέα ανερχόμενη δύναμη για το τουριστικό προϊόν της χώρας. Και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και όποιες γενικότερα χώρες έχουν πολλές πτήσεις στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου κινούνται Αττική, Πέριξ, Αττικής, Κυκλάδες κλπ.
0: Το λέγαμε και πριν τις διακοπές, μπορεί ο Έλληνας. Αυτό που λέγαμε και ήταν κάποτε στοιχείο της μεσαίας τάξης να κάνει διακοπές. Υπάρχουν απαγορευτικοί έτσι, προορισμοί για τα μεσαία εισοδήματα.
1: Θα σας πω πολύ ξεκάθαρα ότι ο Έλληνας έχει φτάσει πια να έχει μια δυνατότητα περίπου 20-25 ημερών, 30 ημερών. Ιδιαίτερα λόγω των πανεπιστημίων, των πανελλαδικών εξετάσεων κτλ. Το βαλάντιο όμως τα τελευταία χρόνια δεν σας κρύβω ότι έχει πιεστεί. Εκεί το τουρισμός για όλους δίνει μια διέξοδο, αλλά θα είναι από εδώ και στο εξής. Δεν ήταν για τη σεζόν. Ο κοινωνικός τουρισμός πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι δεύτερη χαλκιδική, για παράδειγμα, σε αφίξεις. Κακά τα ψέματα όμως, μειώθηκε περίπου στις 5 μέρες ο μέσος όρος διαμονής. Με τα ξενοδοχεία κυρίως να έχουν μια μερίδα του λέοντος. Προφανώς υπάρχουν τα νοικιαζόμενα δωμάτια και οι βραχυχρόνια μίσθος που δίνουν μια ανάσα, αλλά κακά τα ψέματα, οι 20-30 μέρες σεζόν σε μια σεζόν ενός ξενοδοχείου 200 ημερών, 180 ημερών, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Θα τολμήσω να πω είναι 95-5 πια, ναι, στο σύνολο σε δωματοδινυχτερεύσεις.
0: Ξέρετε, επειδή είδαμε και υποδείξεις ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, ότι γιατί να πας στη Μύκονο, ας πούμε, να πας στη Μακεδονία ή να πας, ξέρω εγώ, στην Εύβοια. Εσείς τι λέτε, το υιοθετείτε αυτό?
1: Κοιτάξτε, η προοδευτική χώρα έχει πάει στο rebound.
0: Μπαίνουν λίγο σύνορα στις επιθυμίες και στις επιδιώξεις, ας πούμε, των Ελλήνων ταξιδιωτών.
1: Θα πω ότι η προοδευτική χώρα παίρνει το rebound πασχετικός όρος, γιατί είναι πιο οικονομική, ναι, από ότι την νησιωτική. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και όπως επίσης και ο ορεινός όγκος ο οποίος υπάρχει.
0: Okay, άλλο ρωτώ. Μπορεί ένα μεσαίο εισόδημα να πάει στην Πάρο και στην Μύκονο, αυτό ρωτώ?
1: Όχι, όχι. Απαντάω ξεκάθαρα. Όχι.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι. Ουσιαστικά κινείται σε Λάξαρη, σαν Λάξαρη προορισμός και τα Διανυσιά.
0: Ναι. Τελευταίο ερώτημα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από ντόπιους πολίτες, κατοίκους, ότι πλέον δεν χωράμε. Δεν χωράμε σε κάποιες περιοχές. Εσείς τι έχετε εισπράξει σε σχέση με αυτό?
1: Ξεκάθαρο, δεν έχουν άδικο, διότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει πάρει για τα καλά πάνω της. Θα σας πω νούμερα της Χαλκιδικής. Ουσιαστικά είχαμε περίπου 100 επιχειρήσεις με αριθμό μετρώου ακινήτου το 2015. Το 2025 έχουμε 9.962 ακίνητα. Αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη διαφορά. Έχουν περάσει σε κρεβάτια, μιλάμε για την νόμιμη βραχυχρόνια. Ναι. Τα κρεβάτια του ξενοδοχειακού κλάδου στο νομό Χαλκιδικής κατά χίλια. Από εκεί και πέρα το μεγάλο ζήτημα είναι η παραξενοδοχεία, η οποία και αυτή προσθέτει στο παράπονο ολονών περί υπερπληθυσμού. Διότι ιδιαίτερα στη Χαλκιδική έχουμε τα διπλάσια ακίνητα, δηλαδή, όπως λέω εγώ χαρακτηριστικά, ο παραξενοδόχος Βούλγαρος, εντός αγωγικών λέξη. Όσοι έχουν δηλαδή τα σπίτια τους, τα οποία τα αγόρασαν για να έχουν μια δική τους επένδυση, αν θέλετε, στη χώρα μας, με αυτά να μπορούν στο τέλος να τα νοικιάζουν σε πλατφόρμες των χωρών τους, στην κρίζα ζώνη της οικονομίας, αντιλαμβάνεστε. Αυτό όμως για τον επισκέπτη, για τον μόνιμο κάτοικο ή ακόμα και για το β' κατοικίας κάτοικο, παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, Όμορο της Χαλκιδικής, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια λόγω υπερπληθυσμού. Και βέβαια αυτό είναι θέμα υποδομών από εκεί πέρα, του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Υπάρχει ένα δίκιο, αλλά πρέπει και σαν πολιτεία να μπούμε ακόμα πιο δυναμικά. Και σαν κράτος πιο δυναμικά, τόσο στους ελέγχους όσο αν θέλετε και στη διόρθωση.
0: Άκουσα όλες αυτές τις δυναμικές. Τον δήμαρχο ενός νησιού, δεν θέλω να το αναφέρω έτσι προσωπικά, να λέει ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που γεμίζετε κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι το νησί, αλλά δεν έχουμε τις υποδομές, δεν αντέχουμε περισσότερους τουρίστες.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι.
0: Δηλαδή,
1: στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν προέρχεται από τις ξενοδοχειακές κλίνες ο υπερπληθυσμός. Προέρχεται ο κάθε ένα σπίτι, έγινε ξενοδοχείο. Ο κάθε ένα φιλοξενεί, όχι με τον τρόπο που ήρθε η βραχυχρόνια μίσθωση, ο διαμοιρασμός δηλαδή της φιλοξενίας, αλλά η οικονομική δραστηριότητα ξεκάθαρη. Σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν έχει σχέση με τη φιλοξενία των ξενοδοχείων.
0: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ένας κοντινός προορισμός και ένας οικονομικός προορισμός, έτσι. Γιατί άλλο είναι να πας στην Αίγινα και άλλο είναι να πας, όπως είπαμε, Σαντορίνη, έτσι.
1: Σαφέστατα παίζει και το ρόλο και αυτό, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ξέρετε, είναι πολλά τα ερωτήματα και δεν ξέρω πόσο μπορούν να παρεξηγηθούν κάποια από αυτά. Ας πούμε, θα φτάσουμε κάποια στιγμή και στην Ελλάδα να βλέπουμε τους τουρίστες περίεργα, να τους κυνηγάμε όπως συνέβη στην Ισπανία, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές?
1: Δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο, τόσο θέμα κουλτούρας, αν θέλετε. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε σήμερα με βάση τον διάλογο με την πολιτεία είναι, όπως σας είπα, να γίνουν εντατικοί έλεγχοι και όχι μόνο εντατικοί έλεγχοι, να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να δούμε πολύ.

0: Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή του 1981. Την Κρήτη, τη γενέτειρα του μεγάλου εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου. Την Κρήτη που κράτησε όρθια την παράταξή μας τις πιο δύσκολες τιμές. Την Κρήτη που ξαναέβαψε πράσινο τον πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές, θυμώντας τους αγώνες και της δικιάς μας γενιάς. Γιατί λοιπόν από εδώ? Γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης, που θα γίνει φλόγα αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων, να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της νέας δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Πρέπει ξανά να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και αυτό δεν είναι κομματικό μας καθήκον. Είναι χρέος για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε στην πλατεία Ελευθερίας όχι μόνο για να θυμηθούμε. Είναι η μνήμη φρουρός και πηξίδα για όλους μας. Οι 3 του Σεπτέμβρη συνδέουν όλους εμάς με μια μεγάλη ιστορική διαδρομή. Με τους αγώνες για σύνταγμα και δημοκρατία απέναντι στη μοναρχία. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον αγώνα του να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κράτος. Με τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον ανένδοτο αγώνα. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους αγώνες για λαϊκή κυριαρχία, για ελευθερία. 3 του Σεπτέμβρη, τότε που ο ιδρυτής μας κατάφερε κάτι μοναδικό για την νεότερη Ελλάδα. Έκανε μια ιστορική πολιτική τομή. Έδωσε στην δημοκρατία μας κοινωνικό περιεχόμενο. Γιατί, φίλες και φίλοι, δημοκρατία δεν είναι μόνο το δικαίωμα να ψηφίζεις. Είναι το δικαίωμα να μπορείς να μορφωθείς. Είναι το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση σε δημόσια υγεία. Είναι το δικαίωμα να εργάζεσαι με αξιοπρέπεια. Είναι το δικαίωμα να δημιουργείς τον τόπο σου. Αυτό ήταν το μεγάλο έργο της αλλαγής του 1981.
1: Είχαμε συνδεθεί με το Ηράκλειο, ακούσαμε ένα τμήμα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την Τουρκία. Έχουμε δηλώσει και από τον Αντώνιο Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, η Ελλάς βρίσκεται σε θέση στρατηγικής σημασίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός με ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάντοτε η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης.

0: Λοιπόν, το διαβάζω, σας το μεταφέρω. Στο κυνήγι της στέγης οι φοιτητές. Το πρόβλημα το ξέρετε, είναι τεράστιο και όχι μόνο για τους φοιτητές. Ούτως ή άλλως είναι στην επικαιρότητα εδώ και πολλά χρόνια και εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε απαντήσεις από τον κύριο Ποταμιάνο. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Τσεφάκα.
0: Σε είδος, καλή σεζόν σε όλους, σε είδος προς εξεφάνιση εξελίσσονται τα μικρά διαμερίσματα. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που έχετε.
1: Ακριβώς αυτή που περιγράφεται, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού θα έλεγα εγώ. Αναζήτηση χωρίς έλεος για τους γονείς και τους φοιτητές, οι οποίοι εν αγωνίας τώρα αυτό το μήνα και προφανώς και στις αρχές του άλλου, οι τελευταίοι, θα προσπαθήσουν να βρουν την πολυπόθητη μικρή φοιτητική στέγη στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και στις μεγάλες φοιτητοπόλεις. Το 30, 40 έως 50 τετραγωνικά το πολυπόθητο μικρό διαμέρισμα από το ισόγειο και πάνω έχει τιμές οι οποίες είναι καυτές.
0: Όπως?
1: Και κοιτάξτε, ξεκινάμε από 350, αν μιλάμε για Αθήνα, από 350 400 ευρώ και φτάνουμε μέχρι δυσθεώρητα ύψη αναλόγως της περιοχής.
0: Για 50
1: ορόφου,
0: μέτρα, ας πούμε.
1: Αυτό το νούμερο που σας είπα, το χαμηλό, δεν είναι για 50 μέτρα, είναι για 30 μέτρα.
0: Όχι, λέω για 50 μέτρα φτάνουν, ας πούμε, και τα 800 ευρώ, αυτό λέω.
1: Ακούγονται και τέτοια νούμερα, νομίζω ότι είναι πολύ υπερβολικά, αλλά ακούγονται και νούμερα 600 έως 700, τα οποία μπορεί να ζητιούνται ως επιπλωμένα ή ως πρώην ακίνητα βραχιόνιας μίσθωσης. Όπως και να έχει όμως, για τέτοια μικρά διαμερίσματα οι τιμές είναι αρκετά τσουχτερές, γιατί πρόκειται για διαβίωση ενός ατόμου, έτσι. Δεν είναι δύο άτομα που θα πληρώσουν αυτό το ενίκιο ή κάποια συγκατοίκηση, οπότε τα χρήματα μόνο για ενίκιο ενός φοιτητή είναι πάρα πολλά που θα πρέπει να δώσει.
0: Συμφέρει κάποιος αν έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει το διαμέρισμα για το γιο του, την κόρη του και στη συνέχεια μετά τα 4 χρόνια της φοίτησης να το πουλήσει?
1: Είναι μια συζήτηση η οποία κυριαρχεί χρόνια στο δίλημα αυτό. Κυριαρχούσε και πριν 15 χρόνια, πριν τα χρόνια της κρίσης. Κοιτάξτε, αν είναι με ιδία κεφάλαια η αγορά αυτή και προφανώς...
0: Όχι με κάποιο δάνειο λέτε.
1: Όχι με κάποιο δάνειο και το λέω αυτό γιατί το να μπει σε μια τραπεζική χρηματοδότηση θέλει πολύ καλή σκέψη, θέλει πολλά εχέγγυα από πίσω. Ζήσαμε περίεργες εποχές όπου αυτά τα νούμερα δεν βγαίναν τελικά. Είναι κάτι το οποίο συζητείται. Με ίδια κεφάλαια όμως, για μια τετραετία, εάν είναι μια προσεγγίσιμη τιμή για ένα κίνητο το οποίο όχι προφανώς δεν θα θέλει άλλα τόσα για να το φτιάξεις, σαν να το ανακαινήσει εννοώ, οπότε να σου πάει πάρα πολύ υψηλά το κόστος, δεν είναι κακή ιδέα.
0: Το ράλι της ανόδου θα συνεχιστεί, πιστεύετε, και τα επόμενα χρόνια ή θα υπάρξει διόρθωση?
1: Γνώμη μου και νομίζω και πολλών συναδέλφων είναι ότι βρίσκουμε σημάδια αντίστασης αυτή την εποχή. Δηλαδή είμαστε αρκετά υψηλές τιμές σε σχέση με τη δυναμική που αναπτύσσουν μια κατηγορία ακινήτων και τώρα δεν μιλάμε. Μιλάμε για το μέσο Έλληνα και τη μέση αναζήτηση. Δεν μιλάμε τώρα για τις επαύλες και τις βίλες. Μιλάμε για τα μέσα οικιστικά διαμερίσματα τα οποία εκτείνονται από τα 30 μέτρα που είπαμε μέχρι τα 120-130. Αυτά τα κίνητα λοιπόν αυτή τη στιγμή η δυναμική τους είναι εκεί που είμαστε τώρα, δεν εμφανίζουν αυξητικές τάσεις περαιτέρω, διότι δεν υπάρχουν τα κεφάλαια να επενδυθούν αυτή τη στιγμή για παραπάνω δυναμικές. Τώρα, εάν αλλάξει κάτι, βγει ένα σπίτι μου για παράδειγμα 3 που ακούγεται και ότι θα εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό, πράγμα που θα ετονώσει κι άλλο τη ζήτηση, με τραπεζική χρηματοδότηση θα το δούμε αν θα τονωθούν κι άλλο οι τιμές.
0: Ναι. Ποιες περιοχές θεωρούνται οι πιο ακριβές και ποιες περιοχές είναι οι πιο έτσι προσιτές στην Αθήνα, στην Αττική?
1: Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κυρίως το κέντρο είναι αυτό που κρατάει τα ενία, ενώ παλαιότερα βρισκόμαστε σε μια αντίθετη εικόνα. Αυτή τη στιγμή τα κέντρα των πόλεων είναι αυτά τα οποία ελκύουν περισσότερο Έλληνες και ξένους επενδυτές. Τα νότια προάστια για την Αττική σίγουρα είναι πάρα πολύ ακριβά και κατ' επέκταση μετά τα υπόλοιπα προάστια, βόρεια, ανατολικά και δυτικά.
0: Διαβάζω επίσης ότι θα υπάρξει σύντομα μία λύση για τα εξαδιαιρέτου, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα και δυσκολεύουν στην πώληση τα μέρη της οικίας, του σπιτιού, και προβλήματα, νομικά προβλήματα σε πολλά σπίτια, τα οποία είναι δεσμευμένα από φαντς, από τράπεζες κτλ. Εκεί πιστεύετε ότι αν δοθεί μια λύση θα μπορέσει να διευκολύνει λίγο το πρόβλημα της στέγης, να υπάρξει μια αποκλιμάκωση?
1: Σαφέστατα, αλλά αυτά βέβαια αργούν. Καταρχήν το πρώτο κομμάτι που αναφέρεται, τα εξαδιαιρέτη και η συγκυριότητα, πιθανώς και η δικαστική διαμάχη που πολλές φορές φτάνει να αντιμετωπίζει ένα ίδιο ακίνητο από τους συνδικαιούχους, διαιωνίζεται πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια και στις δικαστικές αίθουσες μέχρι να βγει κάποιο αποτέλεσμα με εφέσεις και τα λοιπά. Άρα μένει ένα ακίνητο παροπλισμένο, φυλακισμένο. Εκεί δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Αλλά και το δεύτερο κομμάτι που είπατε, όσον αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται ήδη στο χαρτοφυλάκιο των Fund, που είχαν παραχωρηθεί δάνεια, βγήκαν σε πληστηριασμούς ακίνητα, αγοράστηκαν από Fund, από τα Fund τα ίδια και δεν βγαίνουν στην αγορά. Αν πιεστούν με κάποιον τρόπο αυτοί οι οργανισμοί, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, πιθανώς να αποσυμπιέσουν κατάσταση, γιατί ξέρετε υπάρχουν ολόκληρες γειτονιές που υπάρχουν τέτοια ακίνητα παροπλισμένα, κλεισμένα, και αν βγαίναν στην αγορά προφανώς θα εξισορροπεί το κάποιο.
0: Πόσα
1: κατάσταση
0: είναι αυτά τα ακίνητα που είναι σε funds? Το έχουμε υπολογίσει?
1: Είναι συγκεκριμένες οι απόψεις. Εγώ θεωρώ, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι σε οικιστικά ακίνητα μπορεί να είναι 20 με 30.000, το οποίο δεν είναι μικρός αριθμός. Για πολλοί μπορεί να πω, είναι αρκετά μεγάλος.
0: Σημαντικός, πολύ σημαντικός αριθμός, που μπορεί να δώσει ανάσεις στο πρόβλημα.
1: Πηγές από τους ίδιους αναφέρουν ότι είναι μόνο 3 έως 5.000 τα άμεσα αξιοποιήσιμα, γιατί υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στο να βγουν στην αγορά. Ξέρετε κάτι, όσοι μας αφήνουν χωρίς πίεση, και εμείς πάμε με το πάσο μας.
0: Ναι, τι θα μπορούσε να γίνει όμως?
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να πιέσει. Ήδη είχε πάρει ένα μέτρο πριν 2 χρόνια για την διπλή εφαρμογή του έμφυα. Από εκεί και πέρα νομίζω τα εργαλεία τα έχει η κυβέρνηση για να πιέσει. Τώρα το θέμα είναι και θέμα πολιτικής βούλησης όλο αυτό.
0: Μεγάλος ο αριθμός πάντως. Δηλαδή θα μπορούσε να δώσει ανάσες σε πολύ κόσμο.
1: Είναι και άλλα τόσα κίνητα τα οποία βρίσκονται επί το φάσμα του πληστηριασμού, το οποίο φάσμα του πληστηριασμού, ξέρετε, σε βάζει σε μια διαδικασία να παροπλίζεις το ακίνητο σου πολλές φορές, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ακόμη και νοικιασμένο να το έχεις, ή ακόμη και εσύ να μένεις. Μπορεί να φεύγεις, να το κλείνεις, γιατί είσαι σίγουρος ότι θα το χάσεις. Υπάρχει και τέτοια κατηγορία.
0: Και δεν επενδύεις κιόλας σε αυτό το ακίνητο, έτσι?
1: Σαφέστατα, όχι, δεν επενδύεις, από επενδύεις γενικότερα. Οπότε υπάρχουν πολλές κατηγορίες.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και τις απαντήσεις σας. Ήταν ο κύριος Ελευθέριος Ποτανιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, και από τον Θάνο Σιαφράκα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, με αποτέλεσμα να χρειαστούμε έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της άμυνας, της κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στον βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές, μιας πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τη δημοκρατική παράταξη, γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο στην Κρήτη με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τον επιχειρησιακό έλεγχο για την αντιμετώπιση του αυθόδου σπιρετού στα ζώα της Λέσβου. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σκληρή κριτική και οργισμένη αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων. Το Γενικό Πρόσταγμα για την Εφαρμογή Μαζικών Θανατώσεων, Μαζικών Ταφών, Απολιμάνσεων θα το έχει πλέον ο εκάστοτε αξιωματικός του στρατού που θα ορίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν την Ουάσιγκτον για την στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που στάλθηκαν στο παρελθόν στην Ουκρανία, υπονοώντας ότι θα πάυσουν προσωρινά οι πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στις σύμμαχες χώρες. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ διέψευσε τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν. «Τα κρατάμε για εμάς, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις του συμμάχους θα ξεκινήσουν σύντομα», ξανά έγραψε. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Υπάρχουν προκαταρκτικές ημερομηνίες, θα υπάρξει μια συνάντηση μαζί τους στη Μόσχα και στο Κίεβο. Αναμένουμε μια συνάντηση μαζί τους στις επόμενες ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό, πρόσθεσε.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
4: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιάνα Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον Πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η ώρα είναι 9:12, 9:13 μόλις πήγε. Είμαστε μαζί για την επόμενη περίπου ώρα. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο.

Αμερική έχει κρατήσει την ανάσα της. Είναι η έκτη μέρα παρακολουθώντας μια δίκη η οποία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, διότι ένορκοι δεν μπορούν να βγάλουν ομόφωνη απόφαση. Αδυνατούν. Συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις. Σας λέω έκτη μέρα, θα πάμε στην 7η. Δεν μπορούν. Με τον δικαστή να λέει πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Και τον δικηγόρο της Λίντζεϊ Κλάντζι, της γυναίκας που σκότωσε τα τρία της μικρά παιδιά, αλλά οι δικηγόροι της πιστεύουν ότι δεν πρέπει να καταδικαστεί, διότι εγκλημάτισε κατά τη διάρκεια ενός ψυχοτικού επεισοδίου, να δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες γράμματα υποστήριξης από γυναίκες και να έχει διχάσει μια ολόκληρη κοινωνία, με τις γυναίκες να πιστεύουν ότι πραγματικά η κατηγορούμενη έπασχε από επιλόγια ψύχωση και ότι πρέπει αυτή η υπόθεση να είναι, να αποτελέσει μια ευκαιρία να δούμε πολύ πιο σοβαρά την επιλογή ο κατάθλιψης στις νέες μητέρες, και τους άντρες να λένε τι λέτε, σκότωσε και μάλιστα σκηνοθέτησε, μελέτησε τη δολοφονία των τριών μωρών της. Ο δικαστής έδωσε την τελευταία οδηγία στους ενόρκους να επανεξετάσουν τις απόψεις τους, καθώς σε περίπτωση νέου διεξόδου ενδέχεται να κηρυχθεί η κακοδικία και να ακυρωθεί ολόκληρη η διαδικασία.

πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε μόλις τα 57 της χρόνια η Έλλη Λαμπέτη, μια γυναίκα που σημάδεψε την υποκριτική στην Ελλάδα όσο λιγές, που μας μάγεψε την ερωτευτικά με τον τρόπο που κοίταγε το φακό, τον τρόπο που έπαιζε, τον τρόπο που μίλαγε, αυτά τα μελαγχολικά μάτια, τα πιο μελαγχολικά μάτια του κινηματογράφου. Στη Νέα Υόρκη έφυγε με την αδελφή της στην Αντιγόνη στο δωμάτιο, ενώ συλλευόταν, πάλευε με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε.

0: Ξύλινο.
1: Και παίρνω κάτι μηνύματα από κάποιους προκλητικούς, οι οποίοι περίμεναν την τέλεια εποχή για να κάνουν διακοπές τώρα, αρχές Σεπτεμβρίου, και μου στέλνουν κάτι παραλίες, κάτι φανταστικά μέρη, διότι όλα τα νησιά είναι πολύ πιο όμορφα το Σεπτέμβριο, που έχουν φύγει όλοι οι ενοχλητικοί. Να περνάτε τέλεια, βρε παιδιά.

Ακούστε μια τρελή ιστορία από αυτές που σας αρέσουν, μου αρέσουν, μας αρέσουν. Ένας ιδιοκτήτης ενός σπιτιού έσκαβε τον κήφο του, ήθελε να φτιάξει τη βεράντα του και ανακάλυψε το μεγαλύτερο θησαυρό ασημένιων αντικειμένων των Vikings που έχει βρωθεί ποτέ στη Δανία. Το σπίτι αυτό βρίσκεται στη Βόρεια Δανία. Δεν καταλάβαινε τι έχει βρει. Λέει παλιό σίδερο, κάποιος ίσως είναι ένα κομμάτι από το φράχτη. Καθάριζε το χορτάρι, τις πέτρες, το χαλίκι, έπεσε στα γόνατα, άρχισε να βγάζει από το χώμα κοσμήματα, νομίσματα, σημαίνεις ράβδους και καταλάβαινε ότι κάτι έχει βρει πάρα πολύ σημαντικό. Η συλλογή ζύγιζε 18,5 κιλά και περιλάμβανε περίπου 700 αντικείμενα που χρονολογούνται από τον 10ο αιώνα.

Στη Γερμανία είχαμε δύο νέες εμπριστικές επιθέσεις σε Μόναχο και Φραγκφούρτη. Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει μια 28χρονη και έναν μεγαλύτερο άντρα. Βούλγαροι και οι δύο υπήκοοι, ως υπόπτους για την επίθεση. Δεν ξέρουμε αν συνδέονται μεταξύ τους, αν κάπως συνδέονται και με τις επιθέσεις που προηγήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης γενικά, γιατί οι εμπριστές χτύπησαν τη νύχτα εργοτάξιο εταιρείας που δραστηριοποιείται στη τεχνολογία και στα αμυντικά συστήματα. Είναι πολύ περίεργες αυτές οι επιθέσεις.

τώρα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και να φτιάξουμε τη ρουτίνα του φθινοπόρου και άλλοι ετοιμάζονται για ένα ταξίδι ενός έτους. Συγκεκριμένα 370 ημερών, 220 λιμάνια, 62 χώρες. Είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια κρουαζιέρα και μόλις αναχώρησα από τη Ρώμη. Με στάσεις απίστευτες και φυσικά εμπνευσμένη από το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Είναι ένα πλοίο με 348 δωμάτια. Σκεφτείτε, 348 δωμάτια, 370 μέρες εξερευνώντας τον κόσμο, πηγαίνοντας παντού. Ξεκινάς από την Ευρώπη, Σαντορίνη, Νάπολη, Κοπενχάγη, Ελσίνκη, Αφρική, Cape Town, Ζανζιβάρι, μετά πας Ασία. Πρέπει να αφιερώσετε πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή σας, ένα χρόνο, και το ποσό των 65.700 ευρώ ανά άτομο για να επιβιβαστείτε κι εσείς στο Regatta και να απολαύσετε αυτό τον ολόκληρο χρόνο. Θα αντέχατε.

Ένας άντρας στη Νέα Υόρκη επέζησε από χτύπημα κεραυνού και μάλιστα όλο το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Είχε φύγει ο Τόμας Φάμι, αυτό είναι το όνομά του, από τη δουλειά του. Πήγαινε σε ένα ραντεβού με οδοντίατρο, το χειρότερο ραντεβού, έτσι. Άρα ήταν κουρασμένος, λίγο μπαϊλντισμένος από το επικείμενο ραντεβού με τον οδοντίατρο. Και εκεί πέρα, καθώς περπατάει, τον χτυπάει κεραυνός, σωριάζεται αμέσως μετά. Ο ίδιος την περιέγραψε την αίσθηση αυτή σαν κάτι που δεν έχει ζήσει ποτέ στη ζωή του. Δεν μπορεί να το περιγράψει, γιατί δεν μοιάζει με κάτι αντίστοιχο, με κάτι άλλο. Ήταν τελείως σουρεαλιστικό. Ένιωθε μούδιασμα, μυρμήγιασμα σε όλο του το σώμα. Και ήταν, λέει, σαν να περπατάω πάνω σε μπαλόνια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβανδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα χρειαστούμε έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της άμυνας, της κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, δήλωσε ο Αντώνιο Κώστα. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, σε συνέδριο του Economist. Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια Πασόκ. Από εδώ έγινε το ξεκίνημα που θα γίνει φλόγα αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9:37. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Ο Μαδούρο, το θυμάστε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του παραμένουν στη Νέα Υόρκη? Θεέ μου, τι έχουμε ζήσει, τι έχει συμβεί αυτούς τους μήνες και το έχουμε ξεπεράσει έτσι. Λοιπόν, ο Μαδούρο και η σύζυγός του ζητούν την απόρριψη κατηγορίας, διότι μεταξύ όλων των άλλων κατηγορούνται και για διακίνηση ναρκωτικών και αναμένονται για όλα αυτά να δικαστούν 1η Ιουνίου του 2027 στη Νέα Υόρκη. Και ζητούν, αυτός και η Σίλια Φλόρες, να απορρίψει την κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών. Και επικαλούμενοι το προνόμιο της ασυλίας που απολαμβάνω ως ηγέτης και πρώτη κυρία μιας ξένης χώρας. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή η κατηγορία να απαγγελθεί σε βάρος ξένου ηγέτη. Και αυτά. Τώρα όλο αυτό το αίτημά τους θα εκδικαστεί, θα συζητηθεί στις 17 Νοεμβρίου. Είναι 63 ετών ο Μαδούρο και η σύζυγός του 69 ετών. Κρατούνται ακόμα στη φυλακή του Μπρούκλιν. Τότε που εκείνο το βράδυ που οι αμερικανικές δυνάμεις τους συνέλαβαν στο σπίτι τους στο Καράκας, τους απήγαγαν μεταξύ μας σε αυτή τη νυχτερινή επιχείρηση. Αρχές Ιανουαρίου, έχουν περάσει τόσοι μήνες.

πούμε και μια κουβέντα για την Gloria Steinem. Θα μου πείτε από μας περίμενε, αλλά εντάξει, έφυγε από τη ζωή. Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του αμερικανικού και διεθνούς φεμινισμού, του δεύτερου κύματος, πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Συνδέθηκε με τις μεγάλες μάχες του δεύτερου φεμινιστικού κύματος, ισότητα στην εργασία, αναπαραγωγικά δικαιώματα, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, θέματα που έχουν κάνει τον κύκλο τους και έχουν επανέλθει στη δημόσια σφαίρα. Δεν τα έχουμε λύσει.

Σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Καινούρια κινηματογραφική εβδομάδα και μάλιστα καινούρια κινηματογραφική εβδομάδα με το Φιόρδ του Κρίστιαν Μουτζίου που προβάλλεται εδώ και 2 εβδομάδες. Πόσο είναι? Και εντάξει, είναι πολύ επιτυχημένη ταινία, αξίζει να πάτε να τη δείτε. Αλλά τώρα έχουμε και την πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάνες με το διπορικό του Τόμας Μαν και τη κόρη του στη Γερμανία του ψυχρού πολέμου. Έχουμε την ιταλική ταινία του Ρικάρντο Μιλάνι, Έτσι είναι η ζωή. Και έχουμε έχουμε Paw Patrol, έχουμε sequel της Πτώσης, έχουμε διάφορα. Εντάξει, νομίζω το πατρίδα του Παυλικόφσκι, το δικό αυτό ταξίδι πατέρας, πατέρα και κόρη σε μια διχασμένη Γερμανία, αξίζει. Μιλάμε για την ταινία, για το βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες. Το Έτσι είναι η ζωή του Μιλάνι, όπου είναι δράμα.

22, το sequel, το πτώση, το θυμάστε, είναι αυτή η δικαιομασία επιβίωσης. Επιστρέφει αυτή τη φορά στη σκηνοθεσία των αδελφών Spearing και έχουμε και έναν Πινόκιο πολύ τρομακτικό. Ακούστε τώρα, το κάναν θρίλερ, δεν ντρέπονται. Λοιπόν, ο Τζεπέτο χαρίζει τον εγγονό του μια ζωντανή ξύλινη κούκλα με το όνομα Πινόκιο για να ξεπεράσει την απώλεια του καλύτερου του φίλου. Και αρχίζει εκεί πέρα. Είναι σκοτεινή και αιματοβαμμένη εκδοχή του Πινόκιο. Και φυσικά από πατρόλο, όσοι έχετε παιδιά, ξέρετε αυτό τον μαγικό κόσμο των κουταβιών. Και έχουμε στη βοή της καταιγίδας του Τζον Χιούστον αυτό το κλασικό αριστούργημα, 80 χρόνια μετά την πρεμιέρα του. Και αυτές οι ταινίες αξίζει να τις βλέπετε.

0: wanna talk, 'cause it makes me feel sad. And I understand you've come to shake my hand.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Θα θέλατε να ξέρετε ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες. Δηλαδή, τι σημαίνει ευγενικοί? Ποιοι αφήνουν φιλοδορήματα, ποιοι ξοδεύουν χρήματα αρκετά, ποιοι είναι πιο περιπετειώδεις, πιο ανοιχτοί, πιο ευγενικοί, έχουν τη μεγαλύτερη αγάπη για το φαγητό. Όλοι αυτοί είναι καλοί τρόποι, έτσι, τουριστών, καλοί τρόποι των ταξιδιωτών, και κάνουν τη διαφορά όταν ταξιδεύει κανείς. Οι Ιάπωνες, όσοι είναι από την Νορβηγία, όσοι είναι από την Ελβετία, αυτοί είναι top. Και μετά κατεβαίνει η λίστα. Είναι λοιπόν μια νέα έρευνα της safaribookings.com. Είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για σαφάρι στην Αφρική και βασίστηκε σε απαντήσεις tour, από tour operators, δηλαδή αυτοί που έρχονται σε άμεση επαφή με τους τουρίστες και μπορούν να ξέρουν.

φτάσαμε στο τέλος. Καλά, τι έγινε. Τεχνικά προβλήματα. Εγώ αυτό πάτησα, αλλά τη σκουμπή. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, γιατί ο αύριο εκτάκτως δεν θα είμαι μαζί σας. Ethnews Radio 105,8 ήταν το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Δεν πάτε πουθενά. Ethnews Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, επισήμανε ο Κυριακός Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Η επικοδομητική συμμετοχή της είναι σημαντική για να προάγουμε διάφορα πεδία που αφορούν στη συνεργασία. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διαβήμα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στον βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές, μιας πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τη Δημοκρατική Παράταξη, γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, και επισήμανε ότι ο λαός δεν χρωστά μία ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα Μητσοτάκη, η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα της εξέτασης του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος είπε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνον αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου εκτίμησε σήμερα πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Airnews Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Βαγγέλης Σαρής και δίπλα μου έχω το Δημήτρη Φαναριώτη που επέστρεψε από την καλοκαιρινή του άδεια. Κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Ακόμα περισσότερο χαροποιεί εμένα, Βαγγέλη. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ένα σχολιάκι μόνο. Αυτή η χώρα είναι μαγική. Όταν λέμε μαγική, είναι μαγική. Κάθεσαι δίπλα στη θάλασσα. Τρως το μεζεδάκι σου, βλέπεις τις πεταλούδες, τα πουλάκια, τα ψάρια να κολυμπάνε. Είναι τόσο όμορφη αυτή η χώρα. Είναι πραγματικά υπέροχη και δεν θα την άλλαζα με τίποτα.
0: Νομίζω ότι έκανες μια μικρή περιγραφή των διακοπών σου. Χάρηκες στη θάλασσα, χάρηκες στους ελληνικούς μεζέδες, έτσι, αν κατάλαβα.
1: Ειδικά
0: καλά.
1: Ειδικά το τελευταίο, άστο καλύτερα.
0: Και ηρέμησες.
1: Και πήρα και 3,5 κιλά.
0: Έτσι, μέσα στην περίοδο των διακοπών δικαιολογείται και αυτό. Μπαίνεις μετά λίγο σε πρόγραμμα, έρχεται και χειμώνας, χρειάζεται η κατανάλωση λίγο μεγαλύτερης ενέργειας για να ανταπεξέλθουμε στο κρύο. Να λοιπόν, πώς θα χαθούν και αυτά. Έτσι. Όλα καλά και ωραία. Ήθελα να σου πω ότι όσο έλειπες, η επικαιρότητα έτρεχε, την παρακολουθούσα όπως την παρακολουθούσες και εσύ. Μόνος όσο έλειπα εγώ για την δική μου καλοκαιρινή άδεια. Ναι. Με το καλό επιστρέψαμε λοιπόν και θα είμαστε εδώ μαζί σας.
1: Ναι. Πάντως, έχω την αίσθηση ότι αυτή η δουλειά είναι αρρώστια. Γιατί σήμερα που ήρθα στη δουλειά, συνήθως οι περισσότεροι παθαίνουν μια μίνι κατάθλιψη, ξέρεις, για μια μέρα μέχρι να προσαρμοστείς. Εγώ αντίθετα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στη δουλειά. Έχει και πάρα πολλές εξελίξεις, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, και ειδικά στα διεθνή. Έχουμε εξελίξεις στην Ουκρανία, εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη, με τον Ευρυδικό Πόλεμο, με τη Γερμανία-Ρωσίας.
0: Έχουμε και τα ελληνοτουρκικά, οποία σήμερα πρωταγωνιστούν, Δημήτρη.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια και δικαίως πρωταγωνιστούν, γιατί αυτό το οποίο, επειδή διάβαζα εφημερίδες και ενημερωνόμουν όσο έλειπα, αυτό το οποίο επικρατεί στην Άγκυρα είναι ένας εκνευρισμός. Και ο εκνευρισμός οφείλεται στο γεγονός ότι εμείς εξοπλιζόμαστε όλο και περισσότερο και με εξαιρετικής ποιότητας φρεγάτες, μαχητικά αεροσκάφη, τα πάντα.
0: Εξελίσσουμε τεχνολογικά τις ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Αυτό είναι και το στοίχημα το οποίο είχε θέσει εξ αρχής η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Mm-hmm. Δια του Νίκου Δένδια. Και το κάνει πραγματικότητα. Έτσι, το κάνουν πραγματικότητα και αυτό όντως, Δημήτρη, φαίνεται ότι δημιουργεί έναν εκνευρισμό που ολοένα και διωγγώνεται. Ναι. Εν τω μεταξύ είχαμε και την ασπίδα του Αχιλλέα που ήρθε λίγο και ξεχύλισε το ποτήρι για την τουρκική πλευρά. Ναι. Φαίνεται ότι δυσαρέσκησε ιδιαίτερα η εξέλιξη αυτή, η συμφωνία με το Ισραήλ. Mm-hmm. Γιατί μιλούμε και για το Ισραήλ.
1: Ναι,
0: και επίσης, είναι ένας λόγος παραπάνω.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Βαγγέλη, και να πούμε ότι υπάρχει και πάρα πολύ. Είναι οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκία σε αυτόν τον περίοδο είναι στο ναδύρ.
0: Ακριβώς. Στο χειρότερο σημείο.
1: Στο χειρότερο σημείο που θα μπορούσαν να είναι. Οπότε, με δεδομένο ότι έχουμε και την Τουρκία δίπλα μας, δεν θεωρώ καθόλου κακό το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε στον αμυντικό τομέα με το Ισραήλ, το οποίο είναι γνωστό ότι συνιστά μία από τις κορυφαίες χώρες σε αυτό τον τομέα.
0: Τώρα, να δούμε λίγο, γιατί είχαμε αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Mm-hmm. Έπειτα και από τις τελευταίες προκλήσεις στο Αιγαίο που έστειλαν από κοινού τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, οι οποίοι και συναντήθηκαν εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπληρώνει ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύει τα συμφέροντα των κρατών μελών της Ένωσης. Και επιπλέον να πούμε, αυτό που ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός είναι ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δεν νοείται, το επανέλαβε, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. και έστειλε και το μήνυμα τελειώνοντας ότι είμαστε μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, και έρχεται να απαντήσει ακριβώς σε αυτό, στο κούνημα του δακτύλου από την πλευρά της Τουρκίας για τα ζητήματα της άμυνας και των εξοπλισμών της χώρας μας.
1: Και τα μάζεψε βέβαια λίγο η Άγκυρα χτες και προχτές από ό,τι έβλεπα στις δηλώσεις Ερντογάν, δηλαδή είπε ότι ναι μεν υπάρχει ένταση και τα λοιπά, αλλά εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε κάποια σύγκρουση.
0: Έρχεται στο τέλος να το πει η αλήθεια αυτό, Δημήτρη. Δηλαδή στην αρχή λέει ότι θα πρέπει η Ελλάδα να μπει στο σωστό δρόμο, αποστρατικοποίηση ακριβώς των νησιών κλπ. Εμείς βέβαια δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Έρχεται δηλαδή στην κατακλείδα, είναι και ένας διπλωματικός, είναι μια
1: τακτικισμός.
0: Ακριβώς, διπλωματικός τακτικισμός, πολύ σωστά. Αυτός που έρχεσαι στο τέλος λίγο να απαλύνεις τα βαρύτερα με τα οποία ξεκίνησες τον λόγο σου.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, θα ήθελα, Δημήτρη, να ακούσουμε λίγο τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Αντώνιο Κώστα από το Μέγαρο Μαξίμου στις κοινές τους δηλώσεις έπειτα από την συνάντηση που είχαν.
2: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, η Ελλάς βρίσκεται σε θέση στρατηγικής σημασίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός με ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες, τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάντοτε η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης.
0: Και είχε προηγηθεί διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που επέδωσε η ελληνική πρεσβεία μας στην Άγκυρα, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Απορρίπτει επίσης ως άκυρη και ανυπόστατη την ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, Δημήτρη.
1: Και αναμένεται να ψηφιστεί αυτός ο νόμος, λίγαν συντόμως, από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά βέβαια δεν είναι και κάτι το οποίο θα μπορέσει να μας επιβάλλει πράγματα, διότι υπάρχει το διεθνές δίκαιο και πάνω σε αυτό έχουμε κάθε ένομο συμφέρον να προασπίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ανέφερε ότι ο κ. Γεραπετρίτης ότι η Ελλάδα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και φύγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτό τονίζεται στο διάβημα, Βαγγέλη.
0: Μπορούμε, νομίζω, Δημήτρη, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Σιδέρη, στο οποίο μιλάει και στέλνει και το δικό του μήνυμα, όπως είπε, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος επισκέφθηκε την Φλόρινα.
4: Σε αυστηρό τόνο το διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που είχε επιδώσει η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, απαντώντας στις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα.
5: Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης στους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.
4: Η Αθήνα απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη ένομης ισχύος την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα, στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
5: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
4: Η κλιμακούμενη ένταση από την Τουρκία, είτε ρητορική είτε στο πεδίο, μεταφέρθηκε από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στους Ευρωπαίους εταίρους, θέτοντάς τους πρώτων ευθυνών τους. Ο φάκελος της Αθήνας στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ήταν γεμάτος από στοιχεία που μαρτυρούν τις προθέσεις της Τουρκίας. Ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των απειλών. Τα παράνομα πάρκα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Και τονίστηκε η ανάγκη του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Από την Φλόρινα, ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας διεθνώς.
6: Οι πολίτες Φλόρινας να αισθάνονται την εθνική αυτοπεποίθηση, την έγερση την οποία τους δίνει η σημαντική θέση που έχει η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα.
4: Την ανάγκη της αύξησης παραγωγής ντρόν καμικάζι επισήμανε ο Νίκος Δένδιας από την Ξάνθη, ο οποίος είδε από κοντά τα νέα οχυρωματικά έργα έναντι κάθε απειλής.
7: Τα ντρόνς μας δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και η άμυνα. Η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα.
4: Νωρίτερα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε επιθεωρήσει τα έργα που γίνονται σε χίλιες νέες κατοικίες στελεχών στο ακριτικό Δημότυχο. Ενώ, όπως επισημάνθηκε, σε όλη την επικράτεια εξελίσσεται το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων με την κατασκευή 10.000 σπιτιών για τα στελέχη.
1: Πάντως, να σου πω, Βαγγέλη, ότι σχετικά με τα drones, αν έχεις προσέξει.
0: Μεγάλο ζήτημα, έτσι.
1: Τεράστιο ζήτημα και το έχουμε επισημάνει πολλές φορές μέσα από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Τα drones έχουν αλλάξει τον τρόπο που διεξάγεται ο πόλεμος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις και βομβαρδισμούς εντός εισαγωγικών, δηλαδή να ρίξουν μία ή δύο βόμβες.
0: Να πλήξουν το στόχο τους να σε μακρινή απόσταση πολύ, έτσι.
1: Ακριβώς. Και βλέπεις τώρα ότι
0: και με πολύ χαμηλό κόστος.
1: Αυτό, το σημαντικότερο όλων.
0: Όταν ο άλλος για να αμυνθεί απέναντι με την αεράμινά του θα πρέπει να χαλάσει τεράστια ποσά με αντιπυραυλικά συστήματα, έτσι.
1: Ακριβώς, και βλέπεις ότι ήδη υπάρχει πρόβλημα με τους πυράβλους στις ΗΠΑ, τόσο με τους θάνατους.
0: Πού στις ΗΠΑ.
1: Βεβαίως,
0: το φανταζόταν.
1: Ο κύριος Τραμπ το διαψεύδει αυτό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα πολύ μεγάλων εφημερίδων.
0: Αλλά κάτι από τη μία το διαψεύδει.
1: Και μετά
0: από τον
1: και του Reuters, ναι.
0: Από τη μία το διαψεύδει, από την άλλη όμως κάπου διάβαζα σήμερα που έλεγε ότι θα χρεώσει στους Ευρωπαίους τα χρήματα που κόστησαν οι πύραυλοι που έχει δώσει στο ταπλικά συστήματα και πύραυλοι που έχει δώσει στην Ουκρανία. Ναι. Άρα αυτό δεν κρύβει το πόσο πραγματικά μπορεί να έχει αδειάσει το οπλοστάσιο, όπως το έχουμε πει εμείς, και εμείς εδώ.
1: Και επίσης το άλλο, το οποίο είναι και αρκετά ευτράπελο, τα στενά του Ορμούς να βαφτιστούν στενό Τραμπ.
0: Έτσι, βεβαίως. Και έδειξε και χάρτη, έτσι, γιατί
1: ναι,
0: όλα αυτά τα οπτικοποιεί και όλας με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης. Και το, μέχρι
1: και το νέο νόμισμα που θα βγει τώρα, Τραμπ θα λέγεται.
0: Η λίμνη Οντάριο.
1: Ναι, έλαντε.
0: Η λίμνη της Αμερικής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως, έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα, όπως θα έχεις προσέξει και εσύ, οι παραβιάσεις του ελληνικού αέριου χώρου γίνονται κατά κύριο λόγο με ντρόνς. Αν θυμάσαι, πέρσι-πρόπερσι είχαμε μαχητικά, τα οποία αναχέτιζαν τα μεν τα δε. Τώρα τα ντρόνς έχουν και τα μπαϊρακτάρι Τούρκοι, έχουν μεγάλη βιομηχανία παραγωγής ντρόνς και χιλιάδες ντρόνς.
0: Τα οποία μπαϊρακτάρ συμμετέχουν και στον πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Ναι, πουλάνε. Mm-hmm. Πουλάνε. Mm-hmm. Πουλάνε και στους Ουκρανούς. Τώρα το άλλο ζήτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι είναι με τους S-400, τους πυράβλους. Γιατί υπήρξε επικοινωνία Πούτιν Ερντογάν για να του δώσει άδεια ο Πούτιν έστω ή να πουλήσει τους S-400 κάπου αλλού ή να αποθηκευτούν σε κάποια άλλη χώρα, ενδεχομένως στη Ρωσία, ενδεχομένως κάπου αλλού, για να μπορέσει να ξεκλειδώσει το πρόγραμμα των F-35, το οποίο και χάρη στις μεγάλες προσπάθειες της ελληνικής ομογένειας έχει μπλοκαριστεί. Και γι' αυτό και αισθάνεται μειονεκτικά ο Ερντογάν, γιατί όταν έχεις και προβλήματα εσωτερικά με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια κτλ., είναι κλασική του τακτική να το ρίχνει στην ελληνοτουρκική κρίση, εν πάση περιπτώσει, να πετάει τον μπαλάκι. Αλλά δεν του βγαίνει προς το παρόν και γι' αυτό του δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος εκνευρισμός, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας. Ανέλησε το τι σημαίνουν οι τελευταίες δηλώσεις του Ερντογάν, αλλά και ποια μπορεί να είναι η επόμενη ημέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε τον κύριο Τζογόπουλο.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
8: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά, σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα αποκτάει πρόσβαση σε ξένα τμήμα της τεχνογνωσίας του Ισραήλ που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για αμυντικά θέματα. Αυτό βλέπει η άλλη πλευρά και προφανώς αυτό της δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κυρίως με ευθύνη του Προέδρου Τραμπ υπάρχει μια γενική αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο και την πολυμέρεια. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η τουρκική πλευρά έτσι ώστε να φέρει στο τραπέζι τις πάγιες θέσεις της για τις οποίες η Ελλάδα προφανώς γνωρίζει εδώ και δεκαετίες. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας ασχολήσει περισσότερο είναι γιατί το κάνει τώρα η Τουρκία και όχι η στρατηγική της που είναι η ίδια.

0: Λέγαμε λοιπόν για τα ελληνοτουρκικά και θα μείνουμε στην Τουρκία, Δημήτρη.
1: Βέβαια, γιατί έχουμε έρευνα σε βάρος του μεγάλου εχθρού του κ. Ερντογάν, του Αχμέτ Νταβούτογλου, για εξύβριση αυτή τη φορά. Μπήκε στο στόχαστρο της εισαγγελίας και σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η έρευνα σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας αφορά δημοσιεύσεις που είχαν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκτιμάται ότι περιέχουν προσβλητικές αναφορές σε βάρος του Τούρκου Προέδρου. Γιατί κατηγορεί τώρα τον Ερντογάν τον Νταβούτογλου? Σύμφωνα με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να έχει τραβηχτεί πριν από 4,5 χρόνια, ο κύριος Νταβούτογλου μιλάει για την οικονομική διαχείριση της χώρας και κατηγορεί την κυβέρνηση για πλουτισμό συγγενών και συνεργατών. Επίσης ακούγεται να λέει ότι υπήρξε και ευνοϊκή μεταχείριση εργολάβων. Λέει ότι ξεπούλησε την Τουρκία σε 5 εργολάβους. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό εξόριξε τον Ερντογάν. Ας μην ξεχνάμε και ότι ο γαμπρός του Ερντογάν είναι μεγάλο επιχειρηματίας και δεν έχει πάρει ούκο λίγα έργα. Και γενικότερα ο Ερντογάν έχει ένα περιβάλλον, όχι μόνο πολιτικό αλλά και επιχειρηματικό, το οποίο το στηρίζει, καθώς και αυτό με τη σειρά του στηρίζει τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Μια σκέψη για τον Νταβούτογλου. Με τον Ιμάμογλου τι γίνεται?
1: Ο Ιμάμογλου
0: τι κάνει αυτό?
1: Περιμένει να γίνει μεγάλη δίκη, ναι. Παραμένει φυλακισμένος. Και εάν καταδικαστεί σε αυτή τη δίκη θα φάει κάπου 2.500 χρόνια. Δηλαδή δεν νομίζω να τον ξαναδούμε να βγαίνει. Εκτός και αν έρθει από τον Άγιο Πέτρο μετά.
0: Όποιος φαντάζει έτσι αντίπαλος για τον Τούρκο πρόεδρο, με κάποιο τρόπο έχει πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα με την δικαιοσύνη, έτσι.
1: Ναι, και ο Ιμάμογλου, ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε
0: την... δύο φορές.
1: Την κερδίσει ακριβώς δύο φορές.
0: Στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης,
1: έτσι. Βέβαια, και να κλείσουμε γιατί πρέπει να πάμε για τίτλους ειδήσεων, η Κωνσταντινούπολη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί αποτελείται κυρίως από νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει, είναι δυτικοθρεμένοι, επιθυμούν μια ζωή ευρωπαϊκή, να είναι μια ευρωπαϊκή πόλη η Κωνσταντινούπολη. Είναι κάτι το ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει, δεν πάβει να συνιστά ένα προπύργιο για οποιοδήποτε πολιτικό άρχοντα.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα χρειαστούμε έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της άμυνας, της κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, δήλωσε ο Αντώνιο Κώστα. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη έστω και με καθυστέρηση κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Επισήμανε ότι ο λαός δεν χρωστά μία ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα Μητσοτάκη, η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε. Βαγγέλης Σαρής,
1: Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Στο τέλος της μέρας,
1: μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, θα είμαστε.
0: Παρακολουθούμε
1: εδώ
0: ακριβώς όλα όσα έχουν γίνει σήμερα και όσα σημαντικά αναμένεται να γίνουν αύριο
1: και μεθαύριο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την επικαιρότητα. Το καλάθι της ΔΕΘ, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Οι εξαγγελίες που αναμένονται από τον Πρωθυπουργό, φαίνεται ότι η λίστα με τα μέτρα, τα οποία, όπως είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα αφορούν όσο γίνεται πιο μεγάλο πλέγμα πολιτών και κοινωνικών ομάδων, έμφαση στη μεσαία τάξη, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες. Μένει να δούμε, φαίνεται ότι έχει οριστικοποιηθεί αυτή η λίστα.
0: Και περίπου πόσο ακόμη είναι, Βαγγέλη, γύρω στα 2 δις είναι, πάνω κάτω?
1: Νομίζω πως ναι, δεν είμαι όμως απόλυτα σίγουρος, δεν θέλω να πω κάτι που δεν
0: ισχύει.
1: Κάπου
0: εκεί είναι, κάπου εκεί είναι.
1: Είναι αυτό, και αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται από το οικονομικό επιτελείο σε κάθε ευκαιρία, είναι ότι θα απλώσουμε τα πόδια μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Δηλαδή, δεν θα ξεφύγουμε από το δημοσιονομικό πλαίσιο και περιθώριο το οποίο έχουμε. Το ότι βέβαια τα πράγματα πάνε καλύτερα στο θέμα της ανάπτυξης, το ότι τα έσοδα του κράτους είδαμε να έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχο, ώστε να μας βοηθούν κιόλας να προχωρούμε σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους φόρους που εξοικονομούμε κάθε μήνα, όπως θυμάμαι τον κύριο Πιερακάκη να εξηγεί απαντώντας και στην κριτική της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά λοιπόν απελευθερώνουν χώρο προκειμένου να υπάρξουν παροχές. Σε αυτές τις παροχές ποντάρουν όλοι τώρα.
0: Βέβαια. Το άλλο το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κάνει κάτι απίθανες εξαγγελίες. Επαναφορά 13ου μισθού, αυξήσεις πολύ μεγάλες, τα οποία δεν είναι κοστολογημένα, ενώ επισήμως από την αρμόδια αρχή.
1: Και εκεί ξεκινάει και η πολιτική αντιπαράθεση, η αλήθεια, είναι πάνω στις εξαγγελίες.
0: Γιατί άκουγα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε, ας πούμε, ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η Ελλάς κοστίζουν 13 δισεκατομμύρια.
1: Κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο.
1: Σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο, ότι κάθε χρόνο κοστίζουν τόσο, το αμφισβητεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι έτσι τα πράγματα, και κάπου εκεί ξεκινάει η αντιπολίτευση, μπαίνουν και τα άλλα κόμματα μέσα, και σήμερα μην ξεχνούμε ότι ήταν και η μέρα Πασόκ.
0: Ναι.
1: Είχαμε εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ, έτσι, στις 3 Σεπτέμβρη. Θα δούμε στη συνέχεια και όσα δήλωσε από την Κρήτη και τις εκδηλώσεις εκεί σε πανηγυρικό κλίμα ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Να πω κάτι έτσι λίγο χιουμοριστικό. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει να κάνει ομιλίες με τόση ένταση, με τόσο δυνατή φωνή, δεν ξέρω αν θα του μείνει φωνή για την ομιλία στη ΔΕΘ.
1: Έχει χρόνο μπροστά του.
0: Έχει χρόνο να ανακάμψει, να πάρει και καμιά καραμελίτσα. Αλλά
1: ήταν μια σημαντική, έτσι, περίοδος αυτή για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Είχε κατέβει στην Κρήτη από χθες, περιόδευσε με στελέχη του κόμματος στο νησί και έφτασε σήμερα να απευθυνθεί στους πολίτες εκεί με αφορμή την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
0: Φοβερές εποχές αυτές.
1: Φοβερές εποχές, Δημήτρη μου, δεν λες τίποτα. Και ανεπανάληπτες.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι πραγματικά τώρα δεκαετία 80 εκεί, όταν έβγαινε στο μπαλκόνι ο Ανδρέας Παπανδρέου, πριν αρχίσει να μιλάει, κάνουμε το ψήκωνε τα χέρια, αλλά άλλαζε το πλήθος από κάτω. Ήταν εντυπωσιακό.
1: Λοιπόν, η στήριξη λοιπόν της μεσαίας τάξης είναι βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Το καλάθι των μέτρων φαίνεται να έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η μείωση των φορολογικών βάρων για διάφορες κοινωνικές ομάδες και οι παρεμβάσεις που θα είναι μόνιμου χαρακτήρα, όπως ξεκαθάρισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, στοχευμένα μέτρα που θα αφορούν όσο γίνεται περισσότερους πολίτες. Μπορούμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Και όλες οι παρεμβάσεις, όπως και οι περσινές και οι προπέρσινες, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δεν θα είναι δηλαδή ένα επίδομα για μια φορά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν από άλλες κυβερνήσεις. Ό,τι ακουστεί και φέτος τον Πρωθυπουργό θα είναι μόνιμα μέτρα.
1: Τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη λίγο πριν κατά την ομιλία του άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσίαση χθες του οικονομικού προγράμματός του. Τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής και ήρθε να το συσχετίσει με την Κρήτη και την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Την 3η του Σεπτέμβρη, πριν από 52 χρόνια, μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
3: Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Επιλέξαμε σήμερα να τιμήσουμε αυτή την ιστορική μέρα εδώ στην Κρήτη, την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων, την Κρήτη που αγκάλιασε και στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή του 1981. Γιατί λοιπόν από εδώ? Γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει φλόγα αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων, να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της νέας δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
1: Λοιπόν, από τον κύριο Ανδρουλάκη, από το Ηράκλειο της Κρήτης, είχαμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε κιόλας ζωντανά εδώ στο σταθμό μας και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Τον ακούσαμε να εξαπολύει πειρά και προς το κυβερνητικό επιτελείο αλλά και προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, δεν είναι τυχαίο αυτό σίγουρα.
0: Καθόλου, καθόλου. Μόνο τυχαίο δεν είναι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τώρα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα μπορούσα να πω ότι σε ό,τι αφορά την τεχνολογία έχει εξυγχρονιστεί σε σημαντικό βαθμό.
1: Και κινείται με πολύ χιούμορ. Ακριβώς. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο κύριος Κουτσούμπας, έτσι, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
0: Ακριβώς. Και ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok με τον οποίο απαντά στον Πρωθυπουργό για το όραμα που έχει για την Ελλάδα του 2030. Έδωσε μάλιστα αγωνιστικό ραντεβού για το Σάββατο στο Συλλαλητήριο Εργατικών Συνδικάτων και Φορέων στην ΧΑΝΘ. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Κουτσούμπας.
4: Ρίψτε δεξιά για 13 ώρες δουλειά.
5: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
6: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
0: Ορίστε, και με χιούμορ κιόλας.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Έχει χιούμορ ο γραμματέας.
0: 100%. Είναι, και επίσης πρέπει να σου πω, επειδή τον είχα δει πριν από ένα χρόνο ή δύο που είχε πάει να συμπαρασταθεί στους Γάλλους αγρότες, μιλάει και πολύ καλά γαλλικά.
1: Βεβαίως, στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι.
1: Που είχε πάει, έτσι, το θυμάμαι και εγώ αυτό.
0: Σπάνιο για πολιτικό να γνωρίζει τόσο καλά τη γαλλική γλώσσα.
1: Μάλιστα. Τώρα να δούμε λίγο και τους υπολείπους. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος,

0: Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μίλησε στο Άξιον κιόλας, εν ώψη της ΔΕΘ.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι γενικώς ακοστολόγητη. Θα παρουσιάσουμε και στην πορεία προς τη ΔΕΘ ένα μπουκέτο ρυθμίσεων νομοθετικών που έχει κάνει τελευταία, οι οποίες έρχονται με ρητές φράσεις ότι δεν υπάρχει ακοστολόγηση.
0: Δήλωση έκανε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας.
1: Στη Βουλή μίλησε κιόλας.
0: Στη Βουλή.
1: Πιάστηκε ιδιαίτερα από τους εποχικούς πυροσβέστες, θυμάμαι Δημήτρη, και την τροπολογία που τους αφορά, έτσι.
0: Mm-hmm. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Τροπολογία για 12μηνη εργασία για τους εποχικούς πυροσβέστες. Δεν θέλετε να πληρώσετε ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και δίνουν την ψυχή τους και πληρώνετε τα μούτρα σας που είστε μονίμως απόντες.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ότι η πολιτική αντιπαράθεση όσο πλησιάζει και η ώρα της ΔΕΘ, αλλά έρχονται και οι εκλογές, μην το ξεχνάμε Δημήτρη. Έχουμε μπροστά μας εκλογές. Έτσι έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο και η αλήθεια είναι ότι επιβεβαιώνεται τελικώς αυτό το οποίο έλεγε ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι το οποίο το αμφισβητούσαν πολλοί, το κατά πόσον θα το τηρήσει αυτό. Πολλοί θεωρούσαν ότι εντός του 2026 θα στηθούν κάλπες. Παρ' όλα αυτά και φαίνεται να επιβεβαιώνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Και αυτοί που το υποστήριζαν με δεδομένο ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πάρα πολύ σημαντική κρίση στα ελληνοτουρκικά κτλ.
1: Και μια πολύ σημαντική οικονομική κρίση εξαιτίας της γεωπολιτικής κατάστασης στην περιοχή μας. Έχουμε δύο πολέμους, έτσι.
0: Έχουμε
1: τα καύσιμα, Δημήτρη, στα ύψη.
0: Τα καύσιμα στα ύψη και όλα τα αγαθά στα ύψη. Γιατί είτε παραμείνουν τα στενά του Ορμούζ ως στενά του Ορμούζ ή ως στενά Τραμπ, φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ έχει εμπλακεί σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον πόλεμο. Τώρα θα τα πούμε αργότερα. Διάβαζα
1: θα τα
0: σήμερα
1: πούμε αναλυτικά
0: ότι εξετάζει να κηρύξει και το τέλος του πολέμου. Μα τι τέλος, ποιανού πολέμου?
1: Με ποιο τρόπο?
0: Είναι αυτό το πράγμα τρενάρι και λέγαμε τώρα ότι ο πόλεμος φθοράς που βίωνε η Ουκρανία δεν θα το βιώσει η Μέση Ανατολή.

0: είπαμε για όλα τα κόμματα και για την αντιπαράθεση εν ώψη της ΔΕΘ, να δούμε και την πρόταση που παρουσίασε η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Αν τα δούμε λίγο έτσι επιγραμματικά το πρόγραμμα για πατριωτική, υπάρχει και πρόβλεψη του προγράμματος για πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, και είναι ένα θέμα που άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Η πρόταση λοιπόν της Ελλάς προβλέπει μεταξύ άλλων 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό μέσα στο 2027, αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ τον μήνα, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, αύξηση αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ το μήνα. Αυτά μεταξύ άλλων.
1: Αυτός ο φόρος, που, αυτό που ισχυρίζεται εν πάση περιπτώσει ο κ. Τσίπρας για πατριωτική εισφορά, προσπαθήσαν να τον περάσουν στη Γαλλία και δεν το κατάφεραν. Δεν κατάφεραν να περάσει από την Εθνοσυνέλευση. Γιατί από την άλλη, ξέρεις, αυτοί που έχουν το 1% είναι ως επιτοπλίστων μεγαλοεπιχειρηματίες, αλλά οι μεγαλοεπιχειρηματίες έχουν και χιλιάδες εργαζόμενους. Οπότε εκεί το πράγμα ήταν λίγο δύσκολο να μπει έτσι ένας βαρύς φόρος στους έχοντες, γιατί οι έχοντες είναι και αυτοί οι οποίοι στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία της χώρας και κυρίως τις θέσεις εργασίας.
0: Ναι. Τώρα από την πλευρά της του οικονομικού επιτελείου, αυτό που σχολίασαν είναι ότι χάσαμε τον λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13,
1: αυτό που λέγαμε πριν
0: 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι αρχίζει και πάλι να τάζει ανεξέλεκτα νέες παροχές. Πάμε να δούμε την αντίδραση από τον Παύλο Μαρινάκη, για να δούμε μετά την αντίδραση που είχαμε και από τη Χαριλάου Τρικούπη και το ΠΑΣΟΚ.
2: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
3: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
0: Ακούσαμε την κριτική από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να δούμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί και εκείνος
1: άσκησε κριτική στον κύριο Τσίπρα.
0: Δεν συγκρατήθηκε, έτσι και σχολίασε τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας. Ακούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
4: Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
1: Τώρα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε τον Γιώργο Πίκουλα, και σημείωσε ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και ότι σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
5: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα. Ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση, ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάσεις εργασίας, δεν μιλάει για 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως στη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Και μέσα σε αυτόν τον ρημαγδό δηλώσεων, παραδηλώσεων και αντιπαραθέσεων, Βαγγέλη, μία ακόμη δημοσκόπηση είδε το φως της δημοσιότητας.
0: Έρχεται μάλιστα λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον, γιατί μετά θα λέμε πριν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, ήμασταν εδώ. Και μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, άλλαξαν αυτά στα ποσοστά. Ναι, έτσι, ναι. Είναι και μέτρο σύγκρισης, δηλαδή το βέβαια, πριν και το μετά.
1: Πολύ σημαντικό μέτρο σύγκρισης. Διότι, ως γνωστόν, όταν υπάρχουν παροχές, αυτό ευνοεί την εκάστοτε κυβέρνηση, και είναι και λογικό και εύλογο. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την δημοσκόπηση έχει
0: είναι της εταιρείας Interview, να πούμε, για το Political.
1: Για το Political, πολύ σωστά, Βαγγέλη. Δείχνει διαφορά 12,6 μονάδων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κάτι που σημαίνει ότι προφανές ότι το πρώτο κόμμα, αν γίνουν εκλογές, θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό νομίζω ότι κανένας δεν το αμφισβητεί. Καταγράφει λοιπόν ποσοστό η Νέα Δημοκρατία 26,3%, δεύτερη θέση η Ελλάς με 13,7% και το Πασόκ με 11,9%. Έχει τσιμπήσει λίγο το Πασόκ από ό,τι θυμάμαι σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις και έχει χάσει πάλι κάτι λίγο η Ελλάς. Η Ελληνική Λύση παραμένει αρκετά ψηλά στο 9,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο 6,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%, η Φωνή Λογικής 3,2%.
0: Της κυρίας Καριστιανού.
1: Της κυρίας Καριστιανού. Κοίτα πώς ενώ ξεκίνησε, με τι ποσοστά ξεκίνησε η κυρία Καριστιανού και πού έχει φτάσει αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι κάποιες δημοσκοπήσεις την έδειχναν, νομίζω κιόλας, κάτω από το 3%.
1: Παρ' όλα αυτά,
0: ναι, και εκτός βουλής. Πάντως είναι πλέον σε αυτά τα ποσοστά, έχεις δίκιο, Δημήτρη, και εσύ.
1: Εντάξει. Μεγάλο ζήτημα τώρα να αναλύσει κανείς την κυρία Καριστιανού. Η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,2%, η Πλεύση και η Μέρα 25 2,8%, άρα εκτός βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,2%, όπου έχει τσιμπήσει εδώ πέρα, αν θυμάσαι, ήταν
0: στο 1, στη μονάδα,
1: και κάτω από το 1, 0,3, 0,5, 0,6.
0: Είχε πάει στο 2, γιατί κάποιοι το έλεγαν διπλασίασε τα ποσοστά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έτσι, όταν από το 1 που είχε φτάσει πήγε στο 2%, τώρα είναι στο 2,2% λοιπόν.
1: Ακριβώς. Οι Δημοκράτες στο 1,5%, το ποσοστό της Νίκης κινείται στο 0,6% και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Και τα ποσοστά της Νίκης έχουν πέσει πάρα πολύ.
0: Όντως.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε και επιστρέφουμε εδώ και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μία αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, επισήμανε ο Κυριακός Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Η επικοδομητική συμμετοχή της είναι σημαντική για να προάγουμε διάφορα πεδία που αφορούν στην συνεργασία. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Και επισήμανε ότι ο λαός δεν χρωστά μία ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα Μητσοτάκη, η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πρόγραμμα, σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνον στον ελληνικό λαό, σοσιαλιστής με εξαρτήσεις δεν είναι σοσιαλιστής. Η πολιτική αυτονομία είναι όρος δημοκρατίας και πολιτικής αλλαγής, υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα της εξέτασης του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνον αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε σήμερα πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίφθινε σήμερα έκκληση για την συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμει σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου El Niño. Απέναντι στην ξηρασία, τις πλημμύρες και τα κύματα μεγάλου καύσωνα που αναμένονται, τα χρήματα αυτά θα επιτρέψουν στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τους εταίρους του να δράσουν προτού επιδεινωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: υπέροχο τραγούδι. Γιώργος Τσολάκης πάντα στις μουσικές επιλογές.
1: Η Βίβια Νικολοπούλου, να πούμε ότι είναι στην ρύθμιση του ήχου.
0: Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Βαγγέλης Σαρής.
1: Με το Δημήτρη Φαναριώτη εδώ στα μικρόφωνα.
0: Επιτέλους και
1: έτσι.
0: Πάλι το αγαπημένο δίδυμο. Μεταξύ μας εννοώ το αγαπημένο δίδυμο. Ελπίζουμε να είμαστε το αγαπημένο σας δίδυμο και σε εσάς.
1: Μαζί εδώ στο τέλος της μέρας μέχρι και τις 12 λοιπόν. Για τα επόμενα 51 λεπτά θα είμαστε εδώ παρακολουθώντας την επικαιρότητα και θέλω τώρα σιγά σιγά, Δημήτρη, αφού εξαντλήσαμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα και όλη αυτή την αντιπαράθεση εν ώψη της,
0: η οποία θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες βέβαια με λόγο δε, τις επόμενες 5 μέρες η πολιτική επικαιρότητα θα είναι στο
1: να περάσουμε λίγο στα της οικονομίας, στα του οικονομικού ρεπορτάζ θέλω τώρα και θα ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο του Eurogroup και τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος μίλησε σε συνέδριο του Economist και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αναφέρθηκε στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών και την υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ και όπως είπε υπάρχει πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή λόγω του μεταβαλλόμενου πλαισίου που βλέπουμε παντού και αυτό είναι που με κάνει, είπε, αισιόδοξο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι ορισμένα πράγματα που δεν έχουν γίνει για δεκαετίες θα γίνουν μέσα σε λίγους μήνες.
0: Έχει αρχίσει να ξυπνάει η Ευρώπη, Βαγγέλη, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα.
1: Χρειάζεται, γιατί έχει μείνει πίσω.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειδικά στην άμυνα, θα τα πούμε αργότερα γι' αυτό, αλλά έχει μείνει πολύ πίσω η Ευρώπη και πρέπει να πάρει τα πάνω της. Διότι αυτή τη στιγμή ακολουθεί την Κίνα, ακολουθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται στο έλεος όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, που πλήττει την ενέργεια. Όταν πλήττεται η ενέργεια, πλήττεται και ο καταναλωτής, γιατί ακριβένουν τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το οικονομικό είναι μείζον ζήτημα.
1: Το βλέπουμε αυτό και βλέπουμε ότι οι τιμές της ενέργειας βρίσκονται στα ύψη, ακολουθούν ακόμη πιο ανωδική πορεία μέρα με την μέρα και αυτό αποτυπώνεται και στις αντλίες και έχουμε και μπροστά μας δύσκολες μέρες ακόμη. Δηλαδή και οι παράγοντες της εσωτερικής αγοράς μας προειδεάζουν ότι θα δούμε ακόμη πιο αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Και αμόλυβδη και ντίζελ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Παρά την επιδότηση, να πούμε.
0: Παρά την επιδότηση.
1: Που παρατάθηκε και για το μήνα Σεπτέμβρη.
0: Και πριν από λίγο, ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, είπε ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω του Ορμούς επανήλθε στα επίπεδα προ του πολέμου. Αυτό είναι, να μου επιτρέψει κάτι να πω, ότι αν θέλουμε το πιστεύουμε, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, έτσι, παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα.
1: Τώρα να έρθουμε λίγο και σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Μιλάμε για 1.740 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και τα ωφέλη που έχουν τα νοικοκυριά από αυτά. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας η Δέσποινα Τσαγκάρη, είναι η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλεια Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι μειώσεις δεν θα είναι μόνιμες. Διευκρίνησε ότι οι εκπτώσεις που θα δουν και βλέπουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα είναι στη βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινήσει τώρα ένα σούπερ μάρκετ να δηλώσει μια τέτοια τιμή και να τη σταματήσει μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες. Ναι. 2 μήνες οπωσδήποτε.
0: Πάντως αυτές οι μειώσεις είδα ήδη.
1: Έχω πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω, έχεις περάσει.
0: Έχω περάσει και επειδή εγώ έχω ένα addiction, ένα εθισμό με το γάλα, πίνω 1-2 λίτρα την ημέρα, παρακολουθώ πάρα πολύ τις τιμές των γαλακτοκομικών.
1: Εκεί τι είδες?
0: Εκεί είδα λοιπόν ότι στα προϊόντα τα οποία έχουν τα σούπερ μάρκετ, ετικέτας δηλαδή, δεν είναι επώνυμες τέτοιες, είναι το σούπερ μάρκετ, είδα ένα γάλα το οποίο είχε φτάσει στο 1,36 να πέφτει στο 1,21. Θα μου πεις 5 λεπτά. Ναι, αλλά είναι μία μείωση. Σημαντική.
1: Και το σημαντικό είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή 15 λεπτά από το ένα, 15 λεπτά από το άλλο, 30 από το άλλο.
0: Φασούλη το φασούλη.
1: Γεμίζει το σακούλι, ακριβώς. Δημήτρη, στο σύνολο λοιπόν των προϊόντων που παίρνουμε και βέβαια αυτό που τονίζουν και οι παράγοντες αγοράς είναι ότι ακόμη χρειάζεται η σωστή έρευνα αγοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να μένουμε στις όποιες συμφωνίες τέτοιες. Ακόμη και το ίδιο προϊόν διευκρίνησαν από το αρμόδιο Υπουργείο ότι μπορεί να έχει διαφορετική τιμή στο ένα σούπερ μάρκετ και διαφορετική τιμή στο άλλο. Ναι. Άρα ακόμα την κάνουμε την έρευνα αγοράς μας. Ναι. Είναι πάντα προς όφελός μας.
0: Μα εγώ βλέπω και στην τηλεόραση, για παράδειγμα, βλέπω σε ορισμένες διαφημίσεις το τάδε σούπερ μάρκετ έχει τα συγκεκριμένα προϊόντα για 2 μέρες μείον 30%. Αν λοιπόν είσαι ένας έξυπνος καταναλωτής, και έτσι πρέπει να λειτουργούμε για να έχουμε και αποτέλεσμα ό,τι αφορά την τσέπη μας, παρακολουθούμε τι θέλουμε να αγοράσουμε. Αν το βρούμε φθηνό, παίρνουμε μεγαλύτερη ποσότητα. Και μπορεί να χρειαστεί να πάμε σε 2 ή και σε 3 σούπερ μάρκετ, αλλά να πετύχουμε μια εξοικονόμηση τάξης των 5, των 10 ευρώ, το οποίο αν το αθροίσεις αυτό, δεν είναι καθόλου αμεληταίο σε μηνιαία βάση.
1: Βεβαίως. Τώρα, να ακούσουμε την κυρία Τσαγκάρη, η οποία ξεκαθάρισε κιόλας ότι αν διαπιστωθεί πως δεν έχει γίνει η προβλεπόμενη μείωση, θα υπάρξει παρέμβαση από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Ακούμε την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
2: Πήρα το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεων όλων των κωδικών που συμμετέχουν από την εταιρεία Σιρκάνα, δηλαδή ακριβώς τις μηνιαίες πωλήσεις, πλην των σχολικών που δεν κατάφερα να βρω μηνιαίες πωλήσεις. Στα υπόλοιπα έχουμε υπολογίσει ότι το μηνιαίο έφολος για ένα νοικοκυριό ανεβαίνει στα 39 ευρώ.
3: Εάν είναι
4: ευρώ,
3: σε τι ποσό?
4: Σε τι ποσό,
3: στα 500 ευρώ, 39, στα 200.
2: Ναι, δεν την έχω κάνει την άσκηση. Τι εννοώ έτσι? Εγώ λέω πόσο πουλάνε αυτά τα προϊόντα κατά μέσο όρο το μήνα. Ούτε θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά, που εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά.
4: Όχι, μια στιγμή, 39 ευρώ σε τι? Δηλαδή τι ποσό πρέπει να πληρώσεις για να κερδίσεις 39 ευρώ?
2: Να αγοράσεις ό,τι αγόρασες από αυτά τα προϊόντα, να τα αγοράσεις ξανά για ένα μήνα.
4: Κυρία Τσαγκάρη, εάν διαπιστώσετε στους ελέγχους ότι δεν έχει γίνει μια μείωση από αυτές που έχουν δεσμευτεί εταιρείες, τι κάνετε?
2: Να είστε σίγουρες ότι θα παρέμβω.
4: Θα τους βάλετε πρόστιμο δηλαδή, αυτό ρωτώ.
2: Πρόστιμο δεν ξέρω αν έχω το.
4: Γιατί μην δεν μπορεί να μπει. Ναι.
2: Γιατί ξέρετε, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής δεν είναι κάτι που νομοθετικά...
4: Ακριβώς, είναι συμφωνία κυρίων. Περαίσει.
2: Μπράβο, είναι συμφωνία κυρίων και εθελοντική πρωτοβουλία.
4: Άρα τι γίνεται?
2: Υπάρχουν τρόποι να παρεύουμε. Μάλιστα. Αλλά με πρόστιμο σίγουρα όχι.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι, το πρόστιμο προϋποθέτει νόμο. Δεν έχουμε νόμο. Μάλιστα.
0: Παραμένοντας στον τομέα της οικονομίας
1: και της ενέργειας,
0: και
1: έτσι,
0: της ενέργειας
1: πιο συγκεκριμένα,
0: λόγο, βέβαια, είναι τεράστιο το πρόβλημα της ενέργειας παγκόσμια αυτή τη στιγμή.
1: Και φαίνεται ότι η χώρα μας κινείται μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι, και αναλαμβάνει πλέον ρόλο που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από κάποια χρόνια.
0: Ναι, για σκέψου, ας πούμε ότι για παράδειγμα έχουμε τη Ρεβιθούσα, όπου έχει δύο τεράστιες κολοσιαίες δεξαμενές LNG. Κάνουμε πολύ μεγάλη εισαγωγή LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό μας καθιστά πλέον ως έναν ενεργειακό κόμβο και όχι μια χώρα η οποία απλώς καταναλώνει ή παρέχει ενέργεια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τις εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Εύρου επισκέφθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος εστίασε στη σημασία του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος επεκτείνεται και στα Δυτικά Βαλκάνια, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη.
1: Να πούμε ότι να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την συνάδελφο, την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, όπου μιλάει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αλλά και ο κύριος Κωστής Συφναίος, είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Gastrate.
5: Καθώς οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία περιορίζονται στο ελάχιστο και αναμένεται να σταματήσουν οριστικά μες το 2027, οι χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης που αναζητούν εναγωνίως νέους προμηθευτές στρέφονται τώρα στην Ελλάδα και τον κάθετο διάδρομο. Σε αυτή τη συγκυρία, η παρουσία του Υπουργού Ενέργειας στην Αλεξανδρούπολη μόνο τυχαία δεν είναι. Το λιμάνι της πόλης υποδέχεται φορτία κυρίως αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο μεταφορτώνεται στην πλουτή μονάδα FSRU ώστε να γίνει η επαναεριοποίησή του και στη συνέχεια να διοχετευθεί στο σύστημα αγωγών του κάθετου διαδρόμου, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ενεργειακές ανάγκες ευρωπαϊκών χωρών. Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, αλλάζει η φορά ροής του αερίου, εκκινώντας από τον Νότο και την Ελλάδα.
6: Με το FSRU της Gastrate, με τους αγωγούς, με τις υποδομές, με τον κάθετο διάδρομο, έχει δημιουργηθεί μια νέα ενεργειακή διαδρομή από τον Νότο στο Βορρά.
5: 11 διαχειριστές φυσικού αερίου από 9 χώρες βρίσκονται στην Ελλάδα, δείχνοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για συνεργασία με τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος ξεκινά από την Ελλάδα και καταλήγει στην Ουκρανία. Σε αυτές τις χώρες προστίθενται άλλες 2 από τα Βαλκάνια με το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη την Παρασκευή.
6: Θα προσθεθούν στον κάθετο διάδρομο η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία. Και ανοίγει έτσι ο δρόμος προς τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.
7: Μας ανοίγει πλέον το διάδρομο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και προς τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, περίκλειστες αγορές, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από εναλλακτικές πηγές και οδεύσεις.
5: Οι νέες ενεργειακές οδεύσεις παρακάμπτουν τελείως στην Τουρκία, μέσω της οποίας μέχρι πρότινος προμηθευόταν αέριο πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
0: Η ώρα είναι 11 και 19 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ συντροφιά σας, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις της ημέρας που φεύγει, αλλά μιλώντας και για την ημέρα που θα μας έρθει, την αυριανή. Δημήτρη.
0: Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Βαγγέλη, είναι ότι πέραν των οικονομικών προσπαθειών που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταβάλει και πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες να ενισχύσει την άμυνά της, γιατί καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι κάτι απλό και είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει πολύ επικίνδυνες επεκτάσεις. Αναφέρομαι στις υβριδικές επιθέσεις που γίνανε στη Λειψία και στο Μόναχο με drones ουκρανικά. Οι Γερμανοί έχουν αντιδράσει πολύ έντονα, θέλουν να οχυρωθούν απέναντι σε μια ενδυνάμει, μια ενδεχόμενη, μια πιθανή, ας το πούμε έτσι, ρωσική επίθεση.
1: Και βλέπουμε να συστρατεύεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και το ΝΑΤΟ στο πλευρό της Γερμανίας, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και των μέτρων που έλαβε.
0: Βέβαια, γιατί δεν γίνεται να έχεις τον Πούτιν από την άλλη και να σφυρίζεις αμέριμνος, είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Η Ρωσία πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή. Μιλάει για προβοκάτσια κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, μιλάει για προβοκάτσια, αλλά η Ρωσία έχει κάνει ούκο λίγα και μάλιστα το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Βλέπεις ότι τα χτυπήματα τα ρωσικά είναι πολύ πιο ισχυρά. Mm-hmm. Πλήττουν, έχουμε πολύ περισσότερους νεκρούς. Και απ' την άλλη, η Ευρώπη προσπαθεί να δημιουργήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι προβλέψεις του για την ευρωπαϊκή άμυνα είναι μάλλον δυσίωνες, καθώς επισημαίνει ότι η επίτευξη αμυντικής ετοιμότητας, τι σημαίνει αυτό, ετοιμότητας ότι έχει έναν ετοιμό πόλεμο στρατό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030 είναι δύσκολη. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναλύει όλα όσα συνέβησαν από το 2020 στον τομέα της πολιτικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνει τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες για την Ένωση, αλλά και τους κινδύνους που συνδέονται με την χρηματοοικονομική διαχείριση, τη διακυβέρνηση και την λογοδοσία. Τώρα, Βαγγέλη, η απότομη αλλαγή αυτή στην κατάσταση της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε στα κράτη-μέλη της το τελευταίο διάστημα, το είδαμε κιόλας, να αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση για την άμυνα.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν ένας τομέας ο οποίος υπέφερε εδώ και πολλά χρόνια από έλλειψη επενδύσεων, ανεπάρκεια στα αποθέματα πυρομαχικών και πυράβλων, μεγάλους χρόνους παραγωγής, εξάρτηση από τους προμηθευτές εκτός Ευρώπης και σημεία συμφόρησης σε υλικοτεχνικό επίπεδο. Αντίθετα, σήμερα η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία επιδιώκει να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα, να προωθήσει την καινοτομία και να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις. Είναι πολύ μακροσκελής η ανάλυση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για να επεκταθούμε έτσι με κάθε
1: το πλαίσιο, λεπτομέρεια. Το πλαίσιο μας το έδωσε όμως, ναι, νομίζω, Δημήτρη, και δείχνει και την κρισιμότητα της κατάστασης.
0: Ακριβώς. Και απευθύνει και μια προειδοποίηση το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η πολυπλοκότητα της δομής διακυβέρνησης και των ρυθμίσεων λογοδοσίας της αμυντικής πολιτικής αυξάνει τον κίνδυνο αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων. Και εδώ, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είναι η ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας, ας πούμε, η Γερμανία ή η Γαλλία, που είναι πολύ ισχυρές αμυντικά χώρες, να κάνουν ο καθένας ή κάθε μία το δικό της. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο θα αντικατοπτρίζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά για αυτό το ζήτημα.

0: You're in the Army Now και βρήκες νομίζω και το κατάλληλο θέμα για να έρθεις να μας το κολλήσεις, έτσι.
1: Να σας το κουμπώσω που λέμε στη δημοσιογραφία, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο στρατός είναι εξαιρετικά δύσκολο έργο, ειδικά αν είσαι στον Αμερικανικό στρατό. Θα θυμάσαι βέβαια, το είχαμε εξαντλήσει, μπορώ να σου πω, το θέμα των ναυτών του αεροπλαροφόρου Lincoln, οι οποίοι δεν είχαν να φάνε παρά μόνο κάτι άθλιες ομελέτες. Πολλοί θέλαν να πηδήξουν στη θάλασσα, γιατί σκέψου ήταν σχεδόν ένα χρόνο εν πλώ. Εγώ δηλαδή που έκανα καραβίσκιος τρεις εβδομάδες, μου φανήκαν αιώνες αυτές τις τρεις εβδομάδες.
0: Α, το έχεις ζήσει το έργο.
1: Εντάξει, τώρα... Καράβι.
0: Δεν μιλάς για κρουαζιέρα.
1: Όχι, δεν μιλάω για κρουαζιέρα. Μιλάω για πολεμικό ναυτικό, αντιτορπίλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι ταλέμποροι ναυτικοί του αεροπλανοφόρου Lincoln έφτασαν στην Ταϊλάνδη και η άφιξη αυτή προσέφερε στο πλήρωμα μια πολυαναμενόμενη ανάπαυλα. Ενώ υπάρχουν...
0: Έκαναν απόβαση, δηλαδή.
1: Έκαναν
0: έτσι?
1: Απόβαση κανονικά. Υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί, βέβαια, σε ισχύ για τους ναύτες στην πόλη που είναι γνωστή για την νυχτερινή τη ζωή και τον σεξο τουρισμό και την παιδοφιλία, θα πω εγώ, επειδή το έχω ψάξει πολύ το θέμα.
0: Σωστά.
1: Και είναι τραγικό αυτό το οποίο γίνεται στην Ταϊλάνδη, γιατί τα παιδιά τους, παρένθεση, τα εκδίδουν οι ίδιοι γονείς, ανήλικα, μικρά παιδιά. Δεν θέλω να συνεχίσω, είναι πάρα πολύ θλιβερό αυτό το.
0: Εκεί πάντως βρέθηκε το Lincoln.
1: Εκεί βρέθηκε το Lincoln, 5.000 ναύτες και αξιωματικοί. Μπόρεσαν να απολαύσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης.
0: Καλώς τα ναυτάκια μας τα ζουμπουρλούδικα. Έτσι, θυμάστε την ατάκα.
1: Βεβαίως θυμάμαι. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου που έκανε το μεταφραστή.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Στην Τρούμπα.
0: Στο καλώς ήρθε το δολάριο.
1: Καλώς ήρθε το δολάριο. Στην περίφημη Τρούμπα.
0: Ναι.
1: Την οποία εμείς δεν την προλάβαμε. Τουλάχιστον έτσι όπως ήταν.
0: Ξαναγεννιέται η Τρούμπα. Τότε. Όχι με τα δεδομένα του τότε. Αλλά σαν περιοχή έχει ξαναγεννηθεί και είναι ιδιαίτερα στα πάνω της από ό,τι μαθαίνω, χωρίς να έχω κατέβει όμως για να την δω από κοντά.
1: Και είχαμε και δήλωση του κυβερνήτου αεροπλανοφόρου, του πλοιάρχου Dan Keeler, είπε είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και χαρακτήρισε την παραμονή στην Πατά για μια απολύτως δικαιολογημένη ανάπαυλα για όλο το πλήρωμα.
0: Φαντάσου τώρα πόσο είπες, ένα χρόνο ήταν εν πλώ.
1: 250 μέρες, σχεδόν ένα χρόνο, 360 είναι 8 μήνες, είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ βέβαια, είναι μια πολιτεία ολόκληρη τα αεροπλανοφόρα αυτού του μεγέθους και του βεληνικούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολα.
1: Να είσαι στο πλοίο.
0: Σαλτάρουν πολύ έτσι.
1: Φτάνεις κάποια στιγμή στα όρια σου, έτσι. Θες να δεις την οικογένειά σου, να δεις τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
0: Και φαντάζω ότι πλέον υπάρχει τεχνολογία να βλέπεις τουλάχιστον σε βιντεοκλήση την οικογένεια και τα παιδιά σου, το σπίτι σου, τους γονείς σου. Είναι σημαντικό. Φαντάζω ότι γίνονταν στο παρελθόν.
1: Να σου πω εγώ, το 92 που ήμουν στο ναυτικό, για να πάρουμε, ήμασταν στο κέντρο εκπαίδευση στον Μπόρο και για να πάρουμε τηλέφωνο, είχε μια αίθουσα με 5 τηλέφωνα και ήμασταν έξω 800 ναύτες που περιμέναμε για τηλέφωνα και έπεφτε ξύλο ή και λάδωμα για να μπορέσει να πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ο Γιώργος Καριωτάκης είναι εδώ και περιμένει και επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα χρειαστούμε έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της άμυνας, της κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, δήλωσε ο Αντώνιο Κώστα. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη έστω και με καθυστέρηση κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ. Επισήμανε ότι ο λαός δεν χρωστά μία ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα Μητσοτάκη, η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ. Έκκληση για την συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμει σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου El Niño απίφθινε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε πάντοτε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη. Τους ήχους ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Κόντου στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο φίλος μας ο Γιώργος Τσολάκης, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Ακούσαμε τον Dreadlock Holiday, τον 10cc.
0: Έχουμε δύο πολύ δυνατά κοινωνικά θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα οποία μας έχουν συγκλονίσει. Πριν όμως πάμε σε αυτά.
1: Έχω τρελαθεί με τις ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα.
0: Είναι πραγματικά σοκαριστικά αυτά τα οποία
1: ακούμε.
0: Μιλάμε για την περίπτωση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος από τη μία, αλλά ήρθε να προσθεθεί και η είδηση αυτή από τον Μαραθώνα με τη γυναίκα που παραδέχθηκε ότι έθαψε τη νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της στον κήπο πριν από μια δεκαετία και δεν δήλωσε το θάνατό της προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή της. Θέλω όμως πριν, Δημήτρη, να μας δώσεις τα τελευταία νέα που έχεις από το πυροσβεστικό σώμα για τις πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν την τελευταία ημέρα, αλλά και τις συλλήψεις που είχαμε για πυρκαγιές, γιατί το έχουν τονίσει οι αρμόδιοι από την πυροσβεστική
1: και
0: υπηρεσία.
1: Και εμείς 50 φορές εδώ.
0: Μετά από κάθε πυρκαγιά γίνεται ενδελεχής έρευνα για να φτάσουν στην έναρξή της και στην αιτία που την προκάλεσε και οδηγούνται σχεδόν πάντα στον υπαίτιο.
1: Στην αμέλεια, και θυμάσαι, αν θυμάσαι πριν.
0: 8 στις 10 περιπτώσεις είναι από αμέλεια.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω.
0: 8 στις 10
1: πυρκαγιές. Είναι φοβερό. Μία εβδομάδα, δύο, αυτό λέγαμε ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα είχαμε το τελευταίο 24ωρο συνολικά 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο και οι υπόλοιπες 5 αγωνίστηκαν οι προσβεστικές δυνάμεις για να τις αντιμετωπίσουν. Συνελήφθησαν 2 άντρες σε Νάφλιο και Χαλκίδα για την πρόκληση των πυρκαγιών. Ειδικότερα μετά την έρευνα του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αργολίδας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 12.30 σε χειρουργική έκταση, προέκυψε ότι προκλήθηκε από την χρήση τροχού από έναν ανεγκέφαλο άνδρα ηλικίας 67 ετών. Συνελήφθη ο 67χρονος στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από αμέλεια, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.600 ευρώ, ενώ ένας άλλος 57χρονος τι έκανε, έκαιγε χόρτα σε παρακείμενη γεωργική έκταση. Εντάξει, δηλαδή πόσες φορές πρέπει να το πει κανένας για να το καταλάβει ο άλλος, και είναι κάτι τόσο επίγον πια να βάλεις τον τροχό να κόψεις δύο σίδερα. Δεν μπορείς να περιμένεις να το κάνεις μια άλλη εποχή του χρόνου.
0: Ναι, είναι... να κάψεις χόρτα σε μια περίοδο που προφανώς είναι ακατάλληλη για τέτοιες δουλειές. Απαγορεύεται
1: διαροπάλου
0: ακριβώς με βάση την νομοθεσία και την επικινδυνότητα για πυρκαγιές αυτή την περίοδο, όπου η φύση είναι ξηρή και ευνοεί δυστυχώς την εκδήλωση πυρκαγιάς αλλά και την επέκτασή της στην συνέχεια, δυσχεραίνοντας και το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Πάντως το ανακριτικό της πυροσβεστικής κάνει πολύ καλή δουλειά, διότι από την 1η Ιανουαρίου ως τις 3 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα, έχουν επιβληθεί συνολικά 760 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.270.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 327 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες, όπως ακριβώς είπες πριν, Βαγγέλη, το 88,69 είναι από αμέλεια.
0: Και 9 στις 10.
1: 9 στις 10.
0: 9 στις 10 σχεδόν.
1: Ναι. Και η 37, το 11,31 από πρόθεση.
0: Το ζήτημα είναι ότι πλέον δεν χωρά αμέλεια. Δεν δικαιολογείται η αμέλειά μας όταν γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνο και πόσο πιθανό είναι να κάνουμε κάτι και παρόλα αυτά το επιλέγουμε που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Εν τω μεταξύ, Δημήτρη, αυτή την περίοδο έχουμε ακόμη καύσονες στην Ευρώπη.
1: Έτσι. Η Ιταλία αντιμετωπίζει το έκτο κύμα καύσωνα.
0: Έκτο κύμα καύσωνα στην Ιταλία. Θυμάμαι, έχουμε παρακολουθήσει τουλάχιστον άλλα δύο εδώ μαζί. Έτσι,
1: βέβαια.
0: Έχουμε ζήσει.
1: Και το πιο φοβερό ποιο είναι, Βαγγέλη, όντως στην Ιταλία έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το έκτο κύμα καύσωνα. με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, παρακαλώ, αυτό το κύμα καύσωνα.
0: Και μιλάμε για τους Ευρωπαίους εταίρους μας ή και φίλους, οι οποίοι δεν είναι μαθημένοι σε αυτού του είδους τις θερμοκρασίες, δεν είναι προετοιμασμένοι, δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό κλιματιστικά κλπ. Στα σπίτια τους, στις εργασίες τους. Γι' αυτό και βλέπω με τρόμο ότι στο Βέλγιο, Δημήτρη, τα κύματα του καύσωνα από τις 18 Ιουνίου μέχρι και τα μέσα του Αυγούστου προκάλεσαν 2.935 θανάτους, μια επιπλέον θνησιμότητα 22,6% σύμφωνα με τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που επικαλείται το Reuters. Ανέβηκε το ποσοστό, περίπου 3.000 ήταν λοιπόν οι υπερβάλλοντες θάνατοι εξαιτίας του καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι. Είναι και φοβερό.
1: Και αν αυτό σας φαίνεται μεγάλος αριθμός, να σας πούμε ότι στη Γερμανία ως 23 Αυγούστου 16.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα, ένας αριθμός ρεκόρ σύμφωνα με το κορυφαίο Ινστιτούτο, το Robert Koch. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι
0: πρέπει να θωρακιστούμε, ναι, έτσι, όχι, πρέπει να θωρακιστούν αυτές οι χώρες που δεν έχουν τις προδιαγραφές.
1: Αυτό και αυτό. Εμείς που είμαστε μαθημένοι. Κυβέρνηση, ναι. Ναι, και αυτό που έλεγε η κυβέρνηση, ότι δεν περιμένουμε την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και γιγαντώνεται με ρυθμούς που δεν μπορούμε να τους πιστέψουμε. Γιατί ειδικά τώρα που μιλάς για το Βέλγιο, στο οποίο σπούδασα πριν από περίπου 3 δεκαετίες, να σου πω ότι πριν από 3 δεκαετίες η υψηλότερη θερμοκρασία που έφτανε το καλοκαίρι ήταν 26-27 βαθμοί και βγαίναν όλοι, τρέχανε στα πάρκα να πάρουν τον ήλιο τους κτλ. Και τώρα τρέχουν να κρυφτούν από τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αστείο δηλαδή. Πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτό. Και βεβαίως να προσέχουμε και να μην καίγονται τα δάση μας, τα οποία όχι μόνο τα δικά μας. Η Ισπανία έχασε σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα, η Γαλλία 2 εκατομμύρια στρέμματα από τις πυρκαγιές. Δεν είναι εκτάσεις αυτές οι οποίες μπορούν να πληρωθούν με αναδάσωση. Με τίποτα.
0: Σαφώς. Τώρα να έρθουμε λίγο στα δύο θέματα αυτά, γιατί έχουμε και άλλη μια εκκρεμότητα. Έχουμε και εκκρεμότητα από το εξωτερικό δελτίο ακόμη, να μας ταξιδέψεις λίγο στις ειδήσεις εκτός συνόρων, οι οποίες είναι σημαντικές. Θέλω να δούμε λίγο αυτά τα δύο κοινωνικά θέματα που λέγαμε νωρίτερα. Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο, το οποίο έχει να κάνει με τον Μαραθώνα. Εκεί λοιπόν μια γυναίκα παραδέχθηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της πριν από μια δεκαετία, χωρίς να δηλώσει το θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της όπως και έκανε. Με μηχανήματα έργου, να πούμε, και τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού γύρω-γύρω, καταλαβαίνετε τι έγινε, το έσκαψαν κλπ, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο εύρημα, Δημήτρη.
1: Πριν από 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχαν ανακαλύψει αυτόν τον
0: κύριο. Εδώ ήμασταν μαζί.
1: Που είχε τον πατέρα του, τον είχε βάλει στο καταψύκτη.
0: Στην επαρχία, μπράβο. Βρέθηκε στον ξενώνα σε έναν καταψύκτη, ναι, σε ξενώνα που έμενε ο γιος. Ναι.
1: Ασχολείστε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Σπυριδούλα Κακλατζή και η Ιωάννα Βούτσι.
2: Το κουβάρι της εξαφάνισης της ηλικιωμένης από τον Μαραθώνα ξεδιπλώθηκε μετά από καταγγελία της εγγονής της, όπου σύμφωνα με την ίδια έχει χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της εδώ και 10 χρόνια. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, η ηλικιωμένη διαβίωνε στην παραλία του Μαραθώνα με την κόρη της και τον εγγονό της, που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα.
3: Ξέραμε την οικογένεια αυτή, αλλά δεν είχαμε σχέση γιατί ήταν λίγο ιδιόρυθμη, λίγο παράξενη.
2: Όταν έφτασαν στο σπίτι τους οι αστυνομικοί, η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε, χωρίς να θυμάται το πού, ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Με μηχανήματα έργου και τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού, χωρίς να εντοπίσουν κάποιο εύρημα.
4: Ειδικά συνεργεία ξεκίνησαν ανάμεσα τις εργασίες με σκαπτικά μηχανήματα, προκειμένου να μπορέσουν να βρουν στοιχεία για την ηλικιωμένη.
5: Σήμερα το πρωί είδαμε μπολντόζερς, αστυνομία και αυτά. Είπαν ότι έχει χαθεί μια κυρία στον κήπο. Δεν ξέρω αν βρήκαν κάτι. Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν είχα δει ποτέ.
2: Από τον ΕΦΚΑ οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης, ενώ αναζητείται το σημείο όπου πιθανότατα θαύτηκε η σωρός της ηλικιωμένης πριν από 10 χρόνια.

0: από το Μαραθώνα, να πάμε στην περίπτωση της Κυψέλης. Νέα στοιχεία λοιπόν βλέπουν το φως της δημοσιότητας για όσα συνέβαιναν στο σπίτι της Φρίκης εκεί, με τους δύο πρωταγωνιστές, τον 43χρονο και την 38χρονη, οι οποίοι πέφτουν συνεχώς σε αντιφάσεις. Η Γερμανίδα άλλαξε τους ισχυρισμούς της σε σχέση με όσα ανέφερε στην προανάκριση και επιχείρησε να επιρρύψει την ευθύνη αποκλειστικά στον σύντροφό της, ενώ να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις DNA των τεσσάρων παιδιών της οικογένειας και σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είναι οι βιολογικοί γονείς του βρέφους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Και πριν, ναι, να ακούσουμε το ρεπορτάζ, να πούμε ότι 3 από τα 4 παιδιά είχαν αφροδίσει ανοσήματα σε τέτοια ηλικία. Έτσι.
0: Ναι. Όπα,
1: νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Ένα άρρωστο σκηνικό.
0: Να καταλάβουμε
1: σκηνικό,
0: περνούσαν, τι μπορεί να περνούσαν αυτά τα παιδιά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σοφία Ορφανού και θα επιστρέψουμε για τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ.
2: Στον αρχικό ισχυρισμό της, η 38χρονη υποστήριξε στους αστυνομικούς της ασφάλειας ότι ήταν απούσα την ώρα του θανάτου του βρέφους. Από την πλευρά του, 43χρονος τη διέψευσε, περιγράφοντας ότι

0: Δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν το κετό με τη γυναίκα. Οι γονείς ισχυρίστηκαν προανακριτικά ότι το μωρό πέθανε το 2022 από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη. Επιπλέον, ο 43χρονος πατέρας ισχυρίστηκε ότι έκανε τις χαρακές στο σώμα του βρέφους, ενώ αυτό ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο, προσπαθώντας να αφαιρέσει μία κρούστα πάγου. Η ιατροδικαστική εξέταση τον διαψεύδει κατηγορηματικά, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι μαχαιριές έγιναν πριν πεθάνει το βρέφος και ήταν αυτές που επέφεραν το θάνατο. Το μόνο που συμφωνεί το ζευγάρι είναι η χρονική περίοδος θανάτου του 9 μηνών βρέφους, που όπως υποστηρίζουν έχασε τη ζωή του το 2022. Κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί, καθώς η σωρός είχε μπει σε κατάψυξη. Με συμβατικό όχημα της ασφάλειας, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφορο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς την πρώτη ημέρα που έγινε η μεταγωγή του στα δικαστήρια, την ώρα που βρισκόταν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, επιτέθηκε σε αστυνομικό που τον συνόδευε. Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου του 2026. Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά τα αδικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθόρα ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων, απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Αύριο αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
1: Ότι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις ενήλικες, ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφους. Σήμερα αναβλήθηκε για τις 5 Σεπτεμβρίου η δίκη του 44χρονου για το περιστατικό που είχε γίνει κατά την πρώτη μέρα της εισαγγελίας. Είχε έρθει σε διαπληκτισμό με αστυνομικούς για τα αδικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά των υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης από το συγκεκριμένο σημείο. Για όλα αυτά λοιπόν θέλω όμως να φύγουμε, Δημήτρη, να περάσουμε λίγο τα σύνορα για να μας πεις μια σημαντική είδηση η οποία έρχεται από τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.
2: Πολύ σωστά, και δείχνει, αν θέλεις αυτή η είδηση που θα πούμε τώρα, δείχνει την τεράστια οικονομική πίεση που ασκεί η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία στην ευρωπαϊκή και δι στην γερμανική, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ευρωπαϊκές στον κόσμο και γερμανικής κατ' επέκταση, η Volkswagen λοιπόν. Το εποπτικό της συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα σήμερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετασχηματισμού, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μείωση του προσωπικού του ομίλου κατά περίπου 50.000 θέσεις εργασίας.
1: Είναι πολύ σοβαρό.
2: Είναι τεράστιο νούμερο αυτό. Θα μείνουν 50.000 οικογένειες άνεργες στην περίπτωση που θα γίνει αυτό. Συμπεριλαμβάνονται και διευθυντικά στελέχη, και όλα αυτά στο πλαίσιο της προσπάθειας να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Διότι έχει έρθει ο Κινέζος και σου πουλάει σχεδόν στη μισή τιμή, αν όχι το ίδιο καλά, πολύ κοντά σε ποιότητα αυτοκίνητα.
1: Σε κάποια λούσα ακόμη καλύτερα, θα
2: σε
1: πω.
2: Σε κάποια λούσα, έτσι, πολύ σωστά.
1: Έτσι,
2: πολύ,
1: γιατί
2: σωστά.
1: Από λούσα δεν φίδονται στα λούσα οι Κινέζοι.
2: Όχι, καθόλου, καθόλου, το αντίθετο. Αυτό τώρα παρουσιάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως το σχέδιο για το μέλλον, εγκρίθηκε σε συνεδρία του Υποπτικού Συμβουλίου και στόχο έχει να καταστήσει την Volkswagen και τις μάρκες της πιο αποδοτικές, πιο ανταγωνιστικές και καλύτερα προετοιμασμένες για το μέλλον.
1: Με 50.000 απολύσεις.
2: Με 50.000 απολύσεις, ακριβώς. Είναι. Προκειμένου να επιτευχθεί μια αναπροσαρμογή των επιπέδων του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Είναι συγκλονιστικά νούμερα αυτά. Είχαμε αντίστοιχες απολύσεις, αλλά σε μικρότερο αριθμό, 2, 3, 5.000 και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Και αν
1: είναι σοβαρό το πρόβλημα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Και πρέπει να το δούμε.
2: Σαν την ανεργία συνολικά αυτό, Βαγγέλη.
1: Και πρέπει να το δούμε ίσως σαν συνολική εικόνα εδώ στην Ευρώπη. Είδα σήμερα με ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ στην εκπομπή με το Φάνη τον Παπαθανασίου εδώ στο Ethnic News και την Έλληνα Σόλη. Όπου μίλησε και ο Πάρης Ποντίκας, ο συνάδελφος, για το πώς ακριβώς για αυτήν την εισβολή της κινέζικης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη και στη χώρα μας εδώ. Πάνω από 20 κινέζικες μάρκες έχουν αντιπροσωπείες και πολλούν αυτοκίνητα εδώ, στην Ελλαδίτσα.
2: Ναι.
1: Φαντάσου.
2: Και πρέπει να σου πω ότι και στους δρόμους της Αθήνας αλλά και στην Εύβοια που είχα πάει διακοπές, είδα πολλά κινέζικα ηλεκτρικά. πολλά.
1: Μα κυκλοφορούν πλέον, αφού έχει μπουχτεί στο σύστημα, γιατί είναι πάρα πολλές παραγγελίες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
2: Οι Κινέζοι.
1: Βεβαίως. Δεν μπορούν να

0: Ξέρουν, γιατί παίρνει τώρα και θα σου έρθει μετά από 2 και 3 μήνες. Φτάνει σε τέτοια ποσοστά γιατί έχει μπουκώσει το σύστημα και έρχονται καραβιές συνεχώς με αυτοκίνητα που δεν προλαβαίνουν να εκτελονιστούν. Να κινήσουν τις διαδικασίες για εκτελονισμό και παράδοση στη συνέχεια.
1: Και απ' την άλλη, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν με διάφορους τρόπους να δελεάσουν τους πελάτες, αλλά τι να το κάνεις όταν ο άλλος προσφέρει πάνω κάτω, λέω για να μην παρεξηγηθώ, πάνω κάτω το ίδιο αυτοκίνητο με 20 και 30.000 ευρώ λιγότερα. Ναι. Είναι αυτονόητο ότι θα γυρίσει.
0: Εμείς δεν θα πάρουμε θέση, γιατί υπάρχουν και οι υπέρμαχοι και οι άνθρωποι οι οποίοι τάσσονται κατά των κινέζικων αυτοκινήτων ή και γενικότερα των κινέζικων προϊόντων. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτήν την λογική.
1: Όχι,
0: να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, αλλά όταν βλέπεις και συγκρίνεις δύο προϊόντα, έχεις να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο και έχεις για παράδειγμα 20.000 ευρώ, ρε παιδί μου, να διαθέσεις για ένα αυτοκίνητο. Όταν ο Κινέζος θα σου δώσει στην τιμή αυτή πράγματα που ο Ευρωπαίος θα δίνει στις 28 και στις 30.000 ευρώ, θα το σκεφτείς να δώσεις 20 και να αναβαθμίσεις το αυτοκίνητο που είχες στο μυαλό σου ότι θα πάρεις.
1: Δεν θα πω τη μάρκα, είναι κινέζικη. Το διάβαζα σε περιοδικά ειδικού τύπου, γιατί έχω την τρέλα με το αυτοκίνητο και ενημερώνομαι συνέχεια. Βγήκε τώρα ένα κινέζικο ηλεκτρικό, το οποίο κοστίζει κάτω από 20.000 ευρώ. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι όταν ο άλλος σου πουλάει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 17 και 18.000 ευρώ, τι ανταγωνισμό να αντιμετωπίσει. Έτσι, δηλαδή,
0: ουσιαστικά
1: είναι σαν χάρισμα.
0: Προφανώς δεν μπορεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να μας παρέξει τέτοιου είδους προσφορές.
1: Ναι, γιατί είναι premium, έτσι. Κατά κύριο λόγο.
0: Έχει υψηλότερο κόστος, πώς να το κάνει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Η γερμανική εταιρεία, ο γερμανός εργάτης δεν μπορεί να συγκριθεί στα χρήματα που αμείβεται με αυτά που παίρνει ο Κινέζος.
1: Ναι, αλλά βλέπεις τώρα, βέβαια, για σκέψου, ας πούμε, 50.000 θέσεις εργασίας από τη Volkswagen, να το κάνει αύριο η BMW, μεθαύριο η Porsche, αντιμεθαύριο δεν ξέρω ποια άλλη, Audi, ξέρω εγώ, όλες αυτές οι γερμανικές, οι premium εταιρείες, αν αρχίσουν να απολύουν κατά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκεί μιλάμε ότι θα ανέβει το ποσοστό της ανεργίας, μπορεί και 1 και 1,5% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Το
1: έτσι.
0: Πρόβλημα πάντως πώς να το πω, με την επιθετική, με την
1: πολιτική
0: επιθετική είσοδο της Κίνας στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι μεγάλο. Είδαμε και τις πλατφόρμες αυτές, τις γνωστές, τις κινέζικες, όπου μπήκε ένα επιπλέον τέλος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί υπήρξε αποτέλεσμα. Και αυτό το βλέπω στους γύρω μου, Δημήτρη.
1: Αυτό ήθελα
0: Οπότε
1: να σου
0: ανοίγει
1: πω,
0: η κουβέντα.
1: Γύρω μου, το βλέπω, ναι.
0: Έτσι, μου λένε, α, εγώ έπαιρνα, ας πούμε, πραγματάκια, χαζολοίδια από εκεί και τώρα πλέον τα κόψα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα, μπήκε κάτι το οποίο λειτουργήσε θετικά. Στα αυτοκίνητα θα μου πεις, τι να κάνουμε, να βάλουμε 5-10 χιλιάδες παραπάνω σαν Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Όχι,
0: για να δώσουμε αντικίνητα.
1: Αλλά μπορείς να ρίξεις αυτό που έχει κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έκανε με τα μικροαντικείμενα αυτά τα οποία λες. Μπορεί και θα το κάνει, και θα, φαντάζομαι θα το κάνει και ακόμα πιο έντονα, να φορολογήσει πάρα πολύ τα κινέζικα προϊόντα. Δεν θα φτάσει βέβαια ποτέ η φορολόγηση να τα καταστήσει ασύμφορα, αλλά από την άλλη θα μπορέσει να ανακόψει αυτή την επέλαση του κινέζικου δράκου, η οποία είναι ασύλληπτη. Έτσι. Τι έχουν φτιάξει οι Κινέζοι? Σκέψω ότι μέχρι πριν από 10 χρόνια αντιγράφαν τα κινητά τηλέφωνα, τα smartphones.
0: Ναι, τώρα έχουν φτιάξει κινητά που ανταγωνίζονται επάξια τα άλλα
1: τα
0: γνωστά.
1: Πολύ premium smartphones.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ομοίως και σε όλα τα γκατζετάκια έχουν εκτοξευθεί. Έτσι.
1: Παράδειγμα για τις πλατφόρμες που λες. Επειδή κάνω σαροντούφεκο, είχα ψάξει να βρω έναν καλό αδιάβροχο φακό με LED, φώτα και επαναφορτιζόμενο. Πήγα λοιπόν στα καταστήματα, έτσι, τα μεγάλα που είναι εκεί στο κέντρο κοντά στην πλατεία Καρύτσι, που πουλάνε κυρίως φακούς και μπαταρίες, και ζήτησα έναν φακό για θάλασσα επαναφορτιζόμενο και πήγα και σε ένα το οποίο είχε ήδη ψαρικής και τα λοιπά, και ο φθηνότερος φακός που βρήκα επαναφορτιζόμενος με LED είχε 55 ευρώ και μου λέει η γυναίκα μου, κάτσε να ψάξω, λέει, και στην κινέζικη πλατφόρμα. Με 8 ευρώ πιο ισχυρός φακός, επίσης επαναφορτιζόμενος με μεγαλύτερη μπαταρία.
0: Το πήρες?
1: τον πήρα φυσικά. Για να τον άφηνα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι
1: ευρώ.
0: Ακόμη και τώρα να το χρειαζόσουν, να το αγοράσεις, που είναι συν 4, ξέρω εγώ πόσο βγαίνει.
1: Πάλι πολύ πιο φθηνό θα μου.
0: Πάλι σε συμφέρει.
1: Αλίμον.
0: Έτσι.
1: Αλίμον.
0: Οπότε, τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 12 και δεν μου είπες για τον Τραμπ όμως τι γίνεται. Αν λίγο, δώσε μας λίγο τι γίνεται, του τελειώνουν καταρχάς τα πολεμοφόδια.
1: Αυτό ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν τελειώνουν τα πολεμοφόδια, ωστόσο υπάρχει μια μεγάλη έρευνα του Reuters.
0: Αυτό που μας έλεγες νωρίτερα. Ναι.
1: Υπάρχει μια μεγάλη έρευνα του Reuters όπου λέει ότι ουσιαστικά από τους 2.500 πυράβλους THAAD και ATCAMS, που είναι οι πύραυλοι
0: μεγάλου βεληνικούς
1: και ακρίβειας και μεγάλου βεληνικούς, κατά το Reuters έχουν μείνει οι Αμερικανοί με 700. Δηλαδή έχουν εξαντλήσει το 75%
0: πολύ της
1: παραγωγής.
0: Μέρος του αποθέματος.
1: Βέβαια. Ναι. Στάλθηκαν στο παρελθόν στην Ουκρανία πολλά πυρομαχικά, έτσι. Πάντως, παρά την έρευνα του Reuters, την οποία εγώ διαβάζω με μεγάλη προσοχή, γιατί το Reuters δεν είναι τυχαίο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι τα αποθέματα, διέψευσε τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου και διαβεβαίωσε ότι η χώρα εντείνει την παραγωγή και την αναπλήρωση των αποθεμάτων. Είναι γνωστό ότι έχει δώσει εντολή ο Τραμπ τους τελευταίους 6 μήνες όπου μένεται ο πόλεμος να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Είπε ο κ. Τραμπ λοιπόν ότι τα κρατάμε για εμάς, τις ΗΠΑ, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις του συμμάχους θα ξεκινήσουν σύντομα ξανά. Παρά τα αυτά, η ουσία είναι ότι αυτά τα αποθέματα και βεβαίως τα πυρομαχικά, θα θυμάσαι την Ουκρανία με τις οβίδες των 155 εκατοστών, όπου χρησιμοποιούνταν κατά κόρον από το πυροβολικό και αυτές οι οβίδες κάποια στιγμή τελείωσαν.
0: Εξαντλήθηκαν.
1: Όλα τα πυρομαχικά τελειώνουν κάποια στιγμή, γι' αυτό και όπως μας έλεγε και ένας στρατηγός, και με αυτό θα κλείσω, ένα στρατός όταν ξεκινάει ένα πόλεμο πρέπει να υπολογίζει τι δυνατότητες χρήσης πυρομαχικών έχει κάθε ημέρα. Αν δεν το κάνει αυτό, δεν μπορεί να είναι αξιόμαχος.
0: Και εδώ έχουμε δύο πολέμους οι οποίοι ξεκίνησαν και κανείς δεν φαντάζονταν ότι θα κρατήσουν τόσο πολύ. Έτσι.
1: Ναι,
0: και το Ρωσο-Ουκρανικό, αλλά
1: βέβαια.
0: Και τώρα στη Μέση Ανατολή. Κανείς μας δεν φαντάζονταν ότι οι Αμερικανοί θα μπλέξουν τόσο πολύ εκεί και θα εγκλωβιστούν.
1: Έχεις δίκιο, Βαγγέλη. Έχουμε πάει σε πόλεμο φθοράς και στη Μέση Ανατολή και σου ομολογώ ότι δεν το πίστευα αυτό στην αρχή, ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν εκεί. Όμως τα πράγματα.
0: Αυτή
1: δεν
0: είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν πάνε όπως. Όταν ήσασταν... ο Θεός κάνει όνειρα, λέει, όταν εμείς κάνουμε όνειρα, ο Θεός γελάει.
0: Ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγελσάρη.
0: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.

0: Yes, and how many deaths will it take till he knows?
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, επισήμανε ο Κυριακός Μητσοτάκης. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Η επικοδομητική συμμετοχή της είναι σημαντική για να προάγουμε διάφορα πεδία που αφορούν στη συνεργασία. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, τόνισε ο Αντώνιο Κώστα. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη έστω και με καθυστέρηση κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ και επισήμανε ότι ο λαός δεν χρωστά μία ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα Μητσοτάκη. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πρόγραμμα, σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Σοσιαλιστής με εξαρτήσεις δεν είναι σοσιαλιστής. Η πολιτική αυτονομία είναι όρος δημοκρατίας και πολιτικής αλλαγής, υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα της εξέτασης του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίφθινε έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου El Niño. Απέναντι στην ξηρασία, τις πλημμύρες και τα κύματα μεγάλου καύσωνα που αναμένονται, τα χρήματα αυτά θα επιτρέψουν στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τους εταίρους του να δράσουν προτού επιδεινωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.

12 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι καλά, γιατί δυνατή χαμογελαστή, διότι έρχεται ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα είναι κατάτι φθινοπορεινό, κατάτι, έτσι. Μετά από την Κυριακή μην έχετε αγωνία, θα ξανάρθει το καλοκαίρι. Δεν τη γλιτώνουμε παιδιά, καλοκαίρι θα έχουμε. Αλλού δεν έχουν, εμείς έχουμε όμως. Τι να γίνει, εμείς είμαστε από μόνοι μας μία κατηγορία. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Εδώ αυτό το δροσερό θα έλεγα βράδυ, έτσι θα το έλεγα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί που είστε εσείς, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη εχθές χαμός. Σφοδρή καταιγίδα σου λέει. Εντάξει, δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και τα λοιπά, αλλά για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ έριξε πολύ νερό και σε κάποιες περιοχές δεν υπήρχε στον Εύωσμο, παιδιά, στο Αμπελόκηπη, Κορδελιό Εύωσμος, έτσι. Έχουν αναφερθεί και διακοπές ρεύματος, 15 κλήσεις για αγωπή δέντρων και για άντληση υδάτων. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Θα μπορούσα να το παρακολουθήσει τι θα αλλάξει. Τίποτα δεν θα αλλάξει, αλλά να σας λέμε τι γίνεται. Υπομονή θα κάνουμε. Δύο μερούλες είναι, θα περάσουν και αυτές και μετά η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Που λένε το θερμόμετρο τραβάει την ανηφόρα. Θα φτάσει πάλι από Κυριακή Δευτέρα τους 37 και αυτό θα κρατήσει και όλες. Την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω, που ανοίγουν και τα σχολεία. Ναι, 11. Δεν θα έχει μάθημα, αλλά βιβλία και τα λοιπά. Δεν πρέπει το παιδί να βλέπει κάτι που δεν θα το ξεσηκώνει για να πάει μια μπάλα, να πάει να παίξει ποδόσφαιρο και όχι να πάει στην τάξη του. Θα πρέπει, αλλά δεν μας κάνει τη χάρη. Και αν μας την κάνει τη χάρη, είναι λίγο περίεργη η χάρη αυτή. Οπότε να προσέχουμε τι ευχόμαστε. Να αλλάξει ο καιρός, λέει. Να τα. Βέβαια υπάρχουν και διάφορα άλλα γεγονότα που θα τα δούμε σιγά σιγά. Αλλά αλλού, μην κοιτάτε εμείς τώρα που λέμε καταιγίδα και τα λοιπά, που είναι η κατάσταση γυρότερη. Θα σας λέω το δικό μας, σας λέω και το άλλο για να παρηγοριόμαστε. Βέβαια, θα πεις δίπλα είναι, δίπλα δεν το λες, πολύ μακριά το λες, αλλά είναι ένα φαινόμενο. Στον Καναδά ας πούμε παιδιά, σου λέει σφοδρές καταιγίδες. Σφοδρές, αλήθεια, στο Τορόντο. Δέντρα πέσανε, καλώδια ηλεκτροδότησης πέσανε. Βέβαια έχει αποκατασταθεί λέει το 90% όσων έχασαν την ηλεκτροδότησή τους στη διάρκεια της καταιγίδας, αλλά 6.000 καταναλωτές χωρίς ρεύμα. Και είπε η επαρχιακή εταιρεία ηλεκτρισμού, Hydro One λέγεται, να το μάθετε και αυτό, ότι μέχρι χθες το πρωί ήταν 40.000 πελάτες της εταιρείας χωρίς ηλεκτροδότηση. Κλείσανε, σου λέει, οι βασικές οδικές αρτηρίες, διακόπηκε η λειτουργία του μετρό σε ορισμένες περιοχές και μάλιστα το απόγευμα που είναι ώρα αιχμής. Και παλεύουν τώρα εκεί τα συνεργεία, εργάζονται εντατικά για την ασφάλεια των πολιτών. Έχει σχεδιάσει, λέει ο Δήμαρχος, είπε η Δήμαρχος του Τορόντο, ο Δήμος, έχει σχεδιάσει και έχει συντονίσει την αντίδραση. Οπότε ήταν καθησυχασμένοι νομίζω οι πολίτες. Μετά μείνανε χωρίς ρεύμα, δεν πήρα, τι να κάνουν κι αυτοί. Όπως και να έχει, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα. Και επίσης, εκεί έχουν το τρίμερο, λέει, της ημέρας της εργασίας. Και θα πρέπει να εξασφαλιστεί τώρα ότι πάρκα, υπαίθριες πισίνες, δημόσιες παραλίες θα είναι όλα αυτά ασφαλή. Ναι, και έτοιμα λέει για το τρίμερο. Τι να πω, εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε, βλέπετε, υπάρχουν και χειρότερα. Βέβαια λένε και οι αρχές ότι αυτό που έγινε χθες και προχθές είναι, λέει, μία καταιγίδα που συμβαίνει μία φορά στα 100 χρόνια. Δεν το λέμε εμείς, οι αρχές το λένε. Αλλά μία παρόμοια καταιγίδα, λέει, είχε πλήξει την πόλη το 2005, γεγονός που οδήγησε στην ενίσχυση των έργων για τον περιορισμό των πλημμυρών και την προστασία από αυτές, και αυτά έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά. Σου λέει μην πάθουμε τα ίδια. Περιμένανε, το φτιάξανε και κάτι έγινε καλό.
Εντάξει. Όχι, θα δούμε. Θα δούμε, δεν υπάρχει. Το με φτιάχνω για να μην έχω ξανά ζητήματα. Και επειδή. Συγγνώμη. Έρχεται και χειμώνας και. Θα μου πεις αργή, πού να ξέρω. Δεν έφερα μαζί μου και τη σφαίρα, τη γυάλινη που βλέπω το μέλλον. Αλλά εντάξει, λένε οι επιστήμονες ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα διαρκέσει, τουλάχιστον μέχρι το Φεβρουάριο, ένα πρωτοφανές Ελνίνιο. Διότι το κλιματικό μοτίβο, λέει, το οποίο θερμαίνει τα επιφανειακά ύδατα του ωκεανού, έχει ήδη εδρεωθεί στον πλανήτη. Και προειδοποιούν ότι είναι σχεδόν βέβαιο, έτσι, ότι το φετινό Ελνίνιο θα ενταθεί και θα εξελιχθεί σε ένα πολύ ισχυρό επεισόδιο τους επόμενους μήνες, ως το Φεβρουάριο. Έτσι. Το Ελνίνιο οδηγεί σε ασυνήθιστη θέρμανση του Ειρηνικού ωκεανού. Εμφανίζεται ακανόνιστα κάθε 2 έως 7 χρόνια. Διαρκεί συνήθως 9 έως 12 μήνες. Όμως, το φετινό το Ελνίνιο προβλέπεται να είναι πρωτοφανές, διότι έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις. Και τι λέει ο επικεφαλής του ΟΗΕ? Ανάγκη για άμεση κλιματική δράση. Καλό είναι να δρούμε. Το πότε, το πώς και με τι ρυθμούς είναι το ζήτημα. Λοιπόν, αυτό το Ελνίνιο, λοιπόν, που είναι το πολύ ισχυρό, μπορεί, λέει, να μεταβάλει σημαντικά τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασίας παγκοσμίως. Τι σημαίνει? Πυροδοτεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Και ορισμένοι επιστήμονες συνδέουν το Ελνίνιο με τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών που παρατηρήθηκαν πέρσι. Όμως φέτος είχαμε λιγότερες, έλαντε. Το πρωτοφανές, λέει, Ελνίνιο, λέει η Γενική Γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Ινστιτούτου, απαιτεί την ανάλογη προετοιμασία και αντίδραση. Έχει τη δυνατότητα να καταφέρει ένα τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες παγκοσμίως. Βλέπουμε ήδη καταστροφές από ξηρασίες και πλημμύρες. Περιμένουμε αυξημένες επιπτώσεις καθώς το φαινόμενο εντείνεται. Ο Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, είπε ότι το Ελνίνιο γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας και η επιστήμη, λέει, δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Ο αγώνας τώρα είναι ανάμεσα στους αυξανόμενους κινδύνους και τη δέσμευσή μας να αναλάβουμε δράση. Αφού λύσουμε τα υπόλοιπα. Γιατί η κλιματική κρίση, ακούει ο άλλος, λέει, έλα τώρα, εντάξει. Το Ελνίνιο, λοιπόν, αυξάνει τον κίνδυνο ξηρασίας σε περιοχές της Ινδονησίας, της Αυστραλίας, της Ινδίας, της Νότιας Αμερικής, προκαλεί εντονότερες βροχοπτώσεις σε άλλες περιοχές, μετατοπίζοντας την πορεία των καταιγίδων χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Στην Ινδονησία, για παράδειγμα, προβλέπεται, λέει, μειωμένη παραγωγή φινικέλαιου λόγω παρατεταμένης ξηρασίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένονται πιο βροχερές και θελώδεις συνθήκες στο φθινόπωρο και τις αρχές του χειμώνα. Επίσης, θα αυξηθεί η μέση παγκόσμια θερμοκρασία. Είναι, λέει, πολύ πιθανό να το 27, καλώς να μας έρθει, να ξεπεράσει το 24 ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ. Γιατί λέμε τώρα ζέστη και κάψονες, έτσι, το 27. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας και τι έχουμε να βιώσουμε. Και μάλιστα, για το φετινό φαινόμενο, ο καθηγητής Άνταμ Σέιφ, λέει, από την Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, λέει ότι είναι πρωτοφανές γεγονός. Και αν οι προβλέψεις επαληθευθούν, φέτος θα ξεπεράσει το Ελνίνιο κάθε προηγούμενη εμπειρία που είχαμε, και μετά περιμένουμε και το 27. Ναι. Χαρούμενα πράγματα. Χαρούμενα. Αλλά έχουμε τώρα άλλα. Τώρα είναι άλλα. Ποιος ελέγχει τι, ποιος επιβάλλεται πού και όλα τα σχετικά. Ποιος θέλει να επιβληθεί, έτσι. Ποιος νομίζει ότι είναι ο, πώς να το πω έτσι, ο σερίφης της περιοχής. Πιανού πρέπει να παίρνουμε την άδεια. Πραγματικά όμως, εντάξει. Πιανού πρέπει να παίρνουμε την άδεια. Δεν ξέρω. Μερικές φορές, λέω, δεν βλέπουν οι άνθρωποι ότι
αυτό που λένε είναι παράλογο, κάποιοι το βλέπουν. Αλλά σου λέει αυτό, εγώ θα αποφασίσω. Ποιον ρωτάς? Υπάρχει κάτι που λέγεται, άκου τώρα, διεθνές δίκαιο? Δεν υπάρχει? Υπάρχει. Το ακολουθείς? Όχι. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι θα κάνεις ό,τι θέλεις. Αν δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Σε αυστηρό τόνο το διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που έχει επιδώσει η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, απατώντας τις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα. Στο ελληνικό διάβημα αναφέρεται ότι η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αφαίρετους και στερούμενες οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Η Αθήνα απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη ένομης ισχύος την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα, στο βαθμό που επεκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και φύγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της. Η κλιμακούμενη ένταση από την Τουρκία, είτε ρητορική είτε στο πεδίο, μεταφέρθηκε από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στους Ευρωπαίους εταίρους, τους οποίους έθεσε πρώτων ευθυνών τους. Ο φάκελος της Αθήνας, στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, ήταν γεμάτος από στοιχεία που μαρτυρούν τις προθέσεις της Τουρκίας, ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των απειλών, τα παράνομα πάρκα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ενώ τονίζεται η ανάγκη του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Την ανάγκη αύξησης παραγωγής ντρόουν καμικάζι επισήμανε ο Νίκος Δεδιάς, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τη Ξάρτη, ο οποίος είδε από κοντά τα νέα οχυρωματικά έργα έναντι κάθε απειλής. Και νωρίτερα είχε επιθεωρήσει τα έργα που γίνονται σε χίλιες νέες κατοικίες τελεχών στο Διδημότυχο. Και όπως επισημάνθηκε σε όλη την επικράτεια, εξελίσσεται το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων με την κατασκευή 10.000 σπιτιών για τα στελέχη. Δεν ενοχλούμε κανέναν. Ενοχλούμε κανέναν. Ως Ελλάδα. Ενοχλούμε. Δεν ενοχλούμε. Πήγαμε να παραβιάσουμε σύνορα, όρια κτλ. Συνθήκες. Όχι. Αλλά είπαμε, κάποιοι θέλουν να κάνουν το σερίφι της περιοχής. Εδώ είναι οι γείτονες, παραλλού είναι οι άλλοι. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Για πάμε παρακαλώ να ακούσω ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα πολεμικά ή με τα μεταπολεμικά. Το έχουμε, okay. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί γίνονται διάφορα και λέγονται διάφορα. Όπως κάθε μέρα λέγονται, εντάξει. Κάτι πρέπει να πούν αυτοί που αποφασίζουν. Έτσι. Θέλω λίγο να δούμε τα πολεμικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν την Ουάσιγκτον για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που στάλθηκαν στο παρελθόν στην Ουκρανία, που έχουν πόλεμο από τη Ρωσία. Και σε ανάρτησή του φαίνεται να υπονοεί ότι θα απαύσουν προσωρινά οι πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στις σύμμαχες χώρες. Θα μου πεις γιατί το λέει αυτό. Διότι στην ανάρτηση στο Truth Social διέψευσε τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν, και διαβεβαίωσε ότι η χώρα εντείνει την παραγωγή και την αναπλήρωση των αποθεμάτων. Τα κρατάμε για μας, λέει, αντί να τα πουλάμε σε άλλους. Αλλά οι πωλήσεις στους συμμάχους θα ξεκινήσουν σύντομα ξανά. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ δωρεάν, αλλά η Ευρώπη θα έπρεπε να πληρώσει αν μόνο τους το είχαν ζητήσει. Λέει, αλλά θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα και κάπως καθυστερημένα. Κατηγόρησε τον Biden, προκατοχό του. Πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ δημιούργησαν την πρωτοβουλία Ιεραρχημένη Λίστα Αναγκών για την Ουκρανία, με βάση την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν για να εφοδιάζουν την Ουκρανία με αμερικανικά όπλα. Το περασμένο μήνα, το Reuters ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του σε πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και εξέφρασε ανησυχίες για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων σε ενδεχόμενες μελλοντικές σειράξεις. Θα μου πεις γιατί το κάνει αυτό. Διότι, εννοώ ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στο Ιράν και οι οικονομικές συνέπειες εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Αν δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα επόμενα χρόνια. Αυτές είναι οι διάμεσες εκλογές. Εχθές η τιμή του πετρελαίου έφτασε σε υψηλό 6 εβδομάδων μετά τα πρόσφατα χτυπήματα, πλήγματα στο Ιράν των Αμερικανών και τις Ισραηλινές απειλές εναντίον της Τεχεράνης, οι οποίες αναζωπηρώνουν τις ανησυχίες για τον ανεφοδιασμό. Διότι πάρα πολλά πλοία, πολλά όμως, παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Πετρέλαιο, ενέργεια, χρήμα, χειμώνας, κρύο, έτσι, μάλιστα. Την Τετάρτη που μας πέρασε, σήμερα έχουμε Παρασκευή, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες στο Κίεβο και τις πρόσφατες επιθέσεις του σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Το Κίεβο φταίει. Ο πόλεμος στο Ιράν όχι. Διανύουμε, λέει, ένα ενεργειακό σοκ αυτή την περίοδο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Μα τι. Επειδή η Ουκρανία, λέει, ξέρετε, αποφάσισε να θέλει, ότι θέλει να ανατινάξει τα ρωσικά ενεργειακά κεφάλαια και τα διυλισμένα προϊόντα, δημιουργώντας πιέσεις που ανεβάζουν τις τιμές παγκοσμίως. Και του πολέμου στο Ιράν, λέει. Έτσι. Ο J.D. Vance, ποιος είναι, ο αντιπρόεδρος ο Αμερικανός, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει, λέει, σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Έτσι είπε. Και μόνο προχθές, λέει, πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
Επίσης είπε ότι δεν προτίθενται να συνομιλήσουν οι ΗΠΑ με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Για το θυμάστε που γίνανε και το κουβεντιάζαμε με τις επιθέσεις αμερικανικές που είπαν οι Ιρανοί ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι γιατί επλήγη σπίτι στο οποίο γινόταν γαμήλια δεξίωση. Ο Βάνς επιβεβαίωσε, λέει, ότι ο Άσιγκτον ερευνά το θέμα του πλήγματος αυτό στη γαμήλια δεξίωση με 4 νεκρούς, αλλά εξέφρασε σκεπτικισμό για την αξιοπιστία της πληροφορίας. Θα έλεγα, λέει, ότι τα ιρανικά μέσα δεν έχουν αναφέρει με αξιόπιστο τρόπο όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη σύγκρουση μέχρι τώρα. Και επομένως, σου λέει, αφού είπαν ψέματα κατά τα, θα λένε και γι' αυτά. Αλλά όμως, οι ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα εις βάθος. Προφανώς, λέει, νοιαζόμαστε, θέλουμε να ξέρουμε. Προσέξτε τώρα. Αν κάνουμε λάθη, και πάλι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ημών, εμάς των ιδίων, έτσι, και του Ιράν. Βέβαια. Οι άλλοι σκοτώναν τελειώς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Λέει, όταν ο στρατός μας, λέει, κάνει λάθη, μαθαίνει από αυτά και προσπαθεί να γίνει καλύτερος. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Αυτοί οι 4 νεκροί και οι 70 τραυματίες, λέει, το Ιράν, σκοτώθηκαν στη διάρκεια του αμερικανικού πλήγματος σε σπίτι του γάμου. Ναι. Και χθες μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση ότι μία 22χρονη που νοσηλευόταν τραυματισμένη πέθανε στο νοσοκομείο. Τώρα να πω για το Ιράν, τα λέμε κάθε μέρα. Ήθελα, δεν θα τα ακούτε και για πολύ μέχρι αύριο. Ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε, λέει, ότι γνωρίζει τους Ιρανικούς ισχυρισμούς, ποτέ δεν στοχεύει αμάχους. Αυτό το πράγμα με τους αμάχους, αφού βλέπεις ότι γίνεται πόλεμος, τι πας με στη μέση. Δηλαδή, αυτό το κάθε φορά ακούμε το ίδιο. Στο Ιράν το ίδιο, στην Ουκρανία το ίδιο, στη Γάζα άλλη ιστορία. Το ίδιο, στο Λίβανο το ίδιο. Αφού βλέπεις το ντρόν έρχεται, φύγε. Δεν στοχεύουμε αμάχους. Θα σκοτωθούν και παραπλεύρως καμιά 200, εντάξει. Λοιπόν, τώρα που παγάζα, ναι, με συγχωρείτε. Γιατί τώρα με πάει στο άλλο, τι να κάνω κι εγώ. Ο Νετανιάχου είπε, εκτιμά, λέει, ότι η ανατροπή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, εκτιμά ότι η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Συναντήθηκε με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ. Είπε ότι το Ιρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αδύναμο ποτέ, δίνει μάχη επιβίωσης. Και είμαι, λέει, πεπισμένος, λέει, ότι μπορούμε να εξαλείψουμε αυτή την απειλή μια για πάντα. Να τους ανατρέψουν δηλαδή, και αυτός είναι ο βασικός στόχος που έχουμε μπροστά μας, αλλά είναι κοντά, δεν είναι αδύνατος, είναι εφικτός. Ναι. Ναι, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Για να το λέει, μπορεί να έχει κάποια ενημέρωση σχετικά. Είναι και εκείνος ο Χαμενεί που δεν εμφανίζεται. Τι να σας πω. Θέλω να σας πω και για τη Γάζα, αλλά το λέει τώρα ο Γκβίρ. Άσε με, σε παρακαλώ. Θα το πούμε όμως. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, όχι, θέλω να το αφήσουμε για μετά αυτό, αλλά θα το πούμε. Δεν θέλω, θα το ακούσουμε μάλλον, θα το πούμε. Με τη φωνή θα τραγουδήσεις. Έτσι, μακάρι να μπορούσαμε, αλλά δεν. Ναι, σας έλεγα για τον... για τη Γάζα λέγαμε. Παρουσίασε χθες σχέδιο για την εκένωση της Γάζας. Θυμάστε που το λέγαμε στην αρχή ότι το ζήτημά τους δεν είναι να σκοτωθούν. Το ζήτημά τους οι Παλαιστίνοι να φύγουν από εκεί είναι το θέμα. Το διατάφτα είναι αυτό. Καταλάβατε, αυτό είναι. Με την κατάσταση σχεδόν 2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας σε πόλεις του εξωτερικού, σε χώρες του εξωτερικού. Είναι αυτός ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ο Γκβίρ, ο οποίος είχε βάλει πιστάγκωνα δεμένους και γονατιστούς στους ακτιβιστές, που είχε πει ότι πρέπει να σκοτώνουμε 30-40 Παλαιστινίους την ημέρα αυτός. Αντί να σκάβουν τούνελ, είναι ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες. Αυτό είναι, παιδιά. Ο ακροδεξιός υπουργός είναι, παρουσίασε το αμφιλεγόμενο σχέδιο γιατί έχουν εκλογές 27 Οκτωβρίου. Εθελοντική μετανάστευση, λέει, 250.000 κατοίκων της Γάζας μέσα σε ένα χρόνο. Καταλάβατε. Και σε βάθος 7 ετίας να είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Είναι ρεαλιστικό, λέει. Αρκετές χώρες είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους κατοίκους της Γάζας. Ποιες είναι, δεν είπε. Επίσης πρότεινε το Ισραήλ να χρηματοδοτήσει αυτό το πρόγραμμα. Να δώσει δηλαδή στις χώρες που θα συμφωνήσουν να δεχτούν μετανάστες από τη Γάζα, να τους δώσει οικονομικά κίνητρα. Και εφόσον, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάψουν το πράσινο φως, το Ισραήλ είναι έτοιμο να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός σχεδίου μετεγκατάστασης. Θυμάστε πέρσι που είχε βγει ο Αμερικανός πρόεδρος και είχε προτείνει να καθαρίσει τη Γάζα. Να καθαρίσει, εννοώ να φύγουν οι άνθρωποι, αυτό εννοώ. Μετά από τη μεταφορά των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως είναι η Αίγυπτος και η Ιορδανία. Και έγινε χαμός, παγκόσμια κατακραυγή και υποχώρησε από αυτή την άποψη, μάλλον. Ο Κάτσι είπε ότι ο Τραμπ δεν έχει καταλήψει την ιδέα του, απλώς την έχει, λέει, παγώσει μπροστά στις πιέσεις από αραβικές χώρες. Αλλά το σχέδιο δεν έχει εγκαταληφθεί, είναι αντικείμενο συνεχιζόμενων συζητήσεων ακόμη και τώρα. Και χωρίς να έχει στοιχεία, είπε ότι το 80% των κατοίκων της Γάζας θέλει να φύγει, λέει, να τους εμποδίζει η Χαμάς. Εντάξει, τι να σας πω. Να θυμίσουμε, γιατί κλιμακώνεται η βία των επίκων και στη δυτική όχθη την κατεχόμενη. Ο ακροδεξιός υπουργός οικονομικών του Ισραήλ, όχι ο αμήνας οικονομικών, όχι ο ασφαλείας, έτσι, άλλος αυτός, είχε προτείνει την εφαρμογή το Φεβρουάριο ενός σχεδίου ακόμη και για τους Παλαιστίνιους στη δυτική όχθη. Σου να φύγουν αυτοί όλοι από εκεί. Τώρα υπάρχει και κάτι, υπάρχει και το διεθνές δίκαιο. Και τι λέει το διεθνές δίκαιο? Ο αναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών, λέει, αποτελεί έγκλημα πολέμου. Έλα. Ναι. Αλλά.

Οι επιστήμονες και όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα, ότι αυτό είναι το διατάφτα, να φύγουν από εκεί. Και κάποια στιγμή σκότωνε, να πούνε θα φύγουμε. Αυτό είναι. Για να πάνε μετά, να τα καθαρίσουν όλα τα μπάζα, να φτιάξουν πολύ ωραία μαρίνες για τα γιότ και τα λοιπά, πεντάστερα ξενοδοχεία, να πηγαίνει ο κόσμος και να κάνει τα μπάνια του και να λέει εδώ κάποτε υπήρξε η Γάζα. Να, ναι, ναι. Τώρα υπάρχει η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Να πω, πραγματικά, δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, που λέει για την Ουκρανία, δώστε μας τα λεφτά μας πίσω που δώσαμε, που είπε, ωραία. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, λοιπόν, είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν η Ουκρανία και η Ρωσία σύντομα. Έχουμε επιβεβαίωση, λέει, από την πλευρά τους, είπε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία χθες. Θα αναμένουμε να συναντηθούμε μαζί τους τις επόμενες ημέρες. Είπε επίσης ότι έχουν οριστεί προκαταρκτικές ημερομηνίες, δεν έδωσε όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Ποιοι είναι αυτοί που θα πάνε? Είναι ο Βίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Τζάρετ Κούσνερ, ο γαμπρός του. Γι' αυτός είναι απεσταλμένος. Έχουν εμπλακεί σε διπλωματικές διαβουλεύσεις. Έχουν πάει πολλές φορές στη Μόσχα, δεν έχουν πάει ποτέ στο Κίεβο. Έτσι. Τον Ιούλιο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε συνομιλήσει με τον Βίτκοφ και τον Κούσνερ σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τη διπλωματία και να φέρει την ειρήνη πιο κοντά. Θα πάνε, πότε θα πάνε, τι θα πούνε, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί στη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες, δεν το συζητώ, όταν πολεμάς, σκοτώνησε κιόλας, ενίοτε. Χιλιάδες άμαχοι, εντάξει, καλά, εκεί να δεις τι γίνεται, παιδιά. Αλλά υπάρχει και ένα, μια προοπτική. Ποια θα είναι, κανείς δεν ξέρει. Επίσης, τι έχουμε, για να δω μισό λεπτό. Τέσσερις νεκρούς, αλίμονο όλο, για νεκρούς σας λέω. Βαρεθήκατε να με ακούτε, δεν θα με ακούτε πια, όσο να χωριέστε. Τέσσερις νεκροί, λέει, και άλλοι τρεις τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα στο Μπέλγκοροντ. Ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ένας γιατρός, ένα μέλος του πληρώματος ασθενοφόρου για ένα ανδρόγυνο, τρεις τραυματίες, οδηγός ασθενοφόρου ανάμεσά τους. Μάλιστα. Είναι προς τον Μπέλγκοροντ, okay, ναι. Νωρίτερα, λέει, αξιωματούχοι στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα του Ντονέτσκ ανέφεραν ότι τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της περιφέρειας. Και τι περιμένουμε τώρα? Τώρα είναι 9:50. Περιμένουμε τώρα το βράδυ που διανύουμε, θα έχουμε, κάθε βράδυ έχουμε, δεν είναι θέμα, αλλά πάλι θα έχουμε επιθέσεις. Εκεί να δείτε. Αυτός είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι αυτό. Αυτό είναι μια καταστροφή. Διακούς πόλεμος και λες. Μετά έρχονται στη δημοσιότητα και στην επικαιρότητα άλλα θέματα. Πάνε αυτά λίγο πιο πίσω. Και τι είναι, μια είδηση. Άμα είναι σε και τηλεόραση και έχεις και εικόνα, είναι και πιο πιασάρικο, παιδιά, η αλήθεια. Γιατί στο λέω εγώ τώρα, στον Μπέλγκοροντ σκοτωθήκαν τρεις. Τρέχα γύρευε, τέσσερις. Ενώ εικόνα που θα έπρεπε να μας σοκάρει, έτσι, και δεν μας σοκάρει πια, το δείχνει. Σου δείχνει ένα αστεροφόρο, πορεύεται, σκάει ένα ντρόουν, σκοτώνει τον κόσμο. Είναι μια παιδική χαρά, ξέρω εγώ, σκάει το ντρόουν, σκοτώνει τον κόσμο. Το νοσοκομείο, σπίτια, υποδομές, δεν το συζητάμε. Καταστροφή είναι όλο αυτό. Αλλά είναι άλλη μια καταστροφή. Άλλος ένας γύρος, πώς το λέει, κύμα βομβαρδισμών. Που βγαίνουν και λένε, αυτό το κάνουν οι Ρώσοι, δεν το λένε, γιατί δεν είναι τέτοιοι τύποι. Οι Αμερικανοί το λένε. Ολοκληρώθηκε ένα κύμα βομβαρδισμών κτλ. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει απόψε. Μακάρι να βγαίνουμε και να σας λέμε ότι δεν υπάρχει, ότι λύθησαν τα ζητήματα ή ότι υπάρχει βούληση να λυθούν. Μακάρι να σας το λέγαμε, αλλά. Αν δεν έχω κάτι που να μπορώ να το αποδείξω κιόλας, μπορώ να το λέω? Όχι. Δηλώσεις έχουμε, δηλώσεις ακούμε, δηλώσεις σας μεταφέρουμε και σε εσάς. Ερχόμενοι από το Δελτίο Ειδήσεων, γιατί σας είπα, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, 2-3 μέρες ασχολούμαστε, άντε μια εβδομάδα, και μετά καταλαγιάζει η ιστορία γιατί έρχονται άλλα.
Θα δούμε τι γίνεται και με εκείνο τον

Νεπάλ, εκείνους τους έρμους τι έχουν πάθει με το σεισμόλιο, με το κατολιστήσεις και τις πλημμύρες και τα λοιπά. Εκεί να δείτε τι συμβαίνει στην άκρη του κόσμου. Τώρα λέμε, δεν έχουμε να φάμε, εμείς ασχοληθούμε τι θα γίνει στο Νεπάλ, και μακριά, έτσι πάει χιλιομετρικά. Δεν έχει και πετρέλαια, να ανέβει η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Είναι και αυτά, άνθρωποι είναι. Επίσης, επειδή έχω τώρα τελευταία την τάση να κοιτάζω τις αναρτήσεις και, και τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις, διαβάζω κάτι περίεργα που δείχνουν ότι πια ανθρωπιά, ότι έχουμε χάσει την αίσθηση του τι είναι κακό και τι είναι καλό. Δεν την έχουμε. Ο καθένας πορεύεται κατά το δοκούν, αλλά γιατί πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι δημόσιο βήμα. Ο καθένας μπαίνει και γράφει ό,τι να είναι. Άκουσα, ότι μάλλον διάβασα, γιατί λέει να ασχοληθώ με τον Νεπάλ, με τους βουδιστές. Εκεί τι κάνεις? Εσύ που είσαι χριστιανός, κάνε το σταυρό σου και λες δεν είναι δυνατόν και προχωράς παρακάτω. Θα έπρεπε. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να πούμε. Γίνονται διάφορα και μαθαίνουμε. Και θέλω και να... Γιατί ψάχνα να βρούμε ένα τρόπο, λέω, να μάθουμε λίγο πώς να διαχειριστούμε, να μάθουμε, να το ερευνήσουμε. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά που ακούμε. Γιατί εμείς υποτίθεται ότι τα μεταβολίζουμε, είμαστε σε τέτοια ηλικία. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα παιδιά. Και μπήκα στη διαδικασία με αφορμή την ιστορία της Κυψέλης και της οικογένειας αυτής, ο Θεός να την κάνει, και τα παιδιά και τα λοιπά. Τι γίνεται? Το βρήκα το θέμα και θα ασχοληθούμε και με αυτό. Και όλα αυτά, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε πολλά. Ελπίζω και να ακούσουμε ευχάριστα πράγματα, έτσι. Στο ζήτημα των παροχών θα τα δούμε όλα στην ώρα τους. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε. Earth News Radio 105,8, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ευρωπαϊκή άμυνα και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που επιδιώκει τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Παράλληλα σημειώσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, η οποία όμως, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από σχέσεις καλής γειτονίας. Από την πλευρά του, ο Αντώνιο Κώστα τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία, με προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μέλων. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει το υψηλό ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σε αυστηρό τόνο, το ελληνικό διάβημα διαμαρτυρία στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα, απαντώντας στις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Ο λαός δεν χρωστά άλλη μια ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Θα πάει μπροστά με το Πασόκ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο με αφορμή την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο J.D. Vance. Παράλληλα, ο κ. Vance ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να επαναλάβει τις συνομιλίες με την Τεχεράνη, όσο το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά. Η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος παραμένει βασικό στόχος του Ισραήλ και είναι εφικτή, εκτίμησε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Βιολογικοί γονείς των 3 εκ των 4 παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα, που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, που είναι και έγκυος, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κάνει έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του El Niño. Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν έγκαιρες παρεμβάσεις απέναντι σε ξηρασίες, πλημμύρες και ακραίους καύσονες πριν ενταθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο οργανισμός.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με την Έλπιδα Γεώργη Τζίκη στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 1 και 10 και 30, όχι και 40 δευτερόλεπτα, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8 και είστε και εσείς και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Καλημέρα Βασίλη μου, να είσαι καλά. Ναι, η τελευταία εκπομπή μας είναι αύριο. Δεν πειράζει, θα αγαπήσετε και τον συνάδελφο που θα ακούτε στα μικρόφωνα από τούδο και στο εξής, από ξημέρωμα Δευτέρας, έτσι. Όλα καλά, όλα ανθυρά, όλα υπέροχα. Παιδιά, πρέπει να κινούμεθα, πρέπει να αλλάζουμε. Δεν είμαστε βράχια, να παραμένουμε σταθεροί σε ένα τόπο. Λοιπόν, και στο Στράτο, γεια σου Στράτο μου, καλά είμαστε, εσύ πως είσαι? Ναι, σε πειράζει που φύγανε διακοπές, σε πειράζει που γυρίσανε? Παιδιά, έχουμε επανέλθει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που έχουν κάτι παππούδες, ξέρετε, μένουν παππούδες στα χωριά έξω από την Αθήνα και έχουν πάει τα παιδάκια μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Δεν θα έρθω να σε πάρω παιδί μου το απόγευμα, όχι δεν θέλω να έρθω, πρέπει να πας γιατί έχει σχολεία, όχι δεν θέλω να πάω, εγώ άσε για μια μέρα να πάω τη Δευτέρα και τέτοια. Οι υπόλοιποι έχουμε αναπτυχθεί πλήρως στη πρωτεύουσα αυτής της χώρας και το καταλαβαίνεις. Από πού το καταλαβαίνεις? Από την κίνηση, από πού αλλού. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Τι περιμένεις, κάτι άλλο? Γιατί να το περιμένεις το άλλο? Περιμένεις αυτό, γεροί να είμαστε, να προχωράμε και να γεμίζουμε τον τόπο. Έτσι, αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Λοιπόν, Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββατοκύριακου θα το πω εγώ. Γιατί να μην το πω? Το Σαββατοκύριακο δεν έρχεται. Μ' αρέσει που έλεγα για το Ελληνί. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά τι να κάνω. Αυτά προκύπτουν για το Ελληνίνιο και ιστορίες. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης λέει απίθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ είναι, για την προστασία σχεδόν 5 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου Ελληνίνιο. Ξηρασίες, πλημμύρες, κύματα κτλ. Τα χρήματα αυτά, λέει, θα επιτρέψουν στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τους εταίρους του να δράσουν προτού να επιδεινωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες. Έτσι, μάλιστα. Και σκέφτομαι τώρα εγώ, 100 εκατομμύρια δολάρια με 95 εκατομμύρια ευρώ, πόσα δίνουμε, βάζουμε τον εαυτό μας μέσα, για εξοπλισμούς, για όπλα, για ιστορίες και τόσα όπλα και για πόσα, δηλαδή 100 εκατομμύρια. Τα λέμε σε ευρώ, εντάξει, σε ευρώ. 95 εκατομμύρια ευρώ, τι είναι να μαζευτούν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους? Τι είναι? Ακούς κάτι ποσά, ένα δις, 1,5 δις, πύραυλοι, εξοπλιστικά, ιστορίες. Εδώ, αλλά τι μας νοιάζει, μια και μακριά. Σας έλεγα προηγουμένως, Ινδονησία τώρα, τραγαγύρω. Οι χώρες που αποτελούν προτεραιότητα έχουν ήδη προσδιοριστεί στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, Καραϊβική και σε ορισμένα πλαίσια στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, Σουδάν, Αιθιοπία, Σομαλία, υψηλής προτεραιότητας. Έχουν και το Σουδάν και στη Σομαλία και τον Εμφύλιο, δηλαδή μια κατάσταση δεν υπάρχει. Λες να πάρω το δισάκι μου στον ώμο και να πάω σε μια βουνοκορφή να μείνω, μην ακούω και να μην βλέπω τίποτα. Αλήθεια, παιδιά. Οι προβλέψεις, λέει, δεν μπορούν να εξαλείψουν όλες τις αβεβαιότητες, αλλά μας δίνουν χρόνο να προετοιμαστούμε και να μειώσουμε τους κινδύνους προτού επιδεινωθούν οι ανάγκες, διαταραχθούν ζωές και αναγκαστούν περισσότερες οικογένειες να εκτοπιστούν. Δεν ξέρω, παιδιά. Αλήθεια, δηλαδή. Πραγματικά, μερικές φορές, λέω, δεν μπορεί. Κάτι γίνεται. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά. Μήπως έχουμε περάσει στη ζώνη του λυκόφωτος και δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά εδώ ασχολούμαστε. Όχι εδώ στην Ελλάδα, όχι. Πώς θα κάνουμε το χειρότερο για τον άλλον? Πώς θα επιβληθούμε στον άλλον? Πώς θα καταφέρουμε να... Δεν κοιτάζουμε πώς θα βοηθήσουμε για να ζουν οι άνθρωποι αξιοπρεπώς. όχι να ζουν θαυμάσια υπέροχα τι τέλεια είναι, όχι, αξιοπρεπώς να μην βλέπεις την κατάσταση που υπάρχει, να μην ζεις, να μην ζουν άνθρωποι αυτό που ζουν, αυτό. Αλλά 1245 είναι νεκροί στο Νεπάλ από τις πλημμύρες, είναι 4.500 οι αγνοούμενοι, ακόμα ψάχνουνε και είπανε θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε όσο έχουμε το ένα της χιλής ελπίδα ότι μπορεί κάποιος να βρεθεί ζωντανός. Εκτοπισμένοι, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Δηλαδή ακούμε για ανθρωπιστική κρίση, ανθρωπιστική κρίση, πώς το έχουμε στο μυαλό μας δεν ξέρω. Να στείλω πώς το λένε, να στείλει ο άλλος 500.000 δολάρια. Τι 500, να κάνεις τι με τους 500.000 δολάρια, για πες μου, οι πρώτες ανάγκες. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, θα πεις στη Βενεζουέλα που έγινε ο σεισμός και ακόμα μετράνε νεκρούς και δίνουν κάθε μέρα άλλα στοιχεία, ανθρωπιστική κρίση, εκτοπισμένοι. Κάνα κατά τους πολέμους δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή, όχ Θεέ μου, όχ Θεέ μου. Αν υπάρχει, ελπίζω να ακούει. Λοιπόν, τι σημαίνει το να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Πολύ αστυνομικό δελτίο, παιδιά. Πολύ αστυνομικό. Το βράδυ, χθες το βράδυ, εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις ο δήμαρχος Αγανών Αστερουσίων. Και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έφερε τραύμα από όπλο. Πήγαν οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και λένε ότι με βάση την πρώτη εικόνα πρόκειται για αυτοκτονία. Για αυτοκτονία. Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη, ήταν ιδιαίτερα γνωστός, λέει, και αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή. Είχε πολυετή παρουσία στα κοινά, είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος και ήταν έντονη η διασύνδεσή του με τον αθλητισμό. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. 65 ετών, έτσι. Πατέρας δύο παιδιών. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει. Στο Μαραθώνα, εδώ, κοντά σε εμάς, η εγγονή ζούσε στη Γαλλία. Είχε να επικοινωνήσει με τη γιαγιά μια δεκαετία. Έρχεται από τη Γαλλία. Κάνει καταγγελία ότι δεν τη βρίσκω. Πού είναι? Μάλιστα. Προκύπτει ότι η κόρη της ηλικιωμένης 90χρονης παραδέχτηκε ότι απέκρυψε το θάνατό της για να συνεχίσει να εισπράττει την οικογένεια της σύνταξη. Και είναι θαμμένη στην αυλή του σπιτιού, λέει. Μάλιστα. Πάνε οι αρχές και αρχίζουν και κάνουν έρευνες στο κήπο της κατοικίας. Εκτεταμένες ανασκαφές, ειδικά μηχανήματα, έσκαψαν τα πάντα. Δεν έχει εντοπιστεί είσορος. Τώρα, έρχεται ο εισαγγελέας και δίνει εντολή για περαιτέρω συλλογή στοιχείων και διαβίβαση του υλικού στη δικαιοσύνη. Δεν έχει προχωρήσει συλλήψεις κατά την παρούσα φάση. Δεν έχει βρεθεί το σωρόστοτα, σωστά, ξέρω εγώ. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Μάλιστα. Τι να σας πω. Λένε, τώρα Γι' αυτό δεν θέλουμε τα αστυνομικά να μπλέκουμε πολύ, γιατί η γειτονιά είχαν τη δει πολύ καιρό, ψυχολογικά προβλήματα η οικογένεια, βγαίνανε μόνο το βράδυ. Ξέρω εγώ. Τώρα το ζήτημα είναι ότι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΙΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της. Γι' αυτό ψάχνουν περαιτέρω. Και βέβαια η καταγγελία της εγγονής. Τι να σας πω. Είναι, λέει, όλοι σε σοκ. Δεν είναι. Αλλά που είναι το αντικείμενο του εγκλήματος. Εδώ, εγκλήματος. Καταλαβαίνετε. Γιατί αν έχει. Δεν είναι έγκλημα. Δεν είναι, αν με την έχουν. Δεν είπαν ότι τη σκοτώσαν, είπαν ότι τη θάψανε. Την καημένη τη γιαγιά. Πού να είναι τώρα, ένα θεός ξέρει. Θα τη βρουν υποθέτω. Θα ψάξουν περισσότερο. Και επίσης αυτό το δηλαδή αυτή το αδιανόητο, κάθε φορά λέμε το ίδιο, αδιανόητο, τι γίνεται με την υπόθεση της Κυψέλης, έτσι, μάλιστα. Στην υπόθεση της Κυψέλης, λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις DNA στα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Λένε τα αποτελέσματα ότι οι δύο συλληφθέντες, ο 43χρονος, έβαζε και φωτογραφίες στα social media με τη μούρη του, και 38χρονη, είναι βιολογικοί γονείς του βρέφους. Έτσι. Που αυτός είπε ότι έπιασε πάγο και έσπαγα τον πάγο και βρεθήκανε τη μαχαιριά στην πλάτη. Λέγανε για 10 στην αρχή, 18 μαχαιριές. Οι τέσσερις μαχαιριές εν ζωή το μωρό, έτσι, το πήγαινε, φέρανε 4 χρόνια μέσα σε μια βαλίτσα κατεψυγμένο. Λοιπόν, είναι γονείς του βρέφους, λένε τα αποτελέσματα. Για τα υπόλοιπα παιδιά τι προέκυψε τώρα? Ότι το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης και του 12χρονου. Όσον αφορά στο αγοράκι το άλλο που είναι 9 χρονών, είναι, λέει, γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Βέβαια, η ίδια έχει δηλώσει αστυνομικούς ότι όλα τα παιδιά της τα έκανε με τον ίδιο σύντροφο. Αν δεν υπήρχε το ζήτημα αυτό, δεν θα μας ενδιαφέρει με ποιος κάνει παιδιά με ποιον. Κανένα. Εδώ όμως τίθεται ένα ζήτημα όχι τεράστιο, όχι σκοτεινό, δηλαδή απερίγραπτο. Σε μεγάλη διαφορά, λέει, έρχονται και οι καταθέσεις που δίνουν δύο γονείς όταν περιγράφουν τη στιγμή που πέθανε το μωρό. Αυτός λέει. Συγγνώμη. Ο πατέρας λέει ότι ήταν όλοι στο σπίτι. Η μητέρα λέει ότι δεν ήταν εκεί. Τα παιδιά έδωσαν κατάθεση. Παρουσία παιδοψυχολόγου κτλ. Είπαν ότι γνώριζαν ότι ο αδελφάκι τους ήταν νεκρό. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν ξέρανε. Έτσι. Μάλιστα. Η 15χρονη κοπελίτσα αυτή δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήταν ερωτευμένη με τον Αφγανό, ο οποίος και αυτός προφυλακιστέος, από τον οποίο φέρεται να είναι έγκυος 4 μηνών. Είχαν σχέσεις, λέει, αρκετό διάστημα. Μάλιστα. Σήμερα, που είναι 4 του μηνός, αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος ο Αφγανός. Ο 38χρονος Γερμανίδα, θα πεις, αν ήταν άλλης υπηκότητας, δεν μας ενδιαφέρει, αυτοί οι τρεις, τέλος πάντων. Διότι κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφους. Επίσης, χθες αναβλήθηκε για σήμερα η δίκη του 43χρονου για το περιστατικό που είχε γίνει την πρώτη μέρα που είχαν πάει στον εισαγγελέα. Είχε διαπληκτιστεί, λέει, με αστυνομικούς, προσπάθησε να αποδράσει, τους χτύπησε και τέτοια. Προσπάθησε να τους χτυπήσει. Αυτός, ο πολύ μάτσο. Για τα αδικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά σειρό, η εξύβριση, απειλή, θώρα ξένης περιουσίας, βία κατά των υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης του κρατουμένου. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρέπει να μάθουμε. Τι πρέπει να μάθουμε. Όχι να μάθουμε πόπο, να δούμε παιδιά, να δούμε τι είναι αυτό. Και επίσης το έλεγα και χθες, θα το επαναλάβω. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούσαν αυτά τα παιδιά. Τα παίρνανε, τα πηγαίνανε στα νοσοκομεία. Είχαν γίνει καταγγελίες, τα είχε πάρει εισαγγελία, τα γυρίσανε πίσω. Μπορώ να μάθουμε το σκεπτικό. το σκεπτικό να μάθουμε. Αν τα παιδιά μας με το που σκέφτεσαι κάτι, τρελαίνεσαι. Τρέλα. Με μάλωσε ο δάσκαλος, μάλωσα με το φίλο μου, τη φίλη μου κτλ. Και του λες γιατί, τι έγινε. Πώς ζούσαν αυτά τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω. Και, ο μάλλον αλλιώς. Πώς αφέθησαν τα παιδιά να ζήσουν σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρανε, λέει, καν το 9χρονο το αγοράκι δεν ήξερε καν ότι υπάρχει παιδί. Το μωρό εννοώ. Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω. Αλήθεια. Αλήθεια. Ποιος μας προστατεύει, θέλω να μάθω. Πού απευθύνομαι. Έχω υπόψη μου, λέω, έτσι, δεν έχω, αν είχα όμως θα το έκανα. Έχω υπόψη μου μία κατάσταση. Πηγαίνω, κάνω την καταγγελία. Έρχεται η αστυνομία. Παρεβαίνει ο εισαγγελέας. Παίρνουν τα παιδιά, αν είναι παιδιά, γιατί για τα παιδιά μας ενδιαφερόμαστε και για τους ανθρώπους που υφίστανται κακοποίηση, έτσι. Τα παίρνουν, τα πάει στο νοσοκομείο. Πώς επανέλχονται. Με τι εγγυήσεις ότι θα είναι ασφαλή. Δεν καταλαβαίνω. Θα πεις, άμα καταλάβαινα, δεν θα ήμουν εδώ. Θα ήμουν στα εγκληματολογικά. Λοιπόν, και επειδή σας είπα και προηγουμένως πριν το δελτίο ότι όλες αυτές τις μέρες και όλες αυτές τις φορές μάλλον που είμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις και βλέπουμε ειδήσεις, ένα δελτίο το βλέπετε. Δεν θα μου πείτε τώρα δεν βλέπω ειδήσεις. Εγώ υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ασχολούνται, που δεν βλέπουν τηλεόραση, δεν ακούν ραδιόφωνο. Ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί. Ζουν σε μια δική τους κατάσταση. Καλό είναι. Διαβάζουν πολύ. Κάνουν ταξίδια πολλά. Αυτό είναι το καλύτερο. Όμως εμείς που βλέπουμε ειδήσεις για να ενημερωνόμαστε, πολλό δε μάλλον εμείς που τις γράφουμε και όλες και τις παραλαμβάνουμε από, ξέρετε, εν τη γενέση τους, θα το δούμε, θα δούμε το δελτίο, ή ένα ή δύο, ο καθένας τι θέλει, παρουσία παιδιών. Γιατί αν πεις σε ένα παιδί, πήγαινε στο άλλο δωμάτιο, θα σου πει. Και καλά να είναι 6, 7, 8, 9 χρόνων, 10. Άμα είναι 12, 13, 14, σου πει γιατί να πάω. Θέλω να δω κι εγώ. Τώρα θα μου πεις με το διαδίκτυο είναι ανάγκη να δει ο άλλος δελτία. Παίρνει το άλλο, σκρολάρει, διαβάζει λεπτομέρειες, μαθαίνει κτλ. Δεν είναι ζήτημα ότι ξέρεις, λίγο το προστατεύω. Τι να προστατεύσεις, αφού έχει την επικαιρότητα να πάσα στιγμή και ώρα στα χέρια του. Λοιπόν, και είχα μπει λοιπόν στη διαδικασία, λέω, πώς πρέπει να λειτουργούμε σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ερωτήσεις θα δεχτούμε οπωσδήποτε. Πόσα χρειάζεται να γνωρίζουν τα παιδιά και ποιες εικόνες και λεπτομέρειες καλύτερα να αποφεύγονται. Ένα παιδί μπορεί να ακούσει μία λέξη στο δελτίο ειδήσεων, να πιάσει μια συζήτηση, γιατί τα αυτιά τεντωμένα δεν το συζητώ, των γονιών του, να δει ένα τίτλο στο κινητό, να μάθει λεπτομέρειες από άλλα παιδιά. Το ότι δεν του το είπα εγώ δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζει. Γνωρίζει περισσότερα από όσα ξέρουμε και φανταζόμαστε. Η υπόθεση της Κυψέλης λοιπόν είναι μία από εκείνες τις ειδήσεις που κάποια στιγμή το παιδί θα τις μάθει. Όπως συμβαίνει με ένα πόλεμο, μία φυσική καταστροφή, μία ένοπλη επίθεση ή οποιοδήποτε γεγονός κυριαρχεί για ημέρες στην επικαιρότητα. Εικόνες, συζητήσεις θα υπάρξουν και μέσα στο σπίτι. Και τότε έρχεται η ερώτηση στο μυαλό. Τι λέμε στα παιδιά. Η απάντηση, λέει, που προκύπτει από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και από ανθρώπους που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των παιδιών είναι σαφής. Δεν αποφεύγουμε τη συζήτηση, όμως φιλτράρουμε τις πληροφορίες. Την αλήθεια λέμε, δεν λέμε λεπτομέρειες. Γιατί αν ερωτηθεί ο γονιός ή οποιοδήποτε άλλος ενήλικας, τι έγινε, και πεις τίποτα. Το επόμενο είναι, έλα πες μου. Ξέρω. Πες μου όμως. Όταν, λέει, μια αίτηση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι προτιμότερο να τη μάθει το παιδί από τον ενήλικα, από τους γονείς του, την προηγουμένη περίπτωση. Όχι από συμμαθητή ανάρτηση και τα λοιπά ή στα δελτία ειδήσεων. Νίκο, έχω να ακούσω κάτι. Έχω να ακούσω κάτι. Γιατί δεν θέλω να, θέλω να είμαστε επακριβείς στα μηνύματα τα ραδιοφωνικά. Θα τα ακούσουμε και θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, λέγαμε, δηλαδή εγώ έλεγα, εσείς ακούγατε, λοιπόν, για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα αναφορικά με τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Έτσι. Είπαμε, το πρώτο είναι να το μαθαίνουν από τους ενήλικες, από τους γονείς κυρίως, έτσι, και όχι από γύρω-γύρω πηγές και όλα τα σχετικά. Αυτό λέει ισχύει ακόμη και για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μπορεί το πιτσιρικάκι να μην καταλαβαίνει ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί, όμως ακούνε τους μεγάλους να μιλάνε, αντιλαμβάνονται ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό. Παιδιά, τα παιδιά αντιλαμβάνονται το, πώς να το πω τώρα, την ατμόσφαιρα χωρίς να υποθεί τίποτα. Να υποθεί κάτι, συγγνώμη. Χωρίς να υποθεί κάτι. Δηλαδή μπορεί να καταλάβει το παιδί αν υπάρχει ένταση, αν υπάρχει εχθρότητα, αν υπάρχει, αν έχουν τσακωθεί οι γονείς, παράδειγμα λέω. Χωρίς να κάνει να υπάρξει λόγος. Δεν τσακώνονται μπροστά του. Δεν λογοφέρουν μπροστά του. Δεν κάνουν κουβέντα. Αντιλαμβάνονται τα πάντα, παιδιά. Πολλό δε μάλλον όταν είναι αυτή η κατάσταση. Έτσι, η ζωφή, κάτι ακούει. Και ξεκινάμε, λέει, με δύο πολύ απλές ερωτήσεις. Τι έχεις ακούσει και πώς σου φάνηκε αυτό που άκουσες, τι σε φοβίζει αυτό. Έτσι, λέει, θα μάθουμε πρώτα τι γνωρίζει το παιδί και τι έχει καταλάβει. Και επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε φήμες, υπερβολές ή πράγματα από τα οποία το παιδί έχει παρερμηνεύσει στο μυαλουδάκι του. Τα παιδιά χρειάζονται πραγματικές πληροφορίες, δεν χρειάζονται τις πιο σκληρές λεπτομέρειες μίας τραγωδίας και πρέπει η συζήτηση να προσαρμόζεται στην ηλικία και κυρίως στο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Στα παιδιά, ό,τι ρωτάνε απαντάμε, πληροφορία προϊστέρω δεν χρειάζεται. Με τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο και τους εφήβους, έτσι. Αν δεν έχουμε απάντηση, το καλύτερο είναι δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Δεν ξέρω γιατί συνέβη. Έτσι. Καλό είναι επίσης, λέει, να αποφεύγουμε χαρακτηρισμούς όπως κακός, επικίνδυνος άνθρωπος κτλ. Διότι μία τέτοια εξήγηση μπορεί να εντείνει το φόβο και τη σύγχυση ενός μικρού παιδιού αντί να το βοηθήσει να καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν χρειάζονται, λέει, χαρακτηρισμοί. Okay. Επίσης, η συνεχής έκθεση δεν βοηθά ένα παιδί να καταλάβει καλύτερα μία είδηση. Όσο πιο πολύ βλέπει, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η αγωνία του. Ζει αγωνία, άγχος του δημιουργείται, αγωνία. Και επίσης, αυτό αφορά, λέει, στην τηλεόραση που μένει ανοιχτή στο σπίτι. Θα δεις, θα ακούσεις μια εκπομπή, θα δεις ένα ρεπορτάζ, έτσι. Πολλό δε μάλλον η μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στο κινητό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χωρίς να αναζητήσει ένα παιδί, ένας έφηβος, μπορεί να βρει μπροστά το βίντεο που να είναι εικόνες σκληρές. Δηλαδή στο διαδίκτυο δεν υπάρχει φίλτρο. Στη τηλεόραση βάζεις και ένα πίξελ, βάζεις και διάφορα, κρύβεις και ξέρω εγώ. Το διαδίκτυο δεν έχει. Πείτε τους, λέει, στα παιδιά να σταματούν ένα βίντεο που τα αναστατώνει και να κλείνουν μια εφαρμογή όταν αισθάνονται ότι αυτό που βλέπουν είναι υπερβολικό. Θέλει ολόκληρη εκπαίδευση και παιδεία αυτό και συνεχή παρακολούθηση από τους γονείς. Έτσι. Όχι, αν το θυμήθηκα, μην το βλέπεις αυτό. Καλά, λέει, ας παίρνει το κινητό, πάει στο δωμάτιό του. Θέλει ολόκληρη διαδικασία. Στα πολύ μικρά παιδιά χρειάζεται επίσης να εξηγήσετε κάτι που στους ενηλίκους μοιάζει αυτονόητο. Επειδή μια εικόνα προβάλλεται ξανά και ξανά, δεν σημαίνει αυτό ότι το γεγονός συμβαίνει από την αρχή. Μία φορά συνέβη. Γιατί μπορεί να ακούσεις πάλι? Όχι. Και γιατί να το βάλεις στη διαδικασία ή να το αφήσεις γιατί έτυχε να το δει 2, 3, 4, 5 φορές? Επίσης λέει, στα μεγαλύτερα παιδιά, εάν πρόκειται να παρακολουθήσουμε μαζί ειδήσεις, είναι προτιμότερο να γνωρίζουμε προηγουμένως τι πρόκειται να δουν. Έτσι. Καλά, καλά γίνεται, λέει ο δημοσιογράφος, τον ο παρουσιαστής. Ξέρεις τι θα δεις. Και μπαίνεις στη διαδικασία της συζήτησης και της επεξήγησης. Επίσης, μπορούμε να λέμε, λέει, ότι στεναχωρηθήκαμε. Δεν χρειάζεται να κρύβουμε τα συναισθήματά μας, αλλά χρειάζεται να προσέξουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε. Ένα παιδί που βλέπει ένα γονέα πολύ φορτισμένο μπορεί να απορροφήσει κυρίως το φόβο του και λιγότερο, πολύ λιγότερο αυτά προσπαθεί να του εξηγήσει. Διότι το πιτσιρικάκι και τα μεγαλύτερα, με σας πω, παιδιά, μπορεί να μεταφέρουν αυτό που βλέπουν στο δικό τους κόσμο. Αν συμβεί σε μένα, αν συμβεί στη μαμά μου, εδώ λέει χρειάζονται καθησυχασμό. Πρέπει να τους εξηγούμε ότι τέτοια γεγονότα δεν είναι εύκολο να συμβούν και ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να προστατεύουν τους άλλους και να αποτρέπουν την επανάληψή τους. Αλλά ας το πούμε τώρα εμείς και υπενθυμίζουμε, λέει, επίσης κάτι που χάνεται εύκολα μέσα στην ειδησιογραφία που είναι κατοικιστική. Τα μέσα ενημέρωσης, τώρα είναι κατά μου αυτό που το λέω, αλλά θα το πω. Τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται κυρίως με όσα άσχημα συμβαίνουν. Όμως, κάθε μέρα συμβαίνουν στον κόσμο και πολλά καλά πράγματα. Έτσι. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό είναι αληθινό πέρα για πέρα. Ασχολούμαστε, τόσο είναι κάθε μέρα, τόσο είναι νεκροί, τόσο τραυματίες, τόσο αυτό, τόσο εκείνο. Συμβαίνουν και καλά. Τέχνη, αθλητισμός. Υπάρχει και ζωή, λέει, πέρα από τις ειδήσεις, έλεγε κάποτε ένας συνάδελφος, να είναι καλά. Μία άλλη παράμετρος του ζητήματος είναι ότι τα παιδιά δεν επεξεργάζονται όσα συμβαίνουν μόνο μιλώντας και το κάνουν μέσα και από το παιχνίδι και τη ζωγραφική. Έχετε δει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε δει ταινίες. Σας λέω ότι αυτό σημαίνει και στην πραγματικότητα. Όταν πρόκειται για πολύ μικρά παιδιά και έχουν κληθεί να πούν τι συνέβη, δεν καταλαβαίνουν και τις ερωτήσεις που τους γίνονται και δεν έχουν την απάντηση όπως περιμένουμε να την ακούσουμε. Τους δίνουν, λοιπόν, ένα χαρτάκι, οι ειδικοί, έτσι, όχι εμείς, οι ειδικοί, να ζωγραφίσουν τα παιδάκια αυτά. Και το κάνουν γιατί με τον τρόπο που το μυαλό τους τα βάζει τα πράγματα σε μία σειρά. Και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε πολλά. Τουλάχιστον οι παιδοψυχολόγοι και οι ειδικοί αστυνομικοί κτλ. Αυτό κάνουν. Και από εκεί καταλαβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης μπορούμε να προτάσουμε για το καλό. Έτσι. Να στρέψουμε την προσοχή των παιδιών σε όσους βοηθούν. Σε αυτούς που προστατεύουν. Σε αυτούς που φροντίζουν, σε αυτούς που διασώζουν, σε αυτούς που στέκονται δίπλα σε εκείνους που υποφέρουν. Και ακόμη, λέει, και μια μικρή θετική πράξη που θα κάνουμε μαζί με τα παιδιά μπορεί να δώσει στο παιδί την αίσθηση ότι δεν είμαστε ανίσχυροι απέναντι σε κάθε κακό. Το παιχνίδι μπορεί να γίνει ένας τρόπος για το παιδί να εκφράζει και να επεξεργαστεί όσα το φόβησαν ή το ανησύχησαν. Βλέπαμε το καλοκαίρι τις φωτιές. να κλαίει ο κόσμος, να φεύγουν, να τρέχουν τα πυροσβεστικά, να τρέχει η αστυνομία, να γεννώνται περιοχές. Τι λέω, πω ότι πάθανε οι άνθρωποι και εγώ τα σπίτια τους, θα το πεις, το βλέπει, δεν είναι ανόητο το παιδί. Κοίτα όμως πόσοι άνθρωποι έχουν πάει να βοηθήσουν. Πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές, πόσο κόπο κάνουν για να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να το ξεπεράσουν όλο αυτό. Θέλω λίγο να το έχουμε έτσι, να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Αν ένα παιδί δεν πει ότι φοβάται, γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους, μπορεί να το δείξει με άλλους τρόπους. Αν λέει προσέξουμε αλλαγές, δυσκολία στον ύπνο, εφιάλτες, διαταραχές ύπνου, επίμονες τρομακτικές εικόνες, πονάει το στομάχι μου, είμαι κουρασμένος, δεν θέλω να πάω σχολείο, θέλω να μείνω μαζί σου, δεν έχουν υπομονή, ευερεθιστότητα, αλλαγές στο φαγητό, να δω τι γίνεται και τι έγινε, να δω ειδήσεις, έχω προσωπική εμπειρία, στεναχώρια, άγχος, φόβος, πρέπει να ανησυχήσουμε. Και επίσης, γιατί μιλάμε για τους εφήβους και παραβατικότητες και ιστορίες, οι έφηβοι λέει μπορεί να αρχίσουν να καπνίζουν, να πίνουν αλκοόλ, να χρησιμοποιούν άλλες ουσίες μακριά από εμάς, αλλά συμβαίνει και αυτό. Τώρα, Χριστίνα μου, θα σου πω. Περίμενε. Το σημαντικό λέει είναι να γνωρίζουμε ότι μπορεί το παιδί να μας μιλάει όποτε θέλει. Και εμείς να του δίνουμε απαντήσεις, οι οποίες δεν χρειάζεται να είναι πάντα συζήτηση. Μπορεί να είναι απαντήσεις, το κοιτάμε στα μάτια και του λέμε την αλήθεια, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες και τα λοιπά. Η ρουτίνα δίνει στα παιδιά την αίσθηση ότι παρά τα όσα τρομακτικά συμβαίνουν στον κόσμο, η ζωή τους εξακολουθεί να έχει ασφάλεια και ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να στηριχθούν επάνω τους. Έτσι, αυτό είναι η ρουτίνα για τα παιδιά, που εμείς βαριόμαστε και λέμε ρουτινιάσαμε. Αυτό είναι. Οπότε ακολουθούμε τη ρουτίνα αυτή. Λοιπόν, ένα-ένα να τα βάλουμε σε μία σειρά. Περιμένετε, παιδιά. Γεια σου Γιώργο, είμαστε καλά. Α, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Είναι ηλιοβασίλεμα. Πολύ μου αρέσουν τα ηλιοβασιλέματα. Ναι, μου αρέσουν πολύ. Α, πιο πολύ από το ξύμερο μου αρέσει το ηλιοβασίλεμα εμένα, για κάποιο λόγο. Με άσπα. Γεια σου και γεια σου Μιχάλη, καλά. Και στη Χριστίνα μου. Λοιπόν, ακούστε. Εμείς θα είμαστε εδώ με την έννοια πια. Θα κάνουμε αυτό που κάναμε, πώς το λέει Νίκο, μου αρέσει, εξαπανέκαθεν. Το εξαπανέκαθεν το δικό μας λοιπόν είναι τα δελτία ειδήσεων. Οπότε εδώ θα είμαστε, το Earth News Radio θα έχει 24-ωρη λειτουργία όπως γνωρίζετε, και ψυχαγωγία, ενημέρωση κυρίως, και ψυχαγωγία βεβαίως, γιατί και αυτό χρειάζεται. Και θα είναι εδώ εξαιρετικοί συνάδελφοι, οι οποίοι θα κάνουν τις εκπομπές που πολύ θα τις αγαπήσετε και πολύ θα σας αρέσουν, είμαι απολύτως σίγουρη. Απολύτως όμως. Και θα ακούτε και ωραία τραγούδια και όλα τα σχετικά. Εμείς θα τα λέμε μέσω των δελτίων. Τώρα, ομιγέννητο, εγώ δεν το εύχομαι γιατί δεν μ' αρέσουν, θέλω ηρεμία να υπάρχει. Λοιπόν, αν συμβεί, μάλλον να το πω, να πω την αλήθεια έτσι, όταν θα συμβαίνει κάτι, εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Έτσι, αν συμβεί κάτι καταπληκτικό. Μπορεί να τελειώσει όμως, να τελειώσουν οι πόλεμοι. Δεν θα βγω να το πω. Παιδιά, υπεγράφει. Συνθήκη καταπληκτική, η οποία τερματίζει την εχθροπραξία. Θα το πω. Ή μπορεί να, ξέρω εγώ, να κάποιος να κάνει μια εξαιρετική ανακάλυψη. Δεν θα το πούμε, θα το πούμε. Όλα τα θετικά. Όλα, εγώ, παιδιά, ξέρετε, τόσα χρόνια που κάνουμε εδώ παρέα. Πολλά χρόνια, αλήθεια, προσπαθώ να βρίσκω τα ωραία τη ζωή, έτσι τα ευχάριστα. Όταν θα γίνονται και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα, εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Λοιπόν, αυτό τι είναι, καρδούλα, είναι μια καρδούλα κόκκινη, η οποία ανοίγει, βγαίνουν άλλες καρδούλες από μέσα ροζ και από μέσα τι βγαίνουν. Αυτά τι είναι, ροδοπέταλα. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, δεν θέλω να στροχοληθείτε, έχουμε και αύριο. Σου λέει θες να μιλήσεις και αύριο. Λέω ναι θέλω, εντάξει λέει μίλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και να επανέλθουμε.

πήγε 2 παρά 10. Όταν έχεις καλή παρέα περνάει η ώρα εύκολα. Και εσείς είστε θαυμάσια παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λουλούδια. Είναι, βλέπω, και στο, στη βάση τους, που είναι το χωματάκι. Γιατί ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέω τώρα, το έχω πει επανειλημμένως, δεν μ' αρέσουν το κομμένα λουλούδια. Δεν τα συμπαθώ καθόλου. Δεν θέλω, παιδί μου, δεν μ' αρέσουν. Το κόβεις από τη βάση του, γιατί σε ενοχλεί το λουλουδάκι μου κάθεται εκεί. Τώρα θα μ' ακούν οι άλλοι που... Σου λέω, εγώ το εμπορεύομαι, κυρία μου το λουλούδι. Πώς μου λες εσύ? Εντάξει, παιδιά, είναι η γνώμη μου, να μην την πω. Να λέω ψέματα, θέλετε? Άμα θέλετε να σου πω και ψέματα μπορώ να πω. Αλλά δεν τα λέω καλά και με καταλαβαίνουν. Αυτό είναι. Δεν το έχω. Καθόλου. Θέλω να σας πω κάτι που το διάβασα και πάρα πολύ στεναχωρέθηκα. Και οι περισσότεροι, μη σας πω όλοι, όλοι, εντάξει, οι πιο πολλοί δεν τη γνωρίζετε καν. Αλλά έφυγε μία στα 92 της, πλήρης ημερών, έτσι, η πρωτοπόρος φεμινίστρια και ακτιβίστρια Gloria Steinem. Δημοσιογράφος επίσης. Η ακτιβιστική δράση της συνέβαλε στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Έφυγε, λέει, ειρηνικά στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό της πολλούς από τους ανθρώπους που την αγαπούσαν. Τα σχεδόν 100 χρόνια της Gloria πάνω στη γη ήταν μια ζωή που άξιζε να βιωθεί, και εκείνη συνέχισε να εργάζεται για την ισότητα μέχρι το τέλος. Και το μεγαλύτερο χάρισμα, λέει, της Gloria ήταν η ικανότητά της να ακούει τους άλλους, να τους κάνει να νιώθουν ότι τους βλέπουν και τους ακούν. Και τα λόγια, οι πράξεις και τα παραδείγματά της έδωσαν στους ανθρώπους την ελευθερία να είναι ο εαυτός τους. Έφερε η Steinem τη φεμινιστική οπτική στη δημόσια συζήτηση μέσα από την ουσιαστική δημοσιογραφία, τις δημόσιες ομιλίες και τον ακτιβισμό της. 9 βιβλία είχε γράψει. Αγωνίστηκε ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία, στον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, στη βιομηχανία της πορνογραφίας, αλλά και τους πολέμους στο Βιετνάμ και στο Περσικό. Στήριξε κινήματα και σκοπούς όπως το Black Lives Matter, την επανένωση της Κορέας, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα Time's Up. Το 1984 είχε συλληφθεί ενώ διαδήλωνε κατά του Apartheid έξω από την πρεσβεία της Νότιας Αφρικής στην Ουάσιγκτον. Η Gloria Steinem δέχτηκε και επικρίσεις. Είπαν ότι την προωθούσαν τα μέσα γιατί ήταν λευκή, όμορφη και τα λοιπά, και γυναίκα και όλα τα σχετικά.

0: Η γυναίκα αυτή βοήθησε τόσο πολύ σε όλο αυτό που λέμε ισότητα, που κάποιοι δεν την καταλαβαίνετε γιατί φαίνεται αλλιώς, αλλά αυτό δεν μας αφορά εμάς, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Και απέδιδε μεγάλη σημασία σε μαύρες φεμινίστριες όπως ήταν η Florence Kennedy, η Evelyn Cunningham, η Shirley Kingsley, η Fanny Lou Hamer, λέγοντας ότι εκείνες τις δίδαξαν τη σημασία του ακτιβισμού. Όσο διαφορετικές λέει και αν είμαστε, και σίγουρα ήμασταν, οι γυναίκες μοιράζονται ελπίδες, μια συγκεκριμένη οπτική για τον κόσμο και ένα συγκεκριμένο ραντάρ για τις ανοησίες.
1: Τώρα τι να κάνω, αφού το είχε πει, δίκιο είχε. Ναι, δεν είναι πως το βλέπουμε εμείς, είναι πως θα έπρεπε να είναι ο κόσμος έτσι, να είναι όλοι οι άνθρωποι να έχουν ίσα δικαιώματα. Όλοι όμως, όλοι. Αλλά εντάξει, έζησε 100 χρόνια σχεδόν για να μπει στο πειρασμό, να μας έτσι, να μας πει μερικά πράγματα. Gloria Steinem έτσι, που έφυγε, πέθανε στα 92 της. Τι μάθαμε και τι όχι, δεν μαθαίνουμε οι άνθρωποι. Όχι, ο καθένας τραβάει ένα δρόμο, αυτό που έχει χαράξει στο μυαλό του. Μπορεί κάποια στιγμή να έρθει η εποχή που θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Να παίζει το τραγούδι, αγόρι, λατρεμένο. Εδώ ο συνάδελφος, ο εξαιρετικός, ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Θα καθίσω σήμερα να γράψω όλους τους συναδέλφους με τους οποίους κάναμε εκπομπέ όλα αυτά τα χρόνια. Μισή ώρα δεν θα με πάρει. Μισή ώρα εκπομπή θα την καλύψω αύριο. Να είστε καλά. Εύχομαι μια όμορφη, ήρεμη, δροσερή, και γιατί όχι, ενδιαφέρουσα νύχτα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Κόσμος Radio.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.